0: που είχαμε το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 20 έως 40% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι είναι οι τιμές των καυσίμων σε σχέση με πέρσι τον Σεπτέμβρη. Και το ζήτημα βεβαίως δεν είναι μόνο στις μετακινήσεις και στο πετρέλαιο της θέρμανσης, αλλά και στο τι αντίκτυπος υπάρχει γενικότερα και στις υπόλοιπες τιμές των προϊόντων και πώς μετακυλίεται όλη αυτή η ιστορία στην τροφοδοτική μας αλυσίδα. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να συζητήσουμε το θέμα ο κύριος Γιάννης Σιδέρης, έμπορος όπορο κυπευτικών στην Κεντρική Λάχαν Αγορά στην Αθήνα, και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων στο νέο ΙΝΚΑ. Μονίμως είναι με μολύβι και χαρτί στο χέρι και βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών. Πόσο γρήγορα το καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς οι καταναλωτές. Να σας καλημερίσω και τους δυο.
1: Καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία κιόλας που έχουν δοθεί από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλίας, που καταγράφουν μέσα σε μια βδομάδα τις αλλαγές στις τιμές των οπωροκυπευτικών. Η Κολοκυθάκια λέει ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου στο 1,90, στις 23, μάλλον ήταν στο 1,85, στις 16 Σεπτεμβρίου μετρήθηκε 1,90 συν 2,7%. Στις Μελιτζάνες ήταν 2,45, πήγε 2,95 συν 20,4% στις τιμές. Πατάτες Κύπρου 1,25 πήγαν 1,38 συν 10%. Στις ντομάτες συν 5,4%. Στα ντοματίνια, καλά δεν θα πεθάνουμε αν δεν φάμε ντοματίνια, 22,9%. Στα μπαρμπούνια 3,30 ήταν η τιμή, 3,90 τώρα, 18,2% η αύξηση της 100. Γιατί τόσο γρήγορα, κύριε Σιδέρη, αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα? Πότε προλαβαίνουμε, δηλαδή με το που κάνει ένα τσάφτο πετρέλαιο αμέσως έχουμε μετακύληση στις τιμές? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε μία μέρα, όχι σε μία εβδομάδα.
0: Σε μία μέρα, τόσο γρήγορα.
2: Αλλά όλα έχουν την εξήγηση.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να μας πείτε εσείς που είστε τόσα χρόνια στην αγορά.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: για πέστε μας, πού το αποδίδετε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που διαμορφώνουν τις τιμές. Πάρα πολύ. Η μία βασική αυτή τη στιγμή, την εποχή, είναι ότι η Κρήτη, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή στη χώρα παραγωγής κυπευτικών προϊόντων, είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί, αφού κάτω έχει κυρίως είναι θερμοκήπια.
2: Είναι θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια αυτά λοιπόν.
0: Δεν είναι παντός καιρού τα θερμοκήπια?
2: Τα θερμοκήπια είναι για το χειμώνα. Ακριβώς είναι θερμοκήπια, τα λέμε γιατί είναι για το χειμώνα. Το καλοκαίρι η προμήθεια γίνεται από τη στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Εύβοια, Μακεδονία. Αυτούς τρεις μήνες λοιπόν όλα τα προϊόντα αυτά είναι υπαίθρια. Με την πρώτη βροχή λοιπόν, με τον πρώτο ήλιο, με την πρώτη κακοκαιρία, αυτομάτως παθαίνουν ζημιά. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέχμιο. Η μεν μία περιοχή δεν έχει αρχίσει να παράγει, η δε υπόλοιπη περιοχή είναι στο τελείωμά της. Με αποτέλεσμα, από τη μια στιγμή στην άλλη να εξαφανίζονται τα προϊόντα.
0: Τότε αυτό θα συνέβαινε κάθε χρόνο, κύριε Σιδέρη?
2: Δεν είπα, για μένα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ που το αντιμετωπίζω, που είναι η δουλειά μου,
0: ναι.
2: Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι και αναμενόμενο. Και αναμενόμενο. Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι ακριβένουν οι τιμές, είναι ότι δεν έχουμε καλή ποιότητα.
0: Και δηλαδή, τα δύο είναι θέμα, κύριε Σιδέρη, με συγχωρείτε.
2: Είναι βέβαιο. Και δεν έχουμε και επάρκεια. Όπως γνωρίζετε, είναι η περίοδος του καλοκαιριού, γιατί όλος ο κόσμος λέει, μα καλά καλοκαίρι δεν έχει ντομάτες, φέρνουμε από την Πολωνία, φέρνουμε από το Βέλγιο, φέρνουμε από την Αλβανία, φέρνουμε από την Τουρκία. Είναι δυνατόν. Και όμως, το καλοκαίρι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το χειμώνα δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ πρόβλημα, γιατί τα θερμοκήπια να είναι καλά, δουλεύουν συνεχώς και αδιαλείπτως.
0: Άρα θεωρείτε ότι είμαστε σε μια εποχή μεταβατική και ότι δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο?
2: Απλά χρειάζεται το πετρέλαιο.
0: Και τις τιμές της αύξησης στη μετακίνηση, αυτό εννοώ.
2: Προσέξτε, το πετρέλαιο και η κίνηση είναι ένας βασικός παράγων

0: που αφορά την παραγωγή των προϊόντων. Δηλαδή είναι όσον αφορά το κόστος παραγωγής, το οποίο διαρκώς μεγαλώνει και αυξάνεται για τους παραγωγούς.
1: Το ζήτημα είναι ότι οι παραγωγοί φωνάζουν, ενώ το κόστος μεγαλώνει, στις δικές τους τσέπες δεν μπαίνει κάτι. Μπαίνει στις τσέπες των μεσαζόντων. Αυτό λένε οι παραγωγοί. Και το έχετε ακούσει κι εσείς, το ξέρετε.
0: Το ξέρω, αλλά δεν συμφωνώ, εννοείται. Το θέμα
1: γιατί
0: είναι,
1: είστε από την άλλη πλευρά.
0: Όταν λέμε όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Για εξηγήστε
0: μου. Υπάρχει μια παρανόηση. Πολλές φορές ακούω ακόμα και πολιτικούς, οι οποίοι λένε από το χωράφι στο ράφι. Για πέστε μου, για εξηγήστε μου, πώς είναι δυνατόν δηλαδή από το χωράφι της Πέλλας να έρθει στο ράφι του Αθηναίου. Πέστε μου έναν τρόπο. Εάν δεν μεσολαβήσει το
1: ναι,
0: εμπόριο...
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι μεγάλη η ψαλίδα. Και μπορεί να φύγει 30 λεπτά ένα προϊόν και να έρθουμε και να το αγοράσουμε στην Αθήνα στα 1,80. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς που το παρακολουθείτε, για να βάλουμε κύριε Σιδέρη, μια ανωτελεία εσείς, να βάλουμε και τον κύριο Γεωργιάδη στην κουβέντα. Το παρακολουθεί το έργο χρόνια τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά? Δικαιολογείτε έτσι μέσα σε μια εβδομάδα τέτοια απόκληση τιμών, τέτοια μεγάλη αύξηση? Ο κύριος Σιδέρης το απέδωσε, τον ακούσατε σε ποιο γεγονός. Εσείς τι λέτε?
2: Ναι. Η διαμόρφωση των τιμών, ειδικά στα ΟΠΑ προϊόντα, εξαρτάται από τρεις κυρίους παράγοντες. Πρώτον είναι το κόστος παραγωγής. Δεύτερον είναι η ζήτηση. Τρίτον είναι οι καιρικές συνθήκες. Πώς αναλύονται αυτά τα τρία? Όταν έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της αυξήσης των καυσίμων, ο αγρότης θα πληρώσει πιο ακριβά φυτοφάρμακα, θα πληρώσει ακριβότερη την τιμή στο πετρέλαιο που θα χρησιμοποιήσει στα αγροτικά μηχανήματα, στο τρακτέρ του. Θα πληρώσει ενδεχομένως και ψηλότερο μεροκάματο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες. Άρα ένας παράγοντας είναι αυτός. Όσο ακριβένει κυρίως το καύσιμο, ακριβένει το κόστος παραγωγής. Δεύτερο είναι οι καιρικές συνθήκες. Ανάλογα αν θα έχουμε καλές συνθήκες, έχουμε μεγάλη παραγωγή, άρα συμπιέζεται προς τα κάτω η τελική τιμή του προϊόντος. Τρίτον, έχουμε τη ζήτηση. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο κύριος, αυτό που λέει ο κύριος Σιδέρης, γιατί το καλοκαίρι προστίθεται εκτός από την εγχώρια αγορά, όσοι είμαστε 11 εκατομμύρια.
1: Οι τουρίστες μας, ναι,
2: βέβαια. Αλλά 40 εκατομμύρια τουριστών. Όλοι αυτοί έχουν ζήτηση κυρίως για προϊόντα. ΝΟΠΑ είναι η μεσογειακή διατροφή, είναι η ελληνική, η Greek σαλάτα που ζητάνε όλοι. Άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένας τέταρτος παράγοντας. Σε συνθήκες ανομαλίας, όταν έχουμε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές στα κάψιμα ή ακόμη και όταν έχουμε ψηλή ζήτηση, όπως είναι το καλοκαίρι που προείπα, έχουμε και την πρακτική των προληπτικών ανατιμήσεων. Δηλαδή όλοι οι παράγοντες, όλοι οι ενδιάμεσοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, όταν έχουν μια αναστάτωση, επειδή βλέπουν ότι τις επόμενες εβδομάδες ή ακόμη και μέρες...
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Γεωργιάδη? Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι γίνεται άμεσα. Δηλαδή με το που ανεβαίνει το πετρέλαιο...
2: Αυτό ακριβώς. Η προληπτική ανατίμηση είναι όταν βλέπουν μια διεθνή αναταραχή, μια διεθνή είδηση, όλοι οι παράγοντες αγοράς προληπτικά ανεβάζουν τις τιμές. Γιατί ξέρουν ότι θα χρειαστεί να προμηθευτούν προϊόντα σε ακριβότερη τιμή.
1: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως. Προληπτικά δεν κατεβάζουν τις τιμές μετά. Βεβαίως, κύριε Σιδέρη. Βεβαίως.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Το πετρέλαιο 80 λεπτά να έχει το λίτρο αυτή τη στιγμή. Τα κολοκυθάκια θα πάνε αύριο 3,5 ευρώ, 4. 80 λεπτά να έχει. Και θα πάνε τόσο γιατί βρέχει αυτή τη στιγμή, βρέχει αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα. Η παραγωγή, γιατί εμείς μιλάμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι δεν ισχύει. Εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε 30 λεπτά. Ελάτε να σας δείξω τα τιμολόγια μου, αν υπάρχει τρόπος, όποτε θέλετε, που είναι απευθείας από τον παραγωγό, που αγόρασα εχθές κολοκύθια 3 ευρώ. Και τον παρακάλεσα να μου αφήσει 50 τελάρα και μου άφησε 15.
1: Δεν το αμφισβητώ το αυτό που λέτε. 3,80 είχαν χθες τα κολοκυθάκια σε σούπερ μάρκετ που αγόρασα εγώ.
0: Αυτή τη στιγμή στο μαγαζί μου 11 η ώρα δεν θα έχω ένα κιλό κολοκυθάκια να δώσω.
1: Είμαι βέβαιη γι' αυτό που λέτε. Το αντιλήφθηκα χθες που ήμουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία είναι, επιτρέψτε μου τη φράση, ότι η πείρα μας είναι τόσο μεγάλη.
1: Σας ρωτώ και τους δυο, πώς μπορεί να οχυρωθεί ο καταναλωτής.
0: Δεν υπάρχει φάρμακο. Δεν υπάρχει φάρμακο.
1: Η αγορά είναι προσφορά ζήτηση.
0: Έχει τον τρόπο σε μια ελεύθερη αγορά. Εγώ έχω ζήσει και δικτατορία ακόμα. Στο ξεκίνημά μου ήταν η δικτατορία. Ξέρετε τι έκανε η δικτατορία όταν ανέβαινε ένα προϊόν?
1: Τι έκανε?
0: Έλεγε οι ντομάτες θα πωλούνται μέχρι 100 δραχμές.
1: Δελτίο.
0: Τι γινότανε? Αυτομάτως με την ντομάτα που είχε 100 δραχμές ακριβένανε όλα τα άλλα προϊόντα, γιατί υπήρχαν οι συναγορές. Και έλεγα εγώ λοιπόν, εγώ ο κάθε έμπορος, για να πάρεις ντομάτες τις οποίες έχω χρυσοπληρώσει, θα πάρεις και λεμόνια που δεν πουλάω, θα πάρεις και λεμόνια, θα πάρεις και κολοκύθια, θα πάρεις και πατάτες. Με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνανε σε όλα τα προϊόντα για να καθυλωθούν οι ντομάτες για να πάνε στα 100 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Τι λέω λοιπόν και τι προτείνω και τι λέω. Ένα πράγμα, ένα προϊόν που ακριβένει κάποια στιγμή, επειδή είναι τελείως περιστασιακή η αύξηση, πιστέψτε να σε μια εβδομάδα θα έρθει, όταν αν μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε, τα κολοκυθάκια θα έχουν 1,5 ευρώ. Με απόλυτη.
1: Είναι πρόσκαιρο, λέτε. Κύριε Γεωργιάδη.
2: Κύριε Καραμέτσο, άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο η ασύνδετη αγορά. Γιατί αν πάμε σε ιστορική αναδρομή και στους μαυραγωρίτες στην κατοχή, υπήρχε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης με αυτή τη λογική. Ότι τόσο αυτή τη τιμές έχουμε, αυτές τις τιμές δίνουμε. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι.
0: Εσείς τι προτείνετε, κύριε Καραμέτσο?
2: Δεν λειτουργεί προς όπλος καταναλωτών. Θα σας πω τι προτείνω.
0: Προτείνετε λοιπόν, για πέστε με έναν τρόπο.
2: Ο τρόπος ο αποτελεσματικός για να μπορέσει να δούμε αποκλιμάκωση των τιμών είναι ο συνασπισμός των παραγωγών, είτε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, είτε σε μεγάλες ομάδες παραγωγών, και η θεσμοθέτηση των δημοπρατήριων τιμών, έτσι ώστε μεγάλες ομάδες παραγωγών μιας τοπικής περιοχής να διαπραγματεύονται απευθείας τις τιμές με το σούπερ μάρκετ, είτε με την, να ολοκληρώσω κύριε Σιδέρη, είτε απευθείας με τις κεντρικές αγορές, έτσι ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο που οι παραγωγοί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται, ότι δέχονται πιέσεις από χοντρεμπόρους.
1: Αλήθεια
2: θα
1: είναι.
2: Θα το αγοράσω σε αυτή την τιμή.
1: Βεβαίως,
2: και
1: βεβαίως.
2: Ενώ πουλάνε αυτοί φθηνά και σε μερικές φορές ακόμη και κάτω από το κόστος παραγωγής, για να μην μείνουν τα προϊόντα τους αδιάθετα, γιατί τα ΝΟΠΑ προϊόντα είναι ευαίσθητα. Δεν μπορούν να, αν μείνουν εκτεθειμένα, θα σαπίσουν. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να συντηρηθούν. Επειδή οι αγρότες είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και η παραγωγή, δεν έχουν δυνατότητα να αποθήκευση των προϊόντων οι ίδιοι ή συντήρηση σε ψυγεία. Με αποτέλεσμα να είναι έρμεο στις πιέσεις πολλές φορές παραγόντων της αγοράς χοντρεμπόρων που τους επιβάλλουν τις τιμές. Αν μπορέσουν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα, τον τρόπο που γίνεται η διάθεση των προϊόντων και να διαπραγματευτούν συλλογικά μεγάλες ομάδες απευθείας.
1: Ισχύς εν τη ενώση λοιπόν. Κύριε Σιδέρη, καταλήγοντας, για πέστε μου κι εσείς.
2: Να μην έχουν αυτές τις προληπτικές ανατιμήσεις. Ούτε πληρώνει εν τέλει ο καταναλωτής.
0: Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης, από ό,τι ακούω, φαίνεται ότι πράγματι ασχολείται και ενδιαφέρεται.
1: Αυτή είναι η δουλειά του, δεν το συζητάμε.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, μήπως ξέρετε πώς γίνεται η διακίνηση των προϊόντων από την Κρήτη? Γιατί μίλησε για δημοπρατήρια.
2: Μήπως ξέρετε πώς γίνεται?
0: Το
2: λειτουργικό κόστος είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να περάσει με πλοίο, ότι θα χρειαστεί να γίνει μεταφορά με φορτηγά
0: κρυφή
2: όταν αυξάνεται τη βενζίνη.
0: Τα προϊόντα από την Κρήτη, κύριε Γεωργιάδη, επιστρέφεται.
2: Την ερώτηση δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο προς την ερώτηση.
0: Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι το εμπόριο στην Κρήτη γίνεται στα δημοπρατήρια?
2: Δεν ισχύει ο θεσμός των δημοπρατηρίων σε όλη την Ελλάδα. Ούτε όλη η Ελλάδα τροφοδοτείται από την Κρήτη. Ούτε παντού υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί. Παράδειγμα, υπάρχει ο αγροτικός συνεταιρισμός της αγοράς, οι οποίοι έχουν και δυνατότητα αποθήκευσης και συντήρησης των προϊόντων.
0: Είπατε τώρα τη μαγική λέξη. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι στο συνεταιρισμό της αγοράς, ακούστε με. Επειδή λοιπόν εγώ συνεργάζομαι με το συνεταιρισμό της αγοράς 40 χρόνια και είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη, θα έλεγα, όχι στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς γίνεται το εμπόριο της αγοράς?
3: Μη κάνετε ρητορικά ερωτήματα.
1: Πάμε, κύριε Σιδέρη, πάμε για να καταλήξουμε.
0: Τις τιμές λοιπόν, ο συνεταιρισμός της αγοράς τις καθορίζει ο ίδιος. Εμείς τις τιμές τις βλέπουμε όταν παραλαμβάνουμε το προϊόν και βλέπουμε το τιμολόγιο. Ούτε καν ρωτάμε πόσο. Τις τιμές καθορίζει απόλυτα ο συνεταιρισμός, απόλυτα. Διαχειρίζεται τα προϊόντα του ανάλογα με τις ποιότητες. Έχει μήλα μικρά, έχει μεγαλύτερα, έχει πιο μεγάλα, έχει πιο γυαλιστερά, έχει μήλα άχρωμα, έχει μήλα χτυπημένα, χαλαζοχτυπημένα. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι αυθεντά και πιστεύσε μου.
3: Είναι... Οι τιμές στα μήλα είναι σε λογικά επίπεδα.
1: Άρα καθορίζει, καθορίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Γιατί με έναν τρόπο.
0: Γιατί είναι σε λογικά επίπεδα οι τιμές των μήλων, ξέρετε. Γιατί τα μήλα θα γίνουν.
3: Όχι, πραγματεύονται τέτοιοι συνεταιρισμοί και να πιέζονται τιμές.
0: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί γίνεται η συγκομιδή τώρα ανάλογα με τις ποσότητες που έχει ο κάθε συνεταιρισμός. Καθορίζει την τιμή πώλησης. Τα μήλα μπαίνουν στα ψυγεία και από εκεί και πέρα μετά δεν τα επηρεάζει κανένας παράγων, κανένα χιόνι, καμία ζέστη, καμία
3: κερκή συνθήκη. Και για τα υπόλοιπα φρούτα.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα λοιπόν επειδή δεν επηρεάζονται.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
0: Ένα λεπτό. Και επειδή ρωτάμε πάντα τι πουλάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα προλαχανικά. Έχετε πάει ποτέ στο κλείσιμο ενός μανάβικου να δείτε τι πετάει? Έχετε πάει ποτέ?
3: Τώρα
0: αυτό το παράγοντα τον έχετε, αν δεν πουληθεί το μαρούλι, την άλλη μέρα είναι για τον κάλαθο.
3: Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν οι καταναλωτές να το βγάλουν πέρα με αυτές τις τιμές, αν πάμε σε μια τέτοια λογική ρητορικών ερωτημάτων? Όταν
1: λοιπόν
3: ακολουθούν τη διακύμανση, λες και είναι χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να είναι τα βασικά καταναλωτικά είδη κατανάλωσης της άμεσης ανάγκης ενός νοικοκυριού είδος χρηματιστηρίου σαν ανεμετοχή και να είναι από δύο μάρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τελεία και, τελεία και για τους δύο. Μέσα της άκρης όλοι έχουμε καταλάβει, είναι μια τέρμονη κουβέντα, την κάνουμε χρόνια.
0: Μια τελευταία και κλείνω. Πριν από ένα μήνα το πιο ακριβό προϊόν που πουλάγα στο μαγαζί μου ήταν ένα 80-90. Δεν ασχολήθηκε.
1: Ποιο ήταν αυτό το προϊόν?
0: Όλα. Μελιτζάνες.
1: Ναι, όλα ήταν ένα 80. Και?
0: Όχι, κάτω από ένα 80.
1: Ναι, και?
0: Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Όταν φτηνέρουνε δεν ασχολείται κανείς. Γιατί εκεί πάμε στην άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία, σας άκουσα όταν ερχόμουν, που λέγατε για τις ελιές.
1: Mm-hmm.
0: Που λέγατε για το λάδι.
1: Ναι.
0: Και λέτε ότι οι καταναλωτές, για τους καταναλωτές είναι καλό γιατί θα είναι φτηνές τιμές, αλλά η παραγωγή, και πολύ σωστά αναρωτηθήκατε. Υπάρχει λοιπόν το κάθε νόμισμα, έχει δύο. Όταν ένα προϊόν είναι φτηνό, ωφελούνται οι καταναλωτές. Όταν όμως είναι φτηνό, οι παραγωγοί δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής. Είναι, γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα. Δεν λύνεται έτσι με κορώνες και με λόγια.
1: Δεν λέμε με κορώνες, δεν λέμε με κορώνες, κύριε Σιδέρη. Το ζήτημα είναι... Όχι, όχι, να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί το πράγμα.
0: Των καταναλωτών που η δουλειά τους είναι αυτή, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, δεν ξέρω γιατί.
3: Και ενώ δεν έχουν δικηγόρος είμαι, κάποιο λάθος κάνετε.
0: Αφού είστε δικηγόρος.
1: Λοιπόν, όχι, λοιπόν, τελεία, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Όχι κοκορομαχία στον αέρα, για το Θεό. Λοιπόν, που καταλήγω, εγώ ακούγοντας και τους δύο, η δουλειά του κυρίου Γεωργιάδη βεβαίως αυτή είναι, δικηγόρος είναι ο άνθρωπος, είναι σε ένωση καταναλωτών, αυτό είναι η δουλειά του, να καταγράφει. Και να μας λέει τι παραταγεί από αυτές τις καταγραφές. Ο κύριος Σιδέρης βεβαίως είναι άνθρωπος της αγοράς, μας λέει τη δική του, με βάση τη δική του εμπειρία. Και εγώ που εκπροσωπώ τους καταναλωτές εδώ, σας λέω ότι δεν πειράζει αν δεν φάω ντοματίνια που έχουν 6 και 7 ευρώ το κιλό. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει να μην πάρω κολοκυθάκια που φτάνουν τα 4 ευρώ αυτό το διάστημα. Θα φάω σαλάτα από μαρούλι. Κάπως έτσι πρέπει να αντιδρούμε. Αυτό νομίζω εγώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη που το έκοψα από τον αέρα, αλλά είμαστε ήδη 5 λεπτά πριν να κλείσει η εκπομπή και περιμένει κι άλλος καλεσμένος. Για πάμε με γρήγορη μουσική ανάσα να τον συναντήσουμε. Ενώ θα πω καλημέρα βεβαίως και στο Γιώργο. Ο αγρότης ποτέ δεν πουλάει, λέει. Του το αγοράζουν και αυτό έχει διαφορά. Θα καλημερίσω και τον Πέτρο Στην Αράχοβα, μόλις έφτασα, μας λέει, 13 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, και είσαι τυχερός πολύ, Πέτρο. Θέλετε να πάμε νότια όμως, να δούμε τι γίνεται νότια. Τι γίνεται, ας πούμε, πόσο νότια να πάμε. Πολύ νότια θα πάμε. Θα φτάσουμε στη Χάλκη. Θα φτάσει η Χάρη μας στη Χάλκη και θα συναντήσουμε το δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Ευάγγελο Φραγκάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Φραγκάκη. Πέστε μας τώρα ότι εσείς έχετε ήλιο εκεί, που όλη η Ελλάδα έρχονται βροχερές και συννεφιασμένες καλημέρες.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως έχουμε ηλιοφάνεια και όντως ακόμα είμαστε στη θάλασσα. Όντως ακόμα κολυμπάμε.
1: Όχου, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Εκεί ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, θα έρθει και σε εσάς το φθινόπωρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τον μετεωρολόγο, σταδιακά θα φτάνει το φθινόπωρο και στις νότιες περιοχές μας. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες σας κάλεσα και ζήτησα να μιλήσουμε, κύριε Φραγκάκη, σήμερα, γιατί διάβαζα ότι πριν λίγες μέρες κόψατε κορδέλα στο σπίτι του γιατρού. Και στην όμορφη, στην πανέμορφη Χάλκη.
4: Ναι, όντως να πω ότι ωραίο είναι και το φθινόπωρό μας, μια χαρά είναι. Ίσως έτσι μας φαίνει και μια ηρεμία από τον πανικό του καλοκαιριού.
1: Πώς ήταν το καλοκαίρι, κύριε Δημαρχέ, είχε κόσμο?
4: Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και
1: τον αντέχει τον πολύ κόσμο το νησί?
4: Κοιτάξτε, το νησί αυτό προσδιορίζεται λόγω συγκεκριμένων κλινών. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια ισορροπία σε όλα τα επίπεδα και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η τοπική μας οικονομία εξαρτάται από τον τουρισμό, οπότε και τα επαγγέλματα δηλαδή των ανθρώπων του τόπου. Οπότε είμαστε μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Έχει ακόμα τουρισμό, να ξέρετε. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίως θαλάσσιο τουρισμό. Ξέρετε, το Σεπτέμβριο είναι συνήθως ένας πολύ ωραίος μήνας.
1: Πώς να μην έχετε όταν αργεί να έρθει ο χειμώνας σας? Πώς να μην έχετε? Μια ομορφιά. Μια ομορφιά. Λοιπόν, για πέστε μου, κόψατε κορδέλα στο σπίτι του γιατρού. Τι είναι το σπίτι του γιατρού και γιατί, τι επιδιώξατε και γιατί το κάνατε αυτό?
4: Κοιτάξτε, λόγω αυτής της συζήτησης που είχαμε πριν σε τον τουρισμό, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, γενικώς όλη την Ευρώπη και ειδικά τις περιοχές, τις τουριστικές περιοχές. Και πιέζονται πάρα πολύ επαγγέλματα όπως είναι οι καθηγητές μας, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, ακόμα και η ιατρική υπηρεσία, να μπορέσουν να έχουν μια κατοικία και για να μπορέσουν να διαμένουν. Mm-hmm. Εμείς, ας σας πω, είχαμε προβλέψει στο παρελθόν ένα από τα σπίτια που είχαμε εδώ στο νησί να είναι για τον εκάστοτε γιατρό τον οποίον φιλοξενούμε εδώ για να, έτσι, να υποστηρίξει τις υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως σας είπα πριν. Βέβαια, οι ανάγκες πλέον είναι περισσότερες, έρχονται και δεύτερος γιατρός, έρχονται νοσηλευτές και δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν. Οπότε στη συζήτηση με την ομάδα Αιγαίου, με την πρόεδρο, την κυρία Αντενή Τσιμή, που πραγματικά τη συγχαίρω από την εκπομπή σας, μπήκαμε στη διαδικασία να αποφασίσουμε από κοινού και με συνεργασία της ΔΥΠ, της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας και του κ. Ροϊλού, να κατασκευαστεί από τα θεμέλια ένα νέο σπίτι, προκειμένου να δοθεί άμεσα στον αγροτικό γιατρό, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ξεκουράζεται, να...
1: Λοιπόν, να. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να κλείσουμε, τα λέω εγώ συνοπτικά, κύριε Φραγκάκη, κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου. Λοιπόν, παραδίδεται ένα κόσμημα που θα μπορέσουν ένα κόσμο, ένα πολύ όμορφο σπίτι, έτσι τουλάχιστον όπως το είδα στις φωτογραφίες και στα βίντεο, όπου θα μπορεί να είναι ο γιατρός του νησιού, να στεγάζεται ο γιατρός του νησιού ή η γιατρή του νησιού. Δεν ξέρω, προφανώς με τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει θέμα στη Χάλκη, από ό,τι έχω αντιληφθεί και από όσα μου είπατε χθες.
4: Σωστά.
1: Λοιπόν, και αυτή η προσπάθεια που έγινε σε εσάς, ελπίζω να μπορεί να γίνει και σε άλλα νησιά μας, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν να στεγαστούν τέτοιες ειδικότητες και να υπάρχουν γιατροί και εκπαιδευτικοί στα νησιά μας.
4: Είναι ένα κίνητρο για να βρίσκονται εδώ, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ένα εξαιρετικό σπίτι από την αρχή, είναι φτιάχτηκε από τα θεμέλια. Είναι δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρό. Ο γιατρός είναι ήδη μέσα, κοιμάται ήδη δηλαδή εκεί τώρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Ναι, 170.000 είναι... ευρώ στοίχησε αυτό.
4: Περίπου τόσο από ό,τι μας είπαν τα ομάδα.
1: Κόσμημα, γύρω, κόσμημα τόσο, είναι.
4: Ένα τεράστιο, ένα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, δεσμεύομαι ότι θα επιστρέψω και θα μιλήσουμε για πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στο νησί, στην όμορφη Χάλκη. Σας στέλνω βιαστική καλημέρα από την Αθήνα, έτσι όπως πήγε σήμερα, γιατί υπήρχε και το θέμα με την πλάκα και έπρεπε να συνδεθούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, σας στέλνω βιαστική καλημέρα, όμορφη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά εκεί. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στο μικρόφωνο και την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα εξαιτίας έκρηξη χθες το πρωί επί της Οδούλης Κράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνωμένων. Πρόκειται για τους τρεις τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Διασώστες όλο το βράδυ επιχειρούσαν αδιάκοπα στα συντρίμια του κτηρίου, πραγματοποιώντας με ιδιαίτερη προσοχή έρευνες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά το τριώροφο κτίριο στην πλάκα. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Αυτόπτης Μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της οδού Λύση Κράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός θες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για κεχηρή 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ.
5: Καιρός.
6: Οι ισχυρές βροχές καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνή, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία, από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
5: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του Ερνιούς Ρέντιο 105,8.

και για την επικοινωνία σας μαζί μας στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, στο Viber Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και πριν πάμε στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, κρατάω το weekend πρόσωπα από το ένθετο από τα νέα του Σαββατοκυριακού με μια πραγματικά εξαιρετική συνέντευξη του διάσημου φωτογράφου του Πλάτων Αντωνίου για την ακρίβεια, ελληνικής καταγωγής. Έχει φωτογραφίσει τα πλέον διάσημα πρόσωπα στα πολλά τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων τον Μπάρακ Ομπάμα, τον Τζορτζ Κλούνι, την Αντέλ και άλλα, και σε μια εξαιρετική συνέντευξη που έχει δώσει στη συνάδελφό μας τη δημοσιογράφο τη Μέρη Αδαμοπούλου με αφορμή την έκθεσή του την αναδρομική του έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, ανάμεσα σε άλλα, ο Πλάτων Αντωνίου υπογραμμίζει ότι η φωτογραφία έχει να κάνει με τον σεβασμό προς την ανθρωπότητα, με το να φέρει στο βαρύ φορτίο της προσπάθειας να καταγράψει την ύπαρξη των ανθρώπων με σεβασμό και να πυροδοτήσεις μια συζήτηση στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όπως επίσης είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση του μεγάλου αυτού φωτογράφου του ελληνικής καταγωγής από την Πάρο, από ένα χωριό της Πάρου, αν θυμάμαι καλά είναι. Λοιπόν, και μένω επίσης στις νησίδες, στο ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Γιον Φώσε. Ο Γιον Φώσε είναι κορυφαίος εν ζωή δραματουργός και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2023. Μια συνέντευξη στην Κυριακή Μπεϊόγλου. Λέει ανάμεσα σε άλλα, όσο προλαβαίνω να τα δω στα βρωτά, ζω σαν μοναχός και απορρίπτω τον κόσμο. Μάλιστα, και τονίζει ακόμα, όταν σταμάτησα να παίζω μουσική στην εφηβεία μου, άρχισα να γράφω. Η λογοτεχνία έγινε η δική μου μουσική. Όλες οι επαναλήψεις και οι διακυμάνσεις της γραφής μου είναι η μουσική μου. Αναγκάζομαι να πάω κατευθείαν στα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν και πάω εκεί στην πλάκα, στη Λυσικράτους, για να καλημερίσω τον Ηλία Κούκο. Καλή σου μέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας από την Οδό Λυσικράτους στην πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε.
0: Πολύ δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δύσκολες και δοκιμασία και για εσάς και για τους συγγενείς όσων είναι αγνοούμενοι και για την
1: προσφυγή. Πρωτίστως για τους συγγενείς των αγνοούμενων του κτηρίου, το οποίο έχει καταρρεύσει, έχει καταδαφιστεί σε κτηρίο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, είναι 5 άτομα τα οποία αγνοούνται.
0: Μάλιστα.
1: Εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 2 η σωρός μιας γυναίκας, νομίζω αμερικανικής καταγωγής, μια επιφύλαξη. Είναι να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα όσα, με την ενημέρωση που έχουμε, στο κτίριο αυτό, στο ισόγειο, δεν φαίνεται να κατοικούσε κάποιος.
0: Airbnb ήταν ο πρώτος όροφος.
1: Ο πρώτος όροφος, μία μάλλον οικογένεια 4 ατόμων, και στον δεύτερο όροφο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Ηλικίες αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο.
1: Δεν το έχω αυτό προς το παρόν.
0: Ναι, ούτε έχουμε την ηλικία της γυναίκας που ανασύρθηκε νεκρή.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι συνεχίζουν τα σωστικά εργασία, τα σωστικά συνεργεία, να επιχειρούν. Σε δεύτερο επίπεδο έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία, μια πρώτη εκτίμηση για τα κτίρια τα οποία είναι κοντά στο σημείο της έκρηξης. Φαίνεται ότι 3-4 κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά έχουν υποστεί φτωρές και μάλιστα και διαμερίσματα τα οποία...
0: Ηλία,
1: ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που επιχειρούν εκεί ακόμα οι ΕΜΑΚ, εκεί γίνεται μια μάχη να δουν τι υπάρχει στα ερείπια. Υπάρχουν ακόμα οι εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι θερμικές κάμερες.
1: Ναι,
0: μέχρι πότε θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες αναζήτησης των αγνοωμένων?
1: μέχρι να γίνει ο πλήρης αποκαθαρισμός του κτηρίου. Ουσιαστικά το μισό θα μπορούσα να πω τώρα, αν και είναι κάπως η κουβέντα λίγο δύσκολη.
0: Το ξέρω.
1: Τουλάχιστον για μένα. Θα τολμούσα να σου πω ότι σχεδόν το μισό κτίριο έχει απομακρυνθεί. Τα υλικά του κατεδαφιστέντος κτιρίου, τα μισά υλικά, τα μπάζα να το πω έτσι πολύ απλά, να καταλάβουμε όλοι, σχεδόν έχουν απομακρυνθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα λοιπόν ότι έχουν υποστεί φθορά και άλλα, πέρα από κάποια κτίρια τα οποία τα πολύ κοντινά που μας λένε ότι δεν είναι κατοικήσιμα. Έχουν υποστεί ζημιά αρκετά. Ήταν μεγάλη ισχύωση η έκρηξη, πραγματικά. Το οστικό, πέρα από την έκρηξη, το οστικό κύμα, η εκτόνωση της ενέργειας, καθώς είναι και μικρός ο δρόμος, προκάλεσε μικρότερες ζημιές βέβαια, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Και το τρίτο, στο τρίτο επίπεδο είναι οι έρευνες που γίνονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης. Δεν με ακούς?
0: Ναι, κάπου έχασα εγώ λίγο τον ήχο.
1: Ναι, τώρα με λαμβάνεις.
0: Ναι, βεβαίως, κανονικά ήλια.
1: Το τρίτο επίπεδο είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Με κυρίαρχο βεβαίως σενάριο, τη διαρροή αερίου.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια πότε θα έχουμε την, ας πούμε, το επίσημο πόρισμα?
1: Θα αρχίσει κάπως αυτό τώρα. Θα να κινηθούν οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί εδώ η επιχείρηση έρευνα διάσωσης και εντοπισμού των αγνοωμένων, να γίνει αποκαθαρισμός. Έχει μια διαδικασία.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Για το τρίτο που με ρώτησες. Ενώ για τα αίτια της έκρησης.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Γιατί κάποια στιγμή έχασα τον ήχο. Αντιλαμβάνομαι εκεί τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύετε. Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά εκεί. Αν χρειαστεί πάλι θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με το βλέμμα στραμμένο εκεί στη Λυσικράτ που συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Ακούσαμε πριν λίγο το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο συνάδελφός μας ο Ηλίας Κούκος που είναι εκεί. Πάμε σιγά σιγά στα άλλα θέματα και θα επανέλθουμε στη Λυσικράτ και σε λίγο και με πιο αναλυτικά ρεπορτάζ. Και πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
0: Τώρα, είναι πολλά τα θέματα, όμως θέλω να δούμε το εξής. Είμαστε σχεδόν στην επόμενη μέρα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την συνάντηση Trump-Xi και με τα όσα έγιναν με τον κύριο Πεζεσκιάν και την ένταση στη Μέση Ανατολή, θέλω να ρωτήσω, κύριε Ιφαντή, να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην μεγάλη κρίση με το Ιράν, και για να το συμπληρώσω, πάμε για μια προσωρινή ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ή μια παράταση ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ή πάμε σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, μεγαλύτερης συνεργασίας και έντασης συνεργασίας ανάμεσα σε δύο αυτές τις χώρες? Έβαλα αυτά τα δύο ερωτήματα και θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά μετά.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο να εκφράζετε την απορία προς τα που πηγαίνουμε. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα και στην Κίνα βεβαίως και στον κόσμο ότι είναι έτοιμος, είναι αποφασισμένος να ενισχύσει την συνεργασία με την Κίνα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον ένας πρόεδρος του οποίου οι οβιδιακές μεταμορφώσεις έχουν καταντήσει ο κανόνας, κατά πόσον μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε, πώς να το πω τώρα, να νιώσουμε ανακούφιση ότι ναι
0: ή σταθερότητα σε μια άποψη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί που κάνει αυτή την επίθεση φιλίας, δεν θα απέκλεια σε λίγες μέρες από τώρα να πει η Κίνα δεν ανταποκρίνεται, 50% δασμούς. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στην ενθαρρυντική εικόνα της συνάντησης και την θερμότητα με την οποία εν πάση περιπτώσει η Ουάσιγκτον καλωσόρισε τον Κινέζο πρόεδρο, και παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τέτοιες ενδείξεις πριν, πάλι κανείς περισσότερο εύχεται παρά έχουμε κάτι στο οποίο να στηριχθούμε.
0: Είστε πολύ εύστοχος σε αυτή την επισήμανση.
1: Ναι, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες, αυτοί με τους οποίους μιλάει, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας εμπορικός πόλεμος με την Κίνα δεν οδηγεί πουθενά. Βλάπτει και τις δύο χώρες, αλλά δεν υπάρχει ο ορισμός της νίκης μεταξύ δύο χωρών οι οποίες ζουν, μεγαλώνουν, ενισχύονται, αποκτούν διαστάσεις υπερδυνάμεως εξαιτίας του ελεύθερου εμπορίου. Δηλαδή δεν συμφέρει καμία από τις δύο χώρες. Εύχεται λοιπόν κανείς ο πρόεδρος Τραμπ αυτό πραγματικά να το κατάλαβε, έστω και πολύ καθυστερημένα. Δεν σημαίνει, δεν βλέπω μια συνολική στροφή του Προέδρου Τραμπ προς μια πιο συμβατική οικονομική πολιτική, δηλαδή ότι θα εγκαταλείψει το εργαλείο των δασμών.
0: Των δασμών.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν μεταξύ των δύο τα πράγματα εξελιχθούν, αποκατασταθούν, τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για μια προοπτική θετική για την παγκόσμια οικονομία που μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά επαναλαμβάνω, μετά παραμένει το άλλο μεγάλο αγκάθι που είναι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης. Αλλά ένα-ένα με τον συγκεκριμένο πρόεδρο στο ΟΒΑΛ γραφείο δεν μπορεί να έχει κανείς μεγάλες απαιτήσεις.
0: Μια και έφτασε εκεί η κουβέντα, κύριε Φαντή, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα συνεχίσει για να κάνει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ή θα συνεχίσει, αν θέλετε, την ένταση και τις επιχειρήσεις τις πολεμικές. Είναι μια απορία μεγάλη, γιατί πολλοί λέγανε ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, θα σταματήσει η ένταση. Α, κάποια στιγμή, δύο μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί κοστίζει αυτή η ένταση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, στον κύριο Τραμπ. Και τώρα είναι ένα άλλο σκηνικό που λέγει ότι πρώτα θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές και μετά ίσως συμφωνία, ίσως να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις. Πού πάει αυτό το...
1: Να πούμε βεβαίως ότι δεν υπάρχει στρατιωτική εμπλοκή με την,
0: σωστό.
1: Έννοια που επί της ουσίας από την άποψη των αεροπορικών βομβαρδισμών κλπ. Έχουμε μία κατάπαυση του πυρός. Δεν έχουμε αυτό που είχαμε την περασμένη άνοιξη. Έτσι. Μπορεί να έχουμε σποραδικές κινήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Ένα είναι αυτό. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα δεν είναι τόσο ο πόλεμος έτσι όπως τον ζήσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, αλλά είναι κυρίως το ζήτημα των στενών του Ορμούζ και το πρόβλημα των Χούτι, αλλά είναι το στενό του Ορμούζ. Εκεί είναι η μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο ζήτημα, και αυτή τη στιγμή φαίνεται, πάλι θα πω, γιατί δεν έχουμε μάθει ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε καν μέσω διαμεσολαβητών, δηλαδή το Πακιστάν που έπαιξε ένα ρόλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα είναι πιθανό να έχουμε μια διαπραγμάτευση αυτή τη φορά κυρίως μέσω του ΟΗΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω μέσω του ΟΗΕ, όχι μια τυπική διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στην ομιλία του, ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλιώς θα εξαφανίσει το Ιράν, και είμαστε εκεί. Και είδατε ότι μόλις έγινε αυτή η ομιλία, όλοι θεώρησαν ότι όντως είμαστε κοντά σε μια συμφωνία απεμπλοκής από τα στενά του Ορμούζ, γιατί είπανε και οι Ιρανοί ότι ότι εμείς θα αφήσουμε ελεύθερα τα στενά, αρκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, και αμέσως υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.
0: Της ενέργειας, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα,
0: το πυρηνικό όπλο του Ιράν τελικά αποδεικνύεται ότι είναι το Ορμούζ, κύριε Ιφαντή.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ, σας διάκοψα.
1: Όχι, αλλά αυτό ξέρετε, το ξέρανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και καμία προετοιμασία όμως.
1: Οι επαγγελματίες το ξέρανε. Δηλαδή το ξέρανε οι γραφειοκράτες στο Πεντάγωνο και στο State Department. Λοιπόν, αλλά και γι' αυτό για τόσα χρόνια, για 40 τόσα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν προσπάθησαν να κάνουν μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, γιατί ήξεραν αυτό που φανταζόμασταν όλοι κοιτώντας το χάρτη, ότι αμέσως το θύμα θα είναι τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το φαίνεται το αγνόησε ο πρόεδρος Τραμπ, θεώρησε ότι θα είναι μια κατάσταση ανάλογη με αυτή της Βενεζουέλας. Λοιπόν, πώς συνδέονται όλα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές?
0: Θα μου κάνετε, θέλω να σας ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Για ένα λεπτό και θα είμαστε εδώ πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε καθηγητά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδούλης Ικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσους παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 65 χρόνια. Αμέτρητα ερωτήματα. Νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος. Διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio και διακόψαμε για τους τίτλους των ειδήσεων τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιφαντή. Κατά την κατανόησή σας, κύριε Ιφαντή, ετοιμαζόσαστε να πείτε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά αμέσως θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι το ερώτημά σας ήταν πώς συνδέονται ή κατά πόσον οι ενδιάμεσες εκλογές επηρεάζουν την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και την προφανώς και την επηρεάζουν, αν και ο ίδιος το απόσπασμα της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές και κακώς κάποιοι στο εξωτερικό συνδέουν τις ενδιάμεσες εκλογές με το τι πρόκειται να κάνω στο Ιράν. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα, βεβαίως μια δήλωση που έχει και διαπραγματευτική ουσία, δηλαδή μην νομίζετε ότι πιέζομαι από εσωτερικές πολιτικές ανάγκες. Λοιπόν, και έχει μια δόση αλήθειας, γιατί ο συγκεκριμένος πρόεδρος, τουλάχιστον στη δική μου εκτίμηση, εάν προεξοφλήσει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν χαθεί, τότε κατά κάποιο τρόπο απελευθερώνεται και ο ίδιος από το πολιτικό κόστος. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ναι, είναι χαμένες οι ενδιάμεσες εκλογές, εγώ θα προχωρήσω να κάνω αυτό που μπορώ. Όμως τα πράγματα βεβαίως δεν είναι τόσο απλά. Θέλω να πω ότι αν αποφασίσει ο ίδιος να εγκαταλείψει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην τύχη του σε διάμεσες εκλογές, τότε προφανώς θα ενεργοποιηθούν εσωτερικές αντιστάσεις εναντίον του Προέδρου.
4: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ναι.
5: Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος δεν είναι πολύ δημοφιλής και άρα η δύναμή του

0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Κύριε Φαντή, ο Ερντογάν, ο κύριος Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ είχε μια πολύ διπλωματική γλώσσα, πολύ μετριοπαθή σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, βέβαια στο Κυπριακό με το δικό του τρόπο ξανά είπε αυτές τις πολύ σκληρές θέσεις που έχει, αλλά η γλώσσα του ήταν πολύ πιο διπλωματική, φάνηκε πολύ πιο ευκίνητος. Την ίδια ώρα όμως που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέρχονταν στους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή ακόμα στο θέμα με το καλώδιο, την πόντιση, άδεια ζητάνε, αυτό που έλεγαν από την αρχή. Τελικά εδώ τι έχουμε, αλλαγή στάσης, διπροσωπεία, παιχνίδι διπλωματίας, ο καλός και ο κακός, πώς πάνε τα πράγματα?
0: Ναι, νομίζω ούτε καν αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της δραστικής αποκλιμάκωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Σωστό.
0: Το οποίο είναι σημαντικό, έτσι, δεν το είναι. Mm-hmm. Δεν το από τη στιγμή που από τις δηλώσεις του τις προηγούμενες, μόλις πριν από λίγες μέρες, τις πολύ σκληρές και τις απειλές στην ουσία, ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ μας ακούνε στο Καστελόριζο. Λοιπόν, το να έχουμε από το βήμα του ΟΗΕ μάλιστα έτσι αυτήν την πολύ ήπια και καλοδεχούμενη διατύπωση είναι σημαντικό. Δεν πρέπει κανείς να το υποβαθμίζει, να το αγνοεί. Αλλά την ίδια στιγμή δεν σημαίνει ότι οι θέσεις της Τουρκίας άλλαξαν. Η Τουρκία, αυτό το οποίο φαίνεται να εκπέμπεται ως μήνυμα αυτές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι εμείς δεν θέλουμε την ένταση, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί κρίση, αλλά την ίδια στιγμή βεβαίως οι θέσεις μας είναι αυτές. Και αν η Ελλάδα προχωρήσει, τότε θα έχουμε ένταση, θα έχουμε κρίση. Νομίζω ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάποια αντίφαση, ούτε διγλωσία, ούτε κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι πρέπει να αναλυθεί από την Αθήνα, ότι εμείς θέλουμε, δεν είναι ούτε μια επίθεση φιλίας, ούτε κάτι άλλο. Είναι μια αν θέλετε, ειλικρινή θέση στο σκεπτικό της Τουρκίας. Μάλιστα. Ότι αν δεν κάνετε αυτά από τα οποία λέτε να κάνετε μόνο μέρος, τα πράγματα θα είναι μια χαρά μεταξύ μας. Αυτό είναι το ζήτημα όμως όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, εάν αυτό που ακούγεται, ότι θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα, το οποίο θα αναλάβει την έρευνα για την πόντιση του καλωδίου στα διεθνή ύδατα έξω από την Κάσο, εκεί που είχαμε το blackout, αν θέλετε, θα διευκολύνει την όλη κατάσταση και θα αναγκάσει την Άγκυρα να μην φτάσει στο σημείο να απαιτήσει άδεια, να της δοθεί άδεια και να φτάσουμε σε ένα σημείο έντασης πάλι.
0: Αυτά τα οποία διαβάζουμε ως ρεπορτάζ από τους συναδέλφους σας είναι ότι, ναι, πρώτα απ' όλα θα υπάρχει. Είναι η γαλλική συμμετοχή, είναι πιο επίσημη, δεν υπάρχει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε διαβάσει για το πώς θα χειριστεί το ζήτημα η Αθήνα και η γαλλική εταιρεία, φαντάζομαι σε συντονισμό, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από κανέναν, αλλά θα εκδοθεί
1: η ενημέρωση, Ναύτεξ
0: και λόγια. Ναι. Και θα υπάρξει και ενδεχομένως και μια ανακοίνωση, ένα κομιουνικέ προς όλες τις χώρες της περιοχής, που δεν θα, όχι να ζητάει άδεια, να ενημερώνει ότι αυτό το διάστημα θα γίνουν αυτές οι εργασίες. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Αυτό έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμμετοχή της Γαλλίας αυξάνει το κόστος μιας ενέργειας από την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία θα πρέπει να το σκεφτεί μία και δύο φορές αν θέλει με αυτήν την απέτηση που δεν εδράζεται καθόλου στο διεθνές δίκαιο να προκαλέσει και μία ένταση με την Γαλλία. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θεωρώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από την δική μας τον ελληνικό σχεδιασμό και τι αυτό θα περιλαμβάνει ως σενάρια αντίδρασης
1: στις
0: τουρκικές, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις,

0: θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε μόνο ένα γαλλικό πλοίο στην περιοχή εκείνη την περίοδο.
1: Δηλαδή να μην είναι ένα ερευνητικό, αλλά να είναι ένα ερευνητικό και ενδεχομένως μια επίδειξη σημαίας από ένα,
0: ακριβώς,
1: πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.
0: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι, ότι εάν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με ένταση, τότε δεν θα απέκλεια καθόλου μια γαλλική στρατιωτική παρουσία, όπως την περιγράψατε, δηλαδή μια επίδειξη της σημαίας.
1: Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι όμως, κύριε καθηγητά, επειδή τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι θέμα της χώρας που ασκεί τον έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή της Ελλάδας, καθώς είναι δυνητική υφαλοκρηπίδα εκεί.
0: Ναι, ναι, μα δεν είναι. Η Ελλάδα κινείται απολύτως εντός του πλαισίου του δικαίου
1: του διεθνούς δικαίου.
0: Δεν παραβιάζουμε τις προβλέψεις του σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία και εξαιτίας του τουρκολιβίκου θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: εκεί πέρα έχει, και φοβάται πάντοτε, και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί πολλές φορές η ένταση οφείλεται και σε αυτό, ότι στην Άγκυρα υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται ότι η Ελλάδα, σαλαμοποιώντας την κατάσταση, δηλαδή σιγά σιγά, δημιουργείται τελεσμένα.
1: Επειδή είπατε την μαγική λέξη εισαγωγικά τουρκολιβικό, προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι είναι ανυπόστατο, και το State Department, αν θυμάμαι καλά, έχει βγάλει τέτοιες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Απλό ερώτημα είναι, απορία περισσότερο, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει μια κίνηση να το απονευρώσει και να το αποτελειώσει αυτό το παράνομο και παράτυπο τουρκολιβικό μνημόνιο μέσα από ένα διεθνές δικαστήριο, μέσα από μια προσφυγή.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή η Τουρκία δεν έχει έτσι κι αλλιώς αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, νομίζω ότι θα καταλήγαμε ενδεχομένως, αλλά αυτό καλύτερα να το συζητήσετε με κάποιο συνάδελφο του Διεθνούς Δικαιοδοσίου,
1: ναι,
0: της θάλασσας.
1: Απλά το έθεσα ως προβληματισμό.
0: Αλλά ναι. Κοιτάξτε, ενδεχομένως μια μονομερής προσφυγή δεν θα οδηγούσε πουθενά. Δεν ξέρω όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Πάντως είναι στο πλωστάσιο της Αθήνας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει χαρακτηρίσει παράνομο και παράτυπο, το State Department το ίδιο και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι...
0: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή είναι μια διμερής διεθνή συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών, ναι, μπορεί όλα αυτά να ισχύουν, αλλά είναι μια συμφωνία από την οποία, εάν ένα από τα δύο κράτη δεν υπαναχωρήσει, το ζήτημα παραμένει.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε μουσική στο τέλος, γιατί ήδη περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μάνος Αυγερινός, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διαμερισματικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και καθηγητής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη. Καλή σας μέρα, κυρία Βιέννη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλούμε τώρα για να πάμε λίγο στην τρέχουσα συγκυρία. Ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνω ότι αρχίζει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος. Οι προτάσεις μάλλον που έκανε πάλι ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, αναφορικά με τα καύσιμα. Τώρα, έχει όμως δεχθεί αυτή η πρόταση έντονη κριτική από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι δεν μπορεί να σταθεί. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα και από τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εντάξει, νομίζω αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, προανήγγειλε μέτρα για το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης. Και είπε θα το ανακοινώσει τη Δευτέρα που μας πέρασε. Αργότερα.
1: Ήταν η γενική συνέλευση του ΟΗΕ όμως.
2: Ναι, ναι. Αργότερα μέσα στο διαρρό μάθαμε θα γίνουν Τετάρτη, μετά Παρασκευή και τελικά μάθαμε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν 14 Οκτωβρίου.
1: 30 Σεπτεμβρίου τα υγρά καύσιμα και όπως το είπατε σωστά 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ναι, επομένως εμείς έχουμε τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία, έχουμε θέσει τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία πάνω στο τραπέζι και η κυβέρνηση συνεχίζει πληθυματικά να τα αγνοεί και μεταθέτει μάλλον τα μέτρα όλο και πιο πέρα τη στιγμή που η βενζίνη είναι στο 2,2 περίπου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τόσο το είδα τώρα που ερχόμουν.
2: Ναι, ναι, μα το νιώθουμε όλοι και όλες που...
1: Υπάρχουν, για να πούμε και την αλήθεια, και κάτι λιγότερο από 2,2 και 2,2, 1,8, 9, 2,1, 9, 8. Είδα και τέτοιες τιμές, αλλά περισσότερες είναι και 2,2.
2: Ναι, ναι, τώρα σιγά.
1: Σας λέω από την πρωινή άνοδός μου στην ΕΡΤ.
2: Εγώ θα το μάθω σε λίγο που θα φύγω από το σπίτι. Επομένως, έχουμε θέσει 4 εργαλεία στο τραπέζι. Την επιβολή πλαφών στο περιφέρειο κέρδους και στα δηληστήρια. Μια τέτοια φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων που το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασε, ήταν κοντά στα 2 δις. Με το 1,2 να είναι έκτακτα κέρδη. Τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης περίπου στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτόριο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την έκτακτη μείωση του ΦΠΑ, όπως έκανε η Ισπανία πρόσφατα, μην ξεχνάμε.
1: Όταν λέτε έκτακτη, εννοείται για ένα διάστημα όσο διάρκει. Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ισπανία τον Μάρτιο αποφάσισε τη μείωση του ΦΠΑ από 21% στο 10%. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την λιανική μείωση της βενζίνης στα 20 λεπτά το λίτρο. Κατά 20 λεπτά το λίτρο. Επομένως υπήρξε μια ανακούφιση. Αυτό ήταν μια έκτακτη μείωση. Έτσι. Μετά επανήλθε η τιμή. Αλλά η κυβέρνηση έχει αυτά τα εργαλεία. Και ενώ κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, το ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και προς το παρόν να δείτε πεισματικά να κάνει κάτι τέτοιο, μεταθέτοντας το πρόβλημα για το μέλλον.
1: Μάλιστα. Είπατε για την Ισπανία, την οποία τη γνωρίζετε καλά.
2: Λόγω
1: δουλειάς και μας έχουν κάνει εντύπωση, παρεπιπτόντως το λέω αυτό, αυτές οι σκηνές με την πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την αναγκαστική έξωση σε αυτή την ηλικιωμένη κυρία. Φέρνει στο μυαλό σκηνές μερικών χρόνων πριν, όταν οι κατασχέσεις σπιτιών ήταν στην ημερήσια διάταξη στην Ισπανία και είχαν προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα μαζικών αντιδράσεων. Τώρα... Νομίζω ότι όσο πάμε στην προεκλογική περίοδο μπαίνουν, άτυπη είναι έτσι κι αλλιώς τώρα η προεκλογική περίοδος, μπαίνουν τα διλήμματα και πολλοί λένε ότι ήταν πολύ σκληρό και πολύ, αν θέλετε, παράδοξο, ξέτερο το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας, εμείς ή κανένας. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Τι εννοείται εμείς ή κανένας? Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες πολιτικές δυνάμεις, άλλοι πολιτικοί που να κινούνται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και να έχουν τη δυνατότητα να τα καταφέρουν αν πάνε στη διακυβέρνηση?
2: Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Ωστόσο θεωρώ ότι αυτή η τοποθέτηση κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει το πραγματικό πλαίσιο που έχει μορφωθεί αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή,
2: η κοινωνική πλειοψηφία φαίνεται ότι επιθυμεί μια αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι, φαίνεται από το 65-70 πόσο είναι ότι λένε, αλλά ναι. Αυτό όμως δεν εκφράζεται κάπου στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μένει κυρίαρχο κόμμα. Με φορά, πρώτο κόμμα και κυρίαρχο, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, ωστόσο εμείς είμαστε ένα κόμμα περίπου 100 ημερών.
1: Οι 100 πρώτες μέρες.
2: Ναι, επομένως θεωρούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει ένα ρεύμα και έχουμε βρισκόμαστε στις δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Επομένως θεωρούμε ότι τους επόμενους μήνες, όταν θα προχωρήσει και η Οργανωτική Επιτροπή και το Οργανωτικό του Κόμματος, θα δούμε τις πραγματικές δυνατότητες και αν θα μπορέσουμε να απειλήσουμε την Νέα Δημοκρατία για την πρώτη θέση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, με τις συγκεκριμένες συνθήκες και ξέρετε, τα βλήματα δεν τα θέτουμε εμείς, τα θέτει και η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος τα θέτει. Και ο κόσμος που λέει βρείτε τα. Πολλοί κόσμος το θέτει. Βρείτε τα παιδιά, αλλιώς τι θα κάνετε.
2: Εννοείται.
1: Με συγχωρείτε, το είπα λίγο έτσι με τη γλώσσα που μου λέει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι, εννοείται με κάποιο άλλο κόμμα συγκεκριμένα ή...
1: Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Είστε πάρα πολύ έξυπνος. Δεν είστε μόνο πολιτικός, είστε καθηγητής πανεπιστημίου και μάλιστα μεγάλη πανεπιστημίου, για να μην θα μου θέτετε το ερώτημα έτσι.
2: Θα πάω και το αποφύγω, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν θα το αποφύγετε.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα θολό μήνυμα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πατάει σε δύο βάρκες. Η μία πάει προς τα δεξιά και η άλλη πάει προς τα αριστερά. Και τα στελέχη του συνεχίζουν να μπερδεύουν τον κόσμο με τις τοποθετήσεις του, χωρίς να είναι ξεκάθαρα για μη περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, γιατί είναι σαν το μεγάλο παζάρι. Που ο κόσμος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρει τι θα του βγει πίσω από την κουρτίνα 2. Αν θα του βγει ΠΑΣΟΚ ή θα του βγει ο κύριος Ζόγκ, ο Μιστερ Ζόγκ, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρω θα μου πείτε για την απόφαση του συνεδρίου. Ωστόσο, θα θέλω να πω τα εξής, ότι λίγο μετά την απόφαση του συνεδρίου, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, και η κυρία Διαμαντοπούλου, δήλωσαν σε μια εκδήλωση ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για τις πρώτες εκλογές. Για τις επόμενες βλέπουμε. Και πριν περίπου ένα μήνα, το δεξί χέρι της κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι. Κοιτάξτε, παιδιά.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός γιατρός, αν λένε για τον κύριο Λούσκου. Αφήστε τα πολιτικά, λέω και εγώ μια κουβέντα παραπάνω. Εξαιρετικός γιατρός.
2: Θα τον κρίνουμε πολιτικά, βέβαια.
1: Πολιτικά τον κρίνουμε, βεβαίως.
2: Δήλωσε ο άνθρωπος ότι τις αποφάσεις τις παίρνουμε με βάση τις τότε συνθήκες. Αν αλλάξουν συνθήκες, μπορεί να πάρουμε άλλες αποφάσεις. Ήταν σαν να λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά μέσα στις εκλογές μπορεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες και να χρειαστεί να πάρουμε και άλλες αποφάσεις.
1: Καλά, αυτό θα το ρωτήσω στην επόμενη συνομιλητριά μας, την κυρία Μαρκογιαννάκη, αλλά το ερώτημα είναι εσείς τι βήματα κάνετε, κύριε Αυγερινέ, τι βήματα κάνετε για να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ ας πούμε να τραβηχτεί λίγο πιο μακριά από την Νέα Δημοκρατία. Τι ακριβώς.
2: Εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, οπότε χρειαζόμαστε το χώρο και το χρόνο μας. Αυτή τη στιγμή που οργανωνόμαστε, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε κουβέντα για συμπόρευση ή συγκυβέρνηση, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο νόημα.
1: Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις εκλογές, τώρα εγώ δεν μιλάω για πρώτο-δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Εάν δεν έχεις αυτοδυναμία, πας σε διάλυση της Βουλής, αν δεν βρεθεί κάποια λύση και νέες εκλογές. Εκεί. Σε αυτό το διάστημα και στις δεύτερες ενδεχόμενες εκλογές ανοίγει κουβέντα.
2: Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών. Αυτή τη στιγμή αυτό έλεγα, ότι είναι σε θεωρητικό επίπεδο και νομίζω δεν βοηθάει κανέναν και καμία να γίνει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και δεν ξέρουμε τις πραγματικές τάσεις των κομμάτων.
1: Και είναι...
2: εμείς δεν έχουμε κάποιο θολομήνυμα και εγγυόμαστε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας.
1: Μάλιστα. Αντίπαλος, ανταγωνιστής ή αντίπαλος σκληρά πολιτικός ή ανταγωνιστής εκλογικός στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ με την κυρία Μαρκογιαννάκη, παραδείγματος χάρη, δεν έχω τίποτα χωρίς.
1: Όχι, όχι, όχι. Είπα ότι κάποιο ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ θα το επιμείνουμε την κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί την προαναγγέλλω ήδη. Θα είναι αργότερα μαζί μας, ναι. Προφανώς δεν. Ναι.
2: Εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι εκ τα μέτρα αντίθετα από τη Νέα Δημοκρατία. Σε μια περίοδο δηλαδή μεγάλων ισοτήτων, θεωρούμε το ερώτημα είναι αν πρέπει να συνεισφέρουν οι πιο ισχυροί. Εμείς λέμε ναι, ξεκάθαρα. Γι' αυτό και προτείνουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία για τον περιορισμό των τιμών στα καύσιμα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει όχι. Συνεχίζει σημαντικά να το αρνείται και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες για μένα είναι μνημεία αθλειότητας, όπως του κυρίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κουλκουδίνα, ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα.
1: Ναι.
2: Τέτοιες δηλώσεις συνιστούν κατά κάποιο τρόπο τη σύγχρονη απόδοση φράσεων όπως το αν δεν έχουν ψωμία θα είναι παντεσπάνη.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, νομίζω το είπε λίγο δίφα. Αλλά είναι η πολιτική κριτική η οποία πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέματα. Άχι, γενικά.
2: Επίσης, όλη αυτή η δήλωση του κυρίου Κουλκουδίνα έρχεται να κουμπώσει σε πιο παλιές δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως το περπάτημα κάνει καλό.
1: Άντε.
2: όταν έχουμε συγχωνεύσει σχολείων, την προτροπή του κ. Πρωθυπουργού να συγκατοικήσουν νέοι όταν δεν έχουν λεφτά για να μείνουν μόνοι τους, και πολλές άλλες που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση είναι εντελώς
1: αποκομμένη. Ο Τζάμπα πέθανε.
2: Ο Τζάμπα πέθανε, μπράβο τη κυρία Σελοξεπούλα.
1: Μου ήρθε ναι στο μυαλό γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα. Δεν έχω κάτι με την κυρία, αλλά επειδή μιλάμε πολιτικά. Ωραία.
2: Αποκαλύπτουν τον κινησμό της Νέας Δημοκρατίας και αποκαλύπτουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και εσύ να θριαμβολογείς ότι η χώρα ευημερεί και είμαστε ένα οικονομικό θαύμα.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχω χρόνο. Θα σας την κάνω όπως το διατυπώνει η Καθημερινή σήμερα στην πρώτη σελίδα. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς. Θα την έκανα λίγο διαφορετικά, αλλά παίρνω τον τίτλο από μια έγκριτη εφημερίδα.
2: Την ερώτηση δεν κατάλαβα.
1: Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση ή είναι ρευστή?
2: Κοιτάξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών μηνών δείχνουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση καθαρά. Μες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια δημοσκόπηση που να δείχνει το Πασόκ πάνω από εμάς. Από εκεί και πέρα, έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τις εκλογές. Θεωρούμε ότι το ποσοστό μας εμάς θα αυξάνεται, διότι όπως είπα, τώρα ξεκινάμε να οργανώνουμε τη χώρα και να κάνουμε κάποιες περιοδίες. Επομένως, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει κάποιο θέμα που μας κρατά σε τρίτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Παδιερινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, τα ξαναπούμε πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πυροσβεστικών δυνάμεων στα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε. Η έρευνα συνεχίστηκε όλη τη νύχτα με τους διασώστες να ανασύρουν λίγο μετά τις 2 μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ακόμα 5 άτομα που διέμεναν στο κτίριο της Λυσικράτους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, διασώστες, συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Από το μέγεθος της έκρηξης όλα συνηγορούν ότι η αιτία είναι η διαρροή και ότι δεν είχαν τηρηθεί αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Ένα από αυτά είναι ο τετραετής έλεγχος, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Εμπειρογνώμενοι στις πολεοδομίες συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή αυτόπτης Μάρτυρας. Ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες αργά το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον από 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κορίτσι τραυματισμένο στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο Ήπειρο, δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μαγνησία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: με την... Να τα ξαναπούμε τώρα που αρχίζουμε το δεύτερο μέρος. Στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και από την παραγωγή η Αθήνα Σαλούστρου. Ο Γιάννης Τσολάκης διαλέγει τις μουσικές. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα. Και σας θυμίζω ότι για τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε μετά το ρεπορτάζ υποδραματικές συνθήκες, έτσι όπως γίνεται στην Λυσικράτου. Ακούσαμε και τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, τον κύριο Μάνο Βιερινό, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη. Και πάμε τώρα στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
0: Να πάμε πρώτα σε ένα θέμα που έχει το δικό του ενδιαφέρον και μετά να έρθουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε, κύριε Λοβέρδο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο της Τουρκίας, αυτό που έδειξε ο κύριος Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα πολιτικό-διπλωματικό ήρεμο που έκανε ανοίγματα και προς την Ελλάδα, ή αυτό που την ίδια ώρα εξέφραζε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και λίγο πριν το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι, άδεια για να πάτε να ρίξετε καλώδιο, διότι να κάνετε τις έρευνες για το καλώδιο, γιατί αν το κάνετε διαφορετικά θα έχετε πρόβλημα, αποστρατιωτικοποίηση νησιών και όλα αυτά. Παιχνίδι, παρακαλώ.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Ερντογάν στον ΟΗΕ κράτησε χαμηλούς τόνους, γιατί δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα ότι τη στιγμή που έγινε αυτή η τρομερή σύγκρουση με το Ισραήλ. Πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν θα μπορούσε να τα βάλει με όλους και με όλα σε μια εποχή που η διπλωματική θέση της Τουρκίας, αντίθετα από ότι κάποιοι δίθεν υπερπατριώτες υποστηρίζουν εδώ, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο νομίζεται. Στην Τουρκία, στο εσωτερικό της Τουρκίας, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, κάτι καινούργιες που είστε έμπειρος δημοσιογράφος, το γνωρίζετε. Πολλές φορές λένε πράγματα και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις στο κοινό στο εσωτερικό. Μην νομίζετε ότι η εκμετάλλευση των ελληνοτουρκικών σχέσεων για κομματικούς ή άλλους λόγους δεν ισχύει και στην Τουρκία, όπως δυστυχώς ισχύει ορισμένες φορές και στην Ελλάδα. Τώρα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που νομίζω ότι είναι η στεναρή και σαφή στάση της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω κύριε Βιτάλη επειδή υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και υπηρετώ την εξωτερική πολιτική της χώρας, νομίζω ότι εάν κάποιο κομμάτι κυβερνητικής πολιτικής είναι το πιο πετυχημένο, θα έλεγα πως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ισχυρή σε ό,τι αφορά και το ελληνοτουρκικό μέτωπο όσο είναι σήμερα.
0: Με βάση σε έναν πειρασμό, κύριε Λοβέρδο, και προσπάθησα να τον αποφύγω από την αρχή, γιατί ήθελα να γίνει. με βάλατε στον πειρασμό. Λέω, εγώ σέβομαι τη γνώμη που εκφράζετε και καταλαβαίνω ότι και από τη θέση που είστε αποκομίζετε και εμπειρίες και γνώσεις. Για να το λέτε αυτό. Ωστόσο, και εσείς το έχετε διαπιστώσει, ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η αντιπολίτευση, έχουν πολλές συστάσεις και προβληματισμούς σε χειρισμούς ή όψεις πολιτικών που ακολουθούνται στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική.
1: Εγώ θα πρέπει σε αυτό που λέτε να διαχωρίσω τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό άλλωστε να εκφραστεί δημοσίως και δεν έχω διαπιστώσει τόσο μεγάλες διαφορές. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που όλοι σεβόμαστε, είναι πιο συντηρητής παράταξής μας, είναι μια πολιτική φυσιογνωμία η οποία σήμερα παίζει έναν πιο ευρύτερο εθνικό ρόλο και τον ακούμε πάντα με σεβασμό. Δεν θα τον έβαζα στο ίδιο καλάθι με την αντιπολίτευση και με τον κύριο Σαμάρα, ο οποίος πλέον ανήκει στην αντιπολίτευση. Είναι η Ιωνία αρχηγός ενός νέου κόμματος. Είναι κάτι σαν τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς. Και σαν πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει ένα δικό του κόμμα για να διαλύσει, όπως ο κύριος Τσίπρα διαλύσει το δικό του κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νομίζω ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτόν τον τομέα δεν τα καταφέρει ο κύριος Σαμάρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν προσδιορίζεται το πρόσωπο του αρχηγού του. Αρχηγού της είναι μια ισχυρή πολιτική παράταξη, η οποία υπάρχει από το 1974 ανελιπώς και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κόμματα διαρκώς όλα αυτά τα 52 χρόνια της ιστορίας της. Ανεξάρτητα το πρόσωπο του αρχηγού της. Σεβόμαστε τον εκάστοτε αρχηγό, αλλά εμείς βλέπουμε πάντα πάνω απ' όλα την παράταξη και την πατρίδα. Όσοι υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετούμε και την πατρίδα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, η αντιπολίτευση πολλές φορές δυστυχώς συμπεριφέρεται με τρόπο, θα έλεγα, ανεύθυνο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί θέματα.
0: Εννοείται ότι στην εξωτερική πολιτική, γιατί θα έρθουμε και μετά στην πολιτική. Μάλιστα. Σας ακούμε.
1: Για να την εκμεταλλευτεί, για να δημιουργήσει εντυπώσεις για καθαρά ψυχοθερικούς λόγους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για όλα τα θέματα μπορεί να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Αλλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου εκεί ακολουθείται μια πάγια εθνική γραμμή, η οποία είναι σαφέστατη, ισχυρή και αποφασιστική, εκεί νομίζω ότι δεν χωρεί η κριτική. Δεν χωρεί κομματικό, μικροκομματικό παιχνίδι. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι πάνω απ' όλα η προστασία της πατρίδας. Εκεί δεν υπάρχει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Λοβέρδος ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μόνο η πατρίδα μας. Και γι' αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Θέλετε όμως να σας πω και κάτι άλλο. Πότε άλλοτε, κύριε Βιτάλη, είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η Ελλάδα? Ποτέ. Ποτέ. Και αυτό έγινε με κόστος, φυσικά, μεγάλο κόστος για το πλέον ελληνικό λαό.
0: Δεν παραγνωρίζουμε, κύριε.
1: Πάρτε την Ελλάδα που ήταν, βέβαια, στα γόνατα τότε. Λόγω της οικονομικής κρίσης το 2015-2026.
0: Καλά, τότε ήταν πολύ δύσκολη η εποχή.
1: Πότε ήταν η διαφορά σαν την μέρα με τη νύχτα? Πάρτε την εξωτερική πολιτική. Πότε ήταν πιο ισχυρή η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος? Είδατε με τις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι λέγανε θα τα δώσει όλα ο Τραμπ στον Ερντογάν. Τι έδωσε? Τίποτα δεν έδωσε. Απολύτως τίποτα, και πηγαίνει και παρακαλάει ακόμα για τα F-35, τα οποία δεν πρόκειται να πάρει. Και έχουμε αντιφέτως τους Αμερικανικούς κολοσσούς που αρχίζουν γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Που δεν είχε ξαναγίνει, ούτε το φανταζόμαστε πριν από μερικά χρόνια ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί. Έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα με τεράστιες παρεμβάσεις, ακόμα και με τη Σαουδική Αραβία που λένε ότι έκανε συμμαχία με την Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία στους ελληνικούς πάτριους στηρίζεται, όχι στην τουρκική βοήθεια.
0: Είναι ένα θέμα αυτό και το θέταλα για την...
1: Είπανε με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο χθες ο Γεραπετρίδης είναι τον Αιγύπτιο υπουργό εξωτερικών.
0: Και έγινε και τριμερής με την Κύπρο. Σωστό.
1: Ο Μητσοτάκης τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Δεν έχει σχέση με τη... Είδατε ότι ό,τι και λένε είναι ανοητή.
0: Εγώ θέλω μόνο, επειδή έχετε και την εμπειρία, αλλά και την ιστορική μνήμη, με μια μεγάλη διαδρομή μέσα από τη δημοσιογραφία. Κύριε Λοβέρδο, σωστά λέτε ότι έχουν ενισχυθεί ένοπλες δυνάμεις. Δεν το παραγνωρίζει κανείς αυτό, αλλά πάντα οι κυβερνήσεις, ειδικά στη μεταπολίτευση, φρόντιζαν τις ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να σας υπενθυμίσω τον αγώνα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, που αναλαμβάνει μετά την τραγωδία στην Κύπρο τι προσπάθειες κάνει για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, όπως και την αγορά του αιώνα, η οποία μας έφερε, με τα προβλήματα που υπήρχαν, η οποία μας έφερε μέχρι τα τελευταία χρόνια και προσέφερε μια ισχυρή αμυντική θωράκιση στη χώρα.
1: Δεν το παραγνωρίζω αυτό.
0: Απλώς πάντα φροντίζαμε τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Πάντα όσο μπορούσαμε.
0: Ναι, προφανώς. Την περίοδο των μνημονίων είμαστε με τα γόνατα κάτω. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη δεκαετία δεν το μπορούσαμε. Και χάρη σε αυτή η κυβέρνηση, αυτό λέω. Εγώ στην έκρα την Ελλάδα του 2015 με την Ελλάδα του 2026. Η οποία είναι η νύχτα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρείται από τις πιο υπερσύγχρονες όσον αφορά στρατιωτικά. Και το άλλο. Επιλέξαμε, και αυτό δεν είναι μόνο πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση των πάγια απολυτήρων, να το ομολογήσω, εδώ και καιρό όλων των κυβερνήσεων. Επιλέξαμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία όπως βλέπετε για τα συμφέροντα της Ελλάδος έχει αποδώσει τα μάλα. Η αστήρα του Αχιλέα, αυτός ο θόλος ο οποίος φτιάχνεται και ο οποίος θα είναι ο σημαντικότερος που έχει γίνει, μπορεί να προστατεύσει την Ελλάδα και τα νησιά μας φυσικά από οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μεγάλη, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που κατά τη γνώμη μου έχει προκαλέσει και μεγάλη αντίδραση στην Τουρκία, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει μια επιθετικότητα στις γλώσσες βέβαια εκ μέρους των Τούρκων. Και είδατε τι είπε και ο Ισραηλός
0: Απλά να πάμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο, έχουμε λίγο χρόνο πριν τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ, με την κρίση, με την ενέργεια, τι θα γίνει? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να περιμένει τόσο πολύ ο κόσμος 30 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, από τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θερμασίας. Εδώ, κύριε Λοβέρδο, κυκλοφορείτε, είναι ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε και στον κόσμο παντού. Εδώ, πας στο βενζινάδικο, δεν λέω στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, είναι άλλη τραγωδία εκεί. Πας στο βενζινάδικο και δεν ξέρεις αν φτάνουν τα χρήματα που έχεις. Και την ίδια ώρα λέει και κάποιος βουλευτής, όποιος δεν έχει και 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να σπάει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέτρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω αυτό που είπε ο βουλευτής στο οποίο αναφέρεστε, γιατί εγώ βλέπω το πόσο υποφέρει ο συμπολίτης του Περιστέρη, στο Εγάλαιο.
0: Βέβαια, η περιοχή σας, η εκλογική σας περιοχή.
1: Μπαίνω όμως όλοι το ίδιο, έτσι.
0: Βέβαια. Όχι, είπα μία παράδειγμα, όπως είπε και άλλη φορά.
1: Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν τα βγάζουν πέρα και με αυτούς πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και κάποιοι που τα βγάζουν πολύ καλά πέρα. Αλλά για αυτούς που όντως δεν τα βγάζουν πέρα και που είναι αρκετοί και που τους σέβομαι και τους αγαπώ σε τίποτα γιατί είναι οι ψηφοφόροι μου, εκεί πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Αλλά τι μέτρα να πάρεις σε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση? Σήμερα διάβαζα ότι το ντίζελ μπορεί να φτάσει $350 το βαρέλι. Αν φτάσει $350 το βαρέλι, κύριε Βιτάλη, να τερματίσεις όλο τον προϋπολογισμό, να το δώσεις, γιατί την κράτησή του δεν φτάνει.
0: Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει ένα μέτρο ανακούφισης.
1: Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει πλήξει τον πλανήτη μας το 1973.
0: Είναι ακόμα μεγαλύτερα από την πετρελαϊκή κρίση του 1973, και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, κύριε Υπουργέ,
1: δεν μπορούμε πλέον και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Δεν το ξέρουμε.
0: Μπορούσατε να δώσετε μια ανάσα.
1: Λέγανε θα υπάρξει συμφορία για το άρμα των στενών του χορμού. Σήμερα το πρωί διαβάζω ότι
0: διαφώνησε ο Τραμπ. Ναι.
1: Ζει σε μια συνεχή και διαρκή αβεβαιότητα.
0: Δεν μπορούσατε να κάνετε κάποια πράγματα, προσωρινά μέτρα μεταβατικά, όπως έχει κάνει η Ισπανία για παράδειγμα, για 15-20 μέρες να μειωθεί λίγο ο ΕΦΚ ή ο ΦΠΑ?
1: Σήμερα το πρωί διάβαζα ποια είναι μέχρι στιγμή τη βενζίνη στην Ισπανία, 2,3. 2,3 είναι.
0: Ναι, αλλά δόθηκε μια μικρή ανάσα με την μείωση και θα ξαναπάρουν μέτρα.
1: Με ποιο κόστος για τον προϋπολογισμό? Ξέρετε, εγώ σας λέω, έχουμε 70 λεπτά, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αυτό μπορεί να το κατεβάσουμε μέχρι το 35,9 που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτά τα 34 λεπτά, και ακόμα και αν τα κατεβάσουμε, εάν υπάρξει μια μεγάλη αύξηση της βενζίνης το επόμενο διάστημα, πάει σε 120, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, μέχρι τα 120 που είναι μπροστά μας, δεν θα χαθεί. Θα χαθεί.
2: Ναι, αλλά δεν τη δίνετε αυτή την ανάσα. Με το pass μόνο δεν πάει αυτή η ιστορία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Το ξέρω. Αυτή τη στιγμή διαβάζει τις τιμές της βενζίνης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γερμανία 2,56. Στη Γερμανία 2,56. Και ποιο είναι το αντιπιχείρημα που λέει η αντιπολίτευση? Δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς. Φυσικά δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς.
2: Αλήθεια είναι αυτό όμως.
1: Η βενζίνη δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τους μισθούς. Διαμορφώνεται ανάλογα με τη διεθνή τιμή. Πρέπει να έχουμε και μια. Κατανοώ την αγωνία του κόσμου, την ίδια έχω και εγώ, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και ρεαλιστές. Και τι λέμε εμείς? Λέμε, αντί να υποσχόμαστε όπως υπόσχεται η αντιπολίτευση 10.000 μισθούς, 10.000 μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά που ξέρουμε δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα περιθώρια, να κάνουμε μια συγκροτημένη πολιτική άμυνας, ώστε ανάλογα με τις εξελίξεις να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε περισσότερα στον Έλληνα καταναλωτή. Κύριε... Και αυτό πάντα με συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή
2: Κύριε Λοβέρδο,
1: πρέπει να μας επιτρέψει να αλλάξουμε το όριο δαπανών.
2: Κύριε Λοβέρδο, θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί θυμάμαι και ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση. Με επιδόματα δεν γίνεται δουλειές. Δεν γίνεται δουλειά.
1: Φυσικά δεν γίνεται.
2: Και συνεχίζεται αυτή η επιδοματική πολιτική.
1: Συνεχίζεται για τα επιδόματα για να έχετε τις ανάγκες σήμερα. Δεν είναι για
2: ναι, σωστό αυτό ότι χρειάζονται σε έκτακτες, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις με αυτούς τους μισθούς, τους πιο συμπιεσμένους μισθούς στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται, το ξέρετε. Η αγοραστική δύναμη είναι στα τάδαρα, η εργατική δύναμη είναι στα τάδαρα. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
2: πρέπει να υπάρξουν μέτρα εκεί.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
2: παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση ακριβώς τα μέτρα για να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουν τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Έτσι. Τα 35 αυτά λεπτά στο πετρέλαιο που μπορούμε 34, τι επίδεση έχουν στο προπολογισμό? Θα πρέπει να κόψουμε κάπου αλλού. Πού προτείνετε εσείς να κόψουμε? Από τα σχολεία, από την παιδεία, από την άμυνα, από την εξυπηρέτηση του χρέους, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από πού θα κόψουμε? Για προτείνετε εσείς. Γιατί είναι εύκολο.
2: Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να προτείνω.
1: Για την πολυσυλλήθηση, από πού θα τα κόψουμε? Για να μας πούνε. Δεν έχει βρεθεί στον κόσμο κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Μόνο ο κύριος Αβουλάκης και ο κύριος Σύπρας το λένε αυτό. Αυξάνουμε δαπάνες, μειώνουμε φόρους. Δεν γίνεται. Εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο μοντέλο, να μας το πούνε να σωθεί η παγκόσμια οικονομία.
2: Είναι.
1: Ξέρετε τι σημαίνει λαϊκισμός, κύριε Βιτάλη? Λαϊκισμός σημαίνει να λες.
2: Δεν ξέρω πόσο δόκιμη επιστημονικά είναι η λέξη του λαϊκισμού.
1: Να λες αυτό που θέλει να ακούσει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και εγώ, σε απολύτως αυτό θα ήθελα να ακούσω. Θα ρίξω τις τιμές της βενζίνης, θα σου δώσω 15 μισθούς. Αυτό θα ήθελα να ακούσω.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν μπορείς όμως να το κάνεις. Εμείς δεν μιλάμε με τέτοιο τρόπο. Εμείς μιλάμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Και ο Μητσοτάκης έχει δείξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική προστασία της χώρας ότι είναι πάρα πολύ υπεύθυνος. Γι' αυτό δεν τάζει λαγούς με βιτραχίλια.
2: Εμείς
1: ό,τι είναι δυνατόν,
2: κύριε,
1: εφικτό, μέσα στα πλαίσια του δυνατού για να προστατεύσουμε το εισόδημα και την ζωή του.
2: Δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγου ασφαλείας έχουν εκκαινωθεί, τόνισε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτός σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Contact Hoff. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hoff. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να ξανακαλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή της Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα σας και πάλι. Απλά κατανοείτε ότι πρέπει να διακόψω για τους τίτλους. Τα ξέρετε.
3: Ήμουν και εγώ. Δυτικής Αθήνας, όχι Δυτικής Αττικής.
2: Τι είπα, Δυτικής Αθήνας. Ναι.
3: Διαφορετικές περιφέρειες.
2: Κάποτε το είχαμε μάθει υπόλοιπο Αττικής και ξέρετε μερικές φορές με
3: αυτό. Εγώ δεν είμαι στο υπόλοιπο Αττικής. Είμαι στην παλιά Β Αθηνών.
2: Στην παλιά Β.
3: Και τώρα είμαι στην περιφέρεια Β2, όπως λέει. Β2. Τομέας Αθηνών. Τώρα να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, κύριε Βιτάλη. Ξέρετε, για παράδειγμα, για να φτιάξει τον προϋπολογισμό, τον οποίο θα ψηφίσουμε σε λίγο καιρό, το Δεκέμβριο, θα πρέπει να μπει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ξέρει κανείς να μας πει πού θα καταλήξει μέσα στο 2027 η τιμή της ενέργειας και του βενζίνης? Μπορεί να μας προβλέψει κάποιος πού θα πάει? Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κρατάμε άμυνες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όποιος υπολογίζει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν ξέρει, πώς μπορεί να λέει ότι θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, χωρίς να ξέρει πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, που σήμερα είναι στα 108 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Την Δευτέρα μπορεί να έχει πέσει λίγο, μπορεί να έχει ανέβει όμως κι άλλο. Και μπορεί να φτάσει στα 120, μπορεί να φτάσει στα 150. Το ντίζελ, λόγω της απαγόρευσης, λόγω των προβλημάτων πάνω στη Ρωσία, γιατί υπάρχει και εκεί πρόβλημα μεγάλο, έτσι, με τις εταιρείες της Ρωσίας. Αλλά και το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι και προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. Και εκεί, εξ των πραγμάτων, χρειαζόμαστε μια συγκροτημένη πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπε και χθες ο Μπλούμπερκ, ο πρωθυπουργός, με τη συνέντευξή του, ότι πρέπει η Ευρώπη μαζί να συνεννοηθούμε συγκροτημένα και υπεύθυνα και να ακολουθήσουμε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας.
2: Πάντως,
3: αυτό είναι βασικό.
2: Για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, άκουσα τα επιχειρήματά σας. Απ' την άλλη, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ζητούν και μέτρα τώρα και να ρυθμιστούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μιλάνε για αλαζόνες και καλαμοκαβαλάριδες.
3: Ναι. Και όχι κάποιοι άλλοι, συγκεκριμένα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Όχι μόνο. Είναι κορυφαία προσωπικότητα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κατά τη γνώμη μου, κορυφαία πολιτικό
2: σκηνή. Και πολιτική, στην πολιτική σκηνή. Σωστά, βεβαίως.
3: Και είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη που εγώ το καταλαβαίνω. Ξέρετε, μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου, κάποιοι, όχι ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολύ υπεύθυνος, σεμνός και ταπεινός πολιτικός που έχει μια ευρύτερη εικόνα της πολιτικής, αλλά κάποιοι άλλοι που δεν ακολουθούν το παράδειγμα του κυρίου
2: Μητσοτάκη,
3: ανοίγουν το στόμα τους και λένε ό,τι μπουρδα τους κατέβει στο κεφάλι μερικές φορές. Συμφωνώ ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αλλαγή.

0: Πασόκ, ειλικρινά.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρει πού θα πάει η τιμή της βενζίνης και πόσο πρέπει να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσα λεπτά να τον μειώσουμε και τι πίστευση θα έχει
1: αυτό το
0: οικονομικό. Θα είναι πολύ ευχάριστο, γιατί ακούω, είναι εύκολα λες. Μειώσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Πόσο και τι επίπτωση θα έχει και πού θα βρει την τρύπα που θα δημιουργηθεί.
1: Εγώ σας, σας καλημερίζουμε, κύριε Λοβερδέπη, συγγραμμή, δεν πειράζει. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους πρατές σας.
1: Θα πήγαινα διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι όπως έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Λοβέρδος. Επειδή μιλάτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο να μειωθεί, πώς θα καλυφθούν τα έξοδα, είναι, εντάξει, ξέρω τι λέτε, αλλά είναι καλό αυτός ο διάλογος να γίνεται έτσι πλέον με επιχειρήματα.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή είχε εντοπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα το οποίο είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι συνεπώς κορυφώνεται. Mm-hmm. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε προτείνει μέτρα που ανακουφίζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών. Και ένα από αυτά τα μέτρα είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακούγαμε τη Νέα Δημοκρατία να μας λέει, να μας μιλάει μάλλον για παροχολογίες, για λεφτόδεντρα, για μέτρα τα οποία δεν μπορούν να πάρθουν γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία. Στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο είναι στα 359 ευρώ. Άρα εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης. Εμείς τι λέμε, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Προφανώς είναι ένα προσωρινό μέτρο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει άμεσα την τσέπη του πολίτη. Γιατί αυτός που πηγαίνει στο βενζινάδικο και πληρώνει τη βενζίνη το πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε ότι αφήνει κάτι άλλο στην άκρη απλήρωτο. Γιατί προφανώς δεν θα επιλέξεις αν θα πας ή όχι στη δουλειά σου. Θα χρειαστείς το μέσο για να μπορέσεις να καλύψεις τις καθημερινές σου ανάγκες.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και τα μέσα μαζικής κοινωνίας, κυρία Μαρκογιαννάκη, που λένε. Πού ακούστηκε και αυτό ως επιχείρημα.
2: Ακούμε με περισσή αλαζονία να λέει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εάν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα. Θα ακούσουμε σε λίγο, τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας και αρχίζει και κρυώνει ο καιρός, αν δεν έχεις λεφτά για πετρέλαιο, βάλε και ένα και δύο και τρία παλτά μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι εκτός από την ακρίβεια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός και την αλαζονία των κυβερνητικών στελεχών. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για έναν εργαζόμενο ο οποίος αναγκάζεται καθημερινά να πληρώνει βενζίνη και πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κάποιον ο οποίος στη συνέχεια θα χρειαστεί να θερμάνει το σπίτι του για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς, για να σταθούν μέσα στα σπίτια τους. Είναι δυνατόν να παρουσιάζεται σαν κυβερνητική επιτυχία το ότι μπορεί το πετρέλαιο να ξεκινήσει λίγο κάτω από τα 1,75 ενώ πέρυσι, και να συγκρίνουν με την τιμή του κλεισίματος της θερματικής περίοδου, ενώ ξέρουμε όλοι ότι πέρυσι το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει στο 1,10.
1: Μες.
2: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, η οποία βλέπουμε ότι συστηματικά βγαίνει από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται και τι κάνει, υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν σε αυτό απαντάμε πολύ συγκεκριμένα και προφανώς δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους. Λέμε ότι μπορεί να γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αφορά 300 εκατομμύρια, στα 300 εκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση τι λέει, τι έχει κάνει, τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Εδώ συζητάμε για το αν πρέπει να πάρθει ένα μέτρο από το τίποτα που έχουμε
1: δει. Οφείλω να ρωτήσω.
2: Από την επιδότηση της ακρίβειας, γιατί η κυβέρνηση και στο προηγούμενο

0: διάστημα, τι είχε επιλέξει να κάνει, να επιδοτεί την ακρίβεια. Εμείς λέμε να δουν οι πολίτες την ανακούφιση άμεσα εκεί που αγοράζουν τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Ή στη συνέχεια, μέσα στον επόμενο μήνα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είδαμε ότι και σε αυτό ήταν ανέτοιμοι. Γιατί ενώ μας έλεγαν, σε συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είπε ότι άμεσα θα έχουμε ανακοινώσεις, τελικά τις παρέπεμψε αυτές τις ανακοινώσεις για 14 Οκτωβρίου.
1: Όχι, 30 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για τα υγρά καύσιμα, για τα καύσιμα κίνησης.
0: Ναι, για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε.
0: 30 ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι θυμάμαι, νομίζω έχει πει 14 Οκτωβρίου.
1: 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεσή του είναι αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ δεν έχει κυβέρνηση να προλάβει το οποίο προφανώς δεν είχε σχεδιάσει. Φάνηκε αυτό τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν είχε αναφέρει τίποτα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, στο επίπεδο αυτό που συζητάμε της αλαζονίας και της περιφρόνησης του ελληνικού λαού, είδαμε και τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να μιλά με έναν αγοραίο τρόπο, να μεταφέρει το πεζοδρόμιο, θα έλεγε κανείς,
1: στο
0: δημόσιο λόγο. Όταν κάνεις τέτοιου είδους επίθεση σε δημοσιογράφο.
1: Α, κατάλαβα για ποιο θέμα λέτε.
0: Βέβαια, και βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει αναπάντητο. Δεν μπορείς να λες για δημοσιογράφο αν έχεις πάρει μπάφο πριν βγεις στην τηλεόραση. Αυτά είναι λεξιλόγιο που δεν αρμόζουν στο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα από έναν Υπουργό Υγείας.
1: Έκανε μία διορθωτική, μία ανασκευή ο κ. Γεωργιάδης.
0: Εγώ ξέρετε δεν είδα την απόλυτη και ουσιαστική καταδίκη σε αυτή την αναφορά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι στο δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον όταν είσαι υπουργός. Και να κάνεις τέτοιου είδους επίθεση σε δημοσιογράφους. Όταν μπορεί να πούν κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό απέναντί σου.
1: Εντάξει, δημόσιος διάλογος έχει εξάρσεις. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί αυτή η περίπτωση αφορά όλους τους δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Θα το δούμε. Τώρα, εσείς τι ακριβώς λέτε, ακριβώς όμως, για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για τα υγρά καύσιμα, ακριβώς.
0: Όπως σας είπα πριν, το πρώτο μέτρο αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Μέχρι
0: όμως,
1: πού?
0: Δεν μένουμε σε αυτό. Σας είπα ότι ο χώρος, το μέτρο το οποίο λέμε ότι θα πρέπει να πάρθει, αφορά 300 εκατομμύρια. Το δεύτερο όμως μέτρο είναι κάτι το οποίο έχουμε προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά θέλω να σας πω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωβουλευτές μας μαζί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, το ζήτημα που αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των διεισδυτήριων. Πρέπει επιτέλους να μπουν κανόνες, πρέπει να καταλάβουν και οι εταιρείες που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού ότι θα πρέπει να σέβονται τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες. Πρέπει λοιπόν εδώ να εντοπιστεί ποιο είναι αυτό το ποσό το οποίο τεφεύγει, δηλαδή ποια είναι τα υπερκέρδη και αυτά να φορολογηθούν. Δεν έχουμε δει από την κυβέρνηση να υπάρχει, να έχει τέτοιου είδους διάθεση. Οι έλεγες στην αγορά, ξέρετε, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι ένα ζήτημα ουσίας. Γιατί η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος τι μας έχει πει, ότι έχουμε ολιγοπόλια. Και ένα από τα ολιγοπόλια τα οποία έχουμε είναι στο ζήτημα της ενέργειας. Άρα εδώ πρέπει άμεσα να δούμε πώς εντοπιστούν αυτά και πώς φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών και μάλιστα συγκεκριμένα και για τα διελιστήρια. Το λέω και όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Όμως, επειδή μιλάμε για την ενέργεια και ακούμε για το φυσικό αέριο, για τις τιμές, εδώ θέλω να πω ότι είναι τεράστια η αποτυχία της κυβέρνησης όσον αφορά το ενεργειακό. Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έλεγε ότι εντείνεται ο πληθωρισμός γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο. Και θέλει αυτή η κυβέρνηση τώρα μέχρι το τέλος του μήνα να κλείσει μια υπερσύγχρονη είπε, μονάδα, την Τολεμαΐδα 5.
1: Τολεμαΐδα 5, ναι. Είπε θα πάμε με λίγο πιο αργό ρυθμό ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Μητσοτάκης, αν τον άκουσα καλά από τον ΟΗΕ.
0: Ξέρετε, αναγκάζονται, θα δούμε τελικά τι θα γίνει, αναγκάζονται και μάλιστα μέσα από την παρέμβαση του ΑΔΜΙΕ και της ΡΑΕΗ, σε αυτό ήθελα να καταλήξω, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,
1: να
0: παρατείνουν τη λειτουργία, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που τελικά ποιος το πληρώνει, καταναλωτής στο τιμολόγιο του ρεύματος. Εμείς το λέγαμε και ο Νίκος Ανδρουλάκης το έλεγε στο δημόσιο λόγο στη Βουλή, μέσα όταν έκανε επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενέργεια, για το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Και φτάνουμε σήμερα στο σημείο 0, να μην παραδέχονται ότι χρειάζεται να παραιτηθεί, αλλά να γίνεται η παράταση μέσα από την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΙΕ. Πολλά λοιπόν τα ζητήματα, αλλά δυστυχώς στο τέλος το λογαριασμό τον πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Και είναι και δύσκολη περίοδο, διότι μαζί με τα ενεργειακά έχουμε τα σούπερ μάρκετ, έχουμε πραγματικά ένα πολύ δύσκολο.
0: Δεν μπορούμε να ξεχνάμε, και εκεί ήθελα να καταλήξω, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ. Οι κανόνες, οι έλεγχοι στην αγορά, τα πρόστιμα που θα έπρεπε να έχουν μπει, και όχι πρόστιμα χάδια που στην ουσία κλείνουν το μάτι σε αυτούς που κερδοσκοπούν. Καταλαβαίνουμε ότι καταραίουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν φαίνεται μόνο σε αυτό. Φαίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δει τι γίνεται με τις ζωονόσους που συνεχίζουν να σφαγιάζονται ζώα χωρίς να επεμβαίνει το κράτος άμεσα για να μπορέσει να έχει ανακόψει την κατάσταση εκεί. Να μιλήσουμε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που προσπαθούν να κάνουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ και τι έχουν καταφέρει. Μόλις 15.000 να έχουν ολοκληρώσει αιτήσεις από τους 600.000 που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, και ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πάρει τις προκαταβολές τους, εδώ ακόμη να ζητάμε παρατάσεις. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία για την οποία πανηγύριζε η κυβέρνηση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, μετά την αποκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα σπλάχνα αυτής της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρία Μαρκογιαννάκη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εμείς ή κανένας. Και το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι, εμείς θα προχωρήσουμε για να κάνουμε την πολιτική αλλαγή, όχι μόνο γιατί είμαστε το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και γιατί 3 χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ είχαν το ελεύθερο το έδαφος, δεν υπήρχε άλλος, για να μπορέσουν να αναδειχθούν ως η πλέον αξιόπιστη λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Από το Μητσοτάκη σε χάος, το Μητσοτάκη σε Ερντογάν, τώρα πήγαμε στο Τσίπρας η χάος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα ψεύτικα διλήμματα υποτιμούν και περιφρονούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδήγησε στο 41% στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Εδώ εμείς θέτουμε τα πραγματικά διλήμματα. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πιστεύει ότι θέλει, να πιστεύει ότι είναι αξιόπιστος και έντιμος, όπως λέει. Ο ελληνικός λαός το έχει ζήσει. Αυτός ήταν που έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά παρέδωσε τα δάνεια στα φανς και σήμερα είναι έρμεα των φανς και των σέρβισης οι πολίτες. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για τις 120 δόσεις, για τη δυνατότητα των δανειοληπτών να μπορούν να αγοράσουν το δάνειό τους και σε μεγαλύτερη τιμή από τα φαντς. Εμείς λοιπόν επανέρχομαι, θέτουμε το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες στην κάλπη. Αν θέλει να συνεχίσει μια καταστροφική τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη χώρα, ή αν θέλει μια χώρα που να μας χωρά όλους. Αυτό ήταν και το κεντρικό σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι θα χωρά τον εργαζόμενο, και γι' αυτό επιμένουμε στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θα χωρά τον συνταξιούχο, και γι' αυτό επιμένουμε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, για τη θέσπιση αναλογικής σύνταξης.
1: Το θέμα που θέτει η κυβέρνηση είναι πού θα τα βρείτε τα λεφτά.
0: που τους έχει εξαπατήσει και έχει βάλει τον άδικο φόρο. Εμείς δεσμευόμαστε για την κατάργηση του οριζόντου του εκμαρτού εισοδήματος και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών στα πραγματικά τους εισοδήματα και στη δυνατότητα που θα πρέπει να έχουν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όχι όπως είμαστε σήμερα, με το κόστος να έχει εκτοξευθεί 30-40% τη λειτουργία.
1: Παρακαλώ, εντάξει, υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Εξηγήσατε, έθεσε και τα δικά του ερωτήματα
0: προηγουμένως. Η ίδια η κυβέρνηση για την οικονομική διάσταση κουνάει το δάχτυλο που μας έλεγε ότι υπάρχει χώρος 1 δισεκατομμύριο για το 2027 και 2,2. Τελικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε 2,2. Καταλαβαίνουμε ότι κάτω από την κοινωνική πίεση ξαφνικά βρίσκουν χώρο. Ενώ ό,τι προτείνει το Πασόκ το κατηγορούν στη συνέχεια. Όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για αυτούς, βρίσκουν δημοσιονομικό χώρο.
1: Το ερώτημα είναι, προφανώς και η οικονομική πολιτική συνδέεται μέχρι ένα βαθμό, εντάξει, μέχρι ένα βαθμό από πολιτικές επιλογές που μπορεί να γίνουν. Δεν το αφήσω αυτό, ως ένα βαθμό βέβαια. Αλλά το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι το εξής, κυρία Μαρκογιαννάκη. Για να εφαρμόσετε αυτή την πολιτική, χρειάζεται να είστε στην κυβέρνηση. Τα μέχρι τώρα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αλλά εάν αν δεν περάσετε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, τι κάνετε.
0: Κοιτάξτε, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είμαστε πρώτοι και προφανώς σε οποιοδήποτε άλλα σενάρια
1: είναι
0: για το τι μπορεί
1: διπλή,
0: να γίνει.
1: Διπλή η διαφορά σας, δηλαδή είναι επί δύο η διαφορά που έχετε από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Εμείς προφανώς τις βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ανωδική τάση.
1: Υπάρχει,
0: για το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς όμως δεν πανηγυρίζουμε. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό, γιατί ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Γιατί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Εμείς μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό. Προφανώς δεν παίρνουμε σε οποιαδήποτε άλλα σενάρια, γιατί πηγαίνουμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην κάλπη με αυτό τον στόχο και είμαι σίγουρη ότι εκεί θα μπορέσουν και οι πολίτες να δώσουν στο ΠΑΣΟΚ την ευκαιρία να υλοποιήσει το πρόγραμμά του ώστε η χώρα μας να γίνει μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα που είναι τελευταία σε όλους τους δείκτες της ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως, ξέρετε,
0: θέλουμε την Ελλάδα να τη συγκρίνουμε με την Ευρώπη του σήμερα και όχι με αυτό που κάνει πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, που τη συγκρίνει με την περίοδο διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για αυτούς είναι βολικό, όμως η πραγματικότητα είναι να δούμε πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2030.
1: Είναι σωστό.
0: Όχι να βλέπουμε προς τα πίσω.
1: Είναι σωστό και να έχεις και ένα όραμα και να λες τι θα ήθελα να κάνω. Το θέμα όμως στην πολιτική, κυρία Μαρκογιαννάκη, είναι τι κάνεις, πώς το κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση ή συμμετέχεις σε μια κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Γι' αυτό το ρωτάμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι. Το βράδυ των εκλογών με ποιους πάτε, ποιους αφήνετε?
0: Εντάξτε, το ΠΑΣΟΚ ως μια παράταξη με βαθιές κοινωνικές ρίζες και ως ένα κόμμα που έχει δημοκρατικά όργανα, έχει πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Συνεδριακές αποφάσεις, ναι. Δεν είμαστε ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης, είμαστε ένα κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες. Ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις, η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση, στην οποία προφανώς δεν χωράει η Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος σε αυτό, πηγαίνουμε στις εθνικές εκλογές με αυτό το στόχο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε ακόμη πίσω, όμως ξέρουμε ότι η πολιτική είναι εκεί που γίνονται οι ανατροπές, άρα εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή και προφανώς μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, με βάση το πρόγραμμά μας θα σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό όμως δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, δεν θα παρακάμψουμε τη λαϊκή εντολή, δεν θα παρακάμψουμε τους πολιτικούς σχετισμούς που θα δημιουργήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
2: Να σας πω καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Γιατί
0: καλή
2: τελειώνουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε για τη συνομιλία, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Πολάτους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στο χώρο των υπνοδωματίων αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους, 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Τα ξημερώματα οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμια μία νεκρή γυναίκα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, καθώς μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει, με τους διασώστες να επιχειρούν με εξαιρετική προσοχή. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η έκρηξη έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, εκτίμησε μιλώντας στο Earth News ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολακάκος. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ιδρυτική Συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψη του από τους 29 επιβαίνοντες. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, κυρίως σε Μαγνησία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδος μέσω του Earth Echo ή της ιστοσελίδας του Earth News Radio. Καλή σας ημέρα, βροχερή. Ξυπνήσατε πολύ με ψυχάλες, με βροχές σε άλλα τμήματα της επικράτειας, με ισχυρές βροχές στα δυτικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για όλα όσα συμβαίνουν, για όλες τις ειδήσεις, για ό,τι συμβαίνει με την εγκυρότητα και την ταχύτητα του Earth News Radio. Νικολέτα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα, Μάκη.
0: Τι συγκρατείς από αυτή την εβδομάδα? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα.
1: Νομίζω πως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε όντως με αυτό, γιατί είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση η οποία είναι σε εξέλιξη από εχθές. Ακόμη η πυροσβεστική αναζητά απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας, με 5 ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι και με την ανάρσυρση μιας σωρού από τα συντρίμμια της διόρροφης, του διόρροφου κτίσματος στην οδό Λυσή Κράτους. Θέλεις να πάμε να δούμε όλα τα νεότερα και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής του πυροσβεστικού σώματος, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα νεότερα? Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου πληροφορηθήκαμε ότι εντοπίστηκε μία σωρός στα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη στην οδό Λυσή Κράτους 15 στην Πλάκα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα νεότερα?
2: Και βέβαια, μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε χθες 25 Σεπτεμβρίου περί ώρα 7:40 στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Λυσή Κράτους, και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρότερες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας, ειδικές μονάδες αντιμετώπισης τέτοιου είδους συμβάντων, και βρέθηκαν στο πεδίο 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με 2 ειδικά διασωστικά οχήματα, 3 σκύλους έρευνας και διάσωσης. Και όπως είπαμε, οι έρευνες δεν σταματούν καθόλου, ποτέ. Θα πάμε μέχρι τέλους, μέχρι να βγάλουμε και το τελευταίο πετραδάκι μέσα από αυτή την κατασκευή, η οποία έχει καταρρεύσει, τη δομική κατασκευή. Και μάλιστα τα επιχειρησιακά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι μετά τις 1:30 σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου ανασύρθη ένα άτομο χωρίς αισθήσεις του, και φυσικά πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε αναζήτηση και άλλων ατόμων σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως είναι αυτό του, αυτού του κτηρίου, το οποίο έχει καταρρεύσει. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η πολύ μεγάλη έκρηξη, η οποία σημειώθηκε, μπορώ να πω ότι έχει σχεδόν ισοπεδώσει το κτίριο, και οι όροφοι πλέον δεν είναι αναγνωρίσιμοι, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης. Τούτη την ώρα μηχανήματα τα οποία έχουν προσαρμοσμένη λαβή σαν μια μορφή τσιμπίδας αφαιρούν με χειρουργική ακρίβεια οικοδομικά υλικά, ενώ πυροσβέστες παρατηρούν κάθε υλικό οικοδομικό το οποίο απομακρύνεται από το χώρο του κτηρίου αυτού.
1: Κύριε Αρτοπιέ, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ακολουθείτε το πρωτόκολλο εκείνο που ακολουθεί πάντα η πυροσβεστική και σε περιπτώσεις σεισμών?
2: Λοιπόν, και οι πυροσβέστες λοιπόν παρατηρούν αυτές την απομάκρυνση των δομικών υλικών, όπως συμβαίνει σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει από σεισμό. Εφαρμόζονται λοιπόν όλα τα πρωτόκολλα, τα οποία, τι περιλαμβάνουν αυτά τα πρωτόκολλα? Είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο πηγαίνουν επί τόπου οι δυνάμεις των ειδικών μονάδων, των διασωστικών συνεργείων, και με γεώφωνα, με διασωστικούς σκύλους, με θερμικές κάμερες, με drones τα οποία αναπτύξαμε, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τυχόν ήχους τα οποία ακούγονται από αυτό το κτίριο το οποίο είχε καταρρεύσει. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Μπήκαμε στην επόμενη φάση, όπου οι δυνάμεις εισχώρησαν μέσα στο κτίριο και προσπαθούσαν να αφαιρέσουν, αφαιρώντας υλικά, να δημιουργήσουν ζωτικούς χώρους, να μπουν όσο πιο μέσα μπορούσαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Ούτε αυτό κατέστη εφικτό. Ωστόσο, οι προσπάθειες συνεχίζονται νύχθη μερών, όπως σας είπα. Πηγαίνουμε τώρα για να κάνουμε απομάκρυνση, πολύ προσεκτική απομάκρυνση των δομικών υλικών, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο μέσα σε αυτό το κτίριο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να αναζητήσουμε τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούμε.
0: Η φωνή που ακούτε είναι γνώριμη, είναι ο κύριος Γιάννης Αρτοβιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοβιέ, μας είπατε ότι από τους διασωστικούς σκύλους, τα ντρόουνς και τα γεώφωνα που χρησιμοποιήθηκαν χθες, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος ζωής. Οι αναφορές για πόσα πρόσωπα είναι, πόσοι άνθρωποι πιθανόν είναι εγκλωβισμένοι ακόμη στο κτίριο αυτό της Λυσικράτους 15, ακόμη 4, ακόμη 5 άτομα.
2: Θα πρέπει να αναφέρετε, μια και το αναφέραμε, ότι εκτός από την σωρό η οποία βρέθηκε μια μισή ώρα τη νύχτα, από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν 2 ηλικιωμένες γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε με τη μεγάλη έκρηξη και το μεγάλο, το ισχυρότερο οστικό κύμα το οποίο έλαβε χώρα, υπήρχαν πολύ μεγάλες υλικές ζημιές και δομικές ζημιές στα παρακείμενα κτίρια. Ακριβώς ένα τέτοιο κτίριο, εφαρτώμενο μπορώ να πω, στο κτίριο, το οποίο κατέρευσε, ήταν 2 γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Οι αναφορές που είχαμε είναι ότι στον δεύτερο όροφο αυτού του κτίριου, το οποίο κατέρευσε, υπήρχε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, και στον πρώτο όροφο κατέλησαν μέσα από ένα διαμέρισμα χρονομίσθωσης τουρίστες. Ο αρχικός αριθμός ήταν για 3 τουρίστες, ωστόσο ελέγχεται και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν 4, οπότε μαζί με την γυναίκα η οποία βρέθηκε μια μισή ώρα τη νύχτα, αναζητούνται αυτή τη στιγμή άλλα 4 άτομα.
1: Κύριε Αρτοπία, υπάρχουν κάποια πρώτα δεδομένα? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη και θα πρέπει να επιληθούν τις υπόθεσεις και οι εμπειρογνώμονες, αλλά υπάρχουν κάποια πρώτα δεδομένα για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη?
2: Υπάρχουν υποθέσεις, ωστόσο ένας επίσημος φορέας όπως το πυροσβεστικό σώμα που διεξάγει αυτή τη στιγμή, που θα διεξάγει την έρευνα για το να συγκεκριθεί ένα επίσημο πόρισμα, αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να γίνει λόγος για υποθέσεις εργασίας, πρέπει να είναι ένα πολύ στοιχειοθετημένο πόρισμα μέσα από επίσημες επιστημονικές προσεγγίσεις και πραγματογνωμοσύνες. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει στην περιοχή ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος Αθηνών, προκειμένου να κάνουν διερεύνηση των αιτιών αυτής της μεγάλης έκρηξης που είχε αυτά τα δυσχερή αποτελέσματα, και βρίσκονται εκεί στο πεδίο όλη την ώρα προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή.
0: Ποιες είναι αυτές οι βασικές υποθέσεις? Γιατί από χθες ακούμε δημοσιογραφικές πληροφορίες για πιθανή διαρροή αερίου. Θα μπορούσε κάποια διαρροή φυσικού αερίου να προκαλέσει τέτοια έκρηξη από την εμπειρία σας?
2: Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα, να μην κάνω υποθέσεις εργασίας, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί, αντιλαμβάνεστε, το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
0: Σε τι ακτίνα, υπάρχει, κύριε Αρτοπιέ, σε τι ακτίνα έχουν εντοπιστεί συντρίμια, έχουν εντοπιστεί ζημιές από την τεράστια αυτή έκρηξη χθες 8 παρά 20 το πρωί?
2: Οι αναφορές που έχουμε λάβει είναι ότι σε μια περίμετρο 50-60 μέτρων υπήρχαν από το οστικό κύμα κάποιες υλικές ζημιές, με φυσικά τα κτίρια τα οποία ήταν πολύ κοντά να έχουν υποστεί σοβαρότερες ζημιές λόγω της εγκύτητας, και το οστικό κύμα έκανε τη ζημιά αυτή λόγω της εγκύτητας στο κτίριο το οποίο συνέβη η έκρηξη. Είχαμε υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, αλλά η έκρηξη, ο ήχος αυτής της έκρηξης έγινε πολύ αισθητός σε πολύ μεγάλη περίμετρο. Αναφορές μας είναι ότι ακόμη και στο μισό χιλιόμετρο ακούστηκε αυτός ο πολύ δυνατός ήχος της έκρηξης. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ ισχυρή έκρηξη.
1: Το γεγονός ότι σήμερα επικρατούν και έτσι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και βρέχει, καθιστά το έργο σας πιο δύσκολο?
2: Όχι, οι συνάδελφοί μου είναι επαγγελματίες και κάνουν το καθήκον τους έτσι όπως πρέπει. Συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα. Είτε ψυχαλίζει είτε βρέχει, θα είναι εκεί στο πεδίο. Βεβαίως θα είναι λίγο πιο δυσχερές συνθήκες, ωστόσο θα εκτελέσουμε το καθήκον μας για όσο χρειαστεί. Θα είμαστε εκεί στο πεδίο των επιχειρήσεων προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή. Μια ακόμη δύσκολη αποστολή του πυροσβεστικού οργανισμού.
0: Τα παρακείμενα, τα εφαπτώμενα κτίρια έχουν κάποια προβλήματα στατικότητας και έχετε εικόνα τι κατασκευή ήταν αυτό το κτίριο το οποίο κατέρευσε, ήταν παλαιό κτίριο, γιατί βλέπουμε από τις φωτογραφίες τις δορυφορικές ότι φαίνεται πως έχει γίνει κάποιο είδους ανακατασκευή, ανακαίνιση. Ξέρουμε ο φέρον οργανισμός πότε είχε κατασκευαστεί, έχετε εικόνα, έχετε πάρει τα σχέδια?
2: Δεν έχω εικόνα αυτό, αρμόδια είναι η υπηρεσία δόμησης σε αυτό το υποδομείο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κύριε Αρτοπιέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Αναζητάτε τέσσερις ακόμη, είπαμε, ή πέντε, ρωτάει ο ακροατής μας ο Γιάννης.
2: Σύμφωνα με τις αναφορές, αρχικά ήταν πέντε. Ωστόσο, χωρίς να είναι απολύτως επιβεβαιωμένο, γίνεται λόγος και για τέταρτο άτομο στον πρώτο όροφο, μαζί με το ζευγάρι τότε που ήταν στο δεύτερο.
0: Άρα πιθανώς αναζητάτε ακόμη πέντε πρόσωπα. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, για αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, Νικόλετα, να πάμε αμέσως στην πλάκα.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε με τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο του Earth News, ο οποίος είναι εκεί από το πρωί. Ηλία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας από την οδό Λυσικράτους στην πλάκα. Να σας μεταφέρω την εικόνα. Συνεχίζονται, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Αρτοπλέου, συνεχίζονται βεβαίως οι ενέργειες των σωστικών συνεργείων. Αυτή τη στιγμή απομακρύνονται τα δομικά υλικά από την κατάρρευση του κτηρίου, την ολοσχερής κατάρρευση του κτηρίου. Απομακρύνονται δομικά υλικά και προκειμένου να είναι πιο εύκολη οι ενέργειες των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ. Θα μπορούσαμε να πούμε, ένα σημαντικό τμήμα των υλικών του κτηρίου έχει απομακρυνθεί, αλλά εδώ είναι πολλά μηχανήματα έργου και φορτηγά, εκτός από την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, που επιχειρούν για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.
1: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, Ηλία, και εσύ έχεις πλήρη εικόνα, γιατί είσαι στο πεδίο και στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία, μάλλον το διόροφο αυτό κτίσμα, μετά την έκρηξη, από τις θερμικές κάμερες αλλά και από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πυροσβεστικής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια στιγμή κάποιο ίχνος ζωής μέχρι στιγμής?
3: Δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση, Νικόλετα. Φαίνεται ότι τα άτομα ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, δηλαδή ας φανταστούμε ότι έχει καταρρεύσει ένα κτίριο με τα περισσότερα, συγγνώμη τώρα, είναι ένα μηχάνημα έργο.
0: Ακούμε το μηχάνημα, βρίσκεσαι στην οδό Λυσικράτους, το καταλαβαίνουμε, βρίσκεσαι εκεί που, Ηλία, νομίζω ότι βρίσκεσαι εκεί που πρέπει να είσαι βάσει του ρεπορτάζ, εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα, εκεί που αναζητώνται τέσσερις ή πέντε άνθρωποι ακόμη σε αυτά τα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε.
3: Πολύ γρήγορα, σε αυτό που μου είπε Νικόλετα, γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή και προς το πίσω μέρος του κτηρίου. Δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση, αντιλαμβάνομαι, προς τα εκεί. Δεύτερον, η στατικότητα των κτηρίων, ιδίως 3-4 κτίρια τα οποία είναι ακριβώς δίπλα και απέναντι, δεν νομίζω ότι είναι κατοικήσιμα, έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία. Έχουν υποστεί ζημιές αρκετά διαμερίσματα, κυρίως στον ακάλυπτο χώρο μεταξύ της οδού Γκούρα και Λυσικράτους, που βρισκόμαστε, είναι η πρώτη παράλληλος, αλλά ανάμεσα στα κτίρια υπάρχει ακάλυπτος χώρος, το οστικό κύμα, και έχει προκαλέσει αρκετές φορές σε διαμερίσματα. Απλά ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς τα εκεί να καταγράψουμε. Και ένα τρίτο, βεβαίως, που είπατε, η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης. Σε αυτά τα τρία επίπεδα εξελίσσεται η κατάσταση εδώ που βρισκόμαστε, στην οδό Λυσικράτους, στην πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από τους ανθρώπους που διέμεναν στα παρακείμενα κτίρια, αν είχες την ευκαιρία να μιλήσεις, Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες ώρες αντιλαμβανόντουσαν ότι υπήρχε μια οσμή φυσικού αερίου, σου έχει πει κάποιος κάτι παρεμφερές?
3: Νικόλετα, όχι, εγώ είμαι από το πρωί εχθές εδώ, δεν μου το έχει μεταφέρει εμένα κάποιος αυτό, χωρίς να αμφισβητώ ότι έχει μεταφερθεί σε μένα, που έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους. Δεν μου το είπε κάποιος αυτό. Τώρα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε η οσμή. Σε μένα δεν μου έχει μεταφερθεί. Μου έχουν μεταφέρει τι έγινε μετά την έκρηξη, πως ο πανικός που τους προκλήθηκε, άλλοι νόμισαν ότι είναι σεισμός, άλλοι νόμισαν ότι είναι κάποιος εκρηκτικός, εξεράγει κάποια βόμβα, κάποιοι τουρίστες, γιατί είχε ένα ξενοδοχείο δίπλα.
0: Ναι, και ακούστηκε αυτός ο θόρυβος σε όλο το κέντρο της Αθήνας, Ηλία, αυτή η τρομακτική έκρηξη μέχρι την περιοχή του ΜΕΤΣ που είναι απέναντι επί της ουσίας και δεν υπάρχουν άλλα κτίρια για να κόβουν τη μεταφορά του ήχου, μέχρι την περιοχή του Παγκρατίου, μέχρι την περιοχή του Καλλιμάρμαρου, περιμετρικά σε όλο το κέντρο της Αθήνας ακούστηκε αυτός ο τεράστιος θόρυβος που έχει καταγραφεί Παρασκευή πρωί 8 παρα 26 πρώτα λεπτά, 7 και 34 νομίζω ότι έδειχναν τα ρολόγια. Ηλία, ακούτε τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Earth News. Είδαμε πριν από λίγο, αλλά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, διότι μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον Γιάννη Αρτοπιό, ότι στην εκπομπή 10 με τόνο μίλησες με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη.
3: Ναι, πράγματι, ο οποίος ήταν από το πρωί που ήρθαμε, τον βρήκαμε εδώ, από πολύ πρωί. Και συντονίζει, θα λέγαμε, και τις ενέργειες του Δήμου, γιατί και ο Δήμος συνεισφέρει με τα μηχανήματα έργου και μισθωμένα αλλά και δικά του. Ναι. Και όπου χρειάζεται συνεισφέρει και ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν,
0: έχει κάποιες εικόνες. Ναι, παρακαλώ Ηλία.
3: Όχι, το ρωτήσαμε πρώτα απ' όλα, μας είπε ότι συνεχίζονται οι έρευνες,
0: ναι,
3: από τα σωστικά συνεργεία. Το ρωτήσαμε για τα κτίρια που σου είπα ότι τα διπλανά δεν είναι κατοικήσιμα. Έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία, μια πρώτη εκτίμηση. Και μας είπε ότι σίγουρα τα διπλανά δεν είναι κατοικήσιμα, αλλά θα γίνουν και άλλες αυτοψίες μόλις εδώ ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε πρώτο χρόνο η επιχείρηση. Το ρωτήσαμε αν έχει κάποια εικόνα, ερωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Αμπέμι τον Χουρλή, αν έχει κάποια εικόνα για τα αίτια της έκρηξης, και μας είπε μια πρώτη πληροφορία ότι ενδεχομένως να υπήρχαν αυτόνομοι λέβητες αερίου. Φαίνεται ότι το κτίριο το διόροφο ισόγειο πρώτος και δεύτερος, ο πρώτος όροφος δεν είχε συνδεθεί με το αέριο, με το φυσικό αέριο. Φαίνεται όμως ότι το ισόγειο και ο δεύτερος όροφος είχαν λέβητες. Ένα τρίτο που το ρωτήσαμε είναι αν γνωρίζει να μας πει κάτι, γιατί έχουν έρθει πολίτες και μας έχουν πει ότι έχουν σημαντικές φορές στα διαμερίσματά τους, πώς θα γίνει η καταγραφή. Αυτή ουσιαστικά ήταν η συζήτηση που κάναμε με τον... Είναι και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός, οπότε...
0: Ναι.
3: Η ιδιότητά του είναι πολιτικός μηχανικός, οπότε αντιλαμβάνεται και σε άλλο επίπεδο την κατάσταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι νωρίτερα είδαμε και τον Δήμαρχο Αθηναίων, νομίζω κάνει κάποια αυτοψία γενικά στην ευρύτερα στην περιοχή. Η περιοχή προσπαθεί και βρίσκει το ρυθμό της την καθημερινή. Βέβαια το κυρίαρχο είναι η αγνοούμενη, συγγνώμη που έτσι αλλάζω λίγο την κατεύθυνση, απλά καταλαβαίνεις ότι είναι και δεκάδες χιλιάδες και οι επισκέπτες. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Η περιοχή προσπαθεί να βρει το ρυθμό της, την καθημερινότητά της, αλλά παραμένει αποκλεισμένη εδώ η οδός Λυσικράτους, όπου βεβαίως...
0: Ναι, είναι η καρδιά της τουριστικής Αθήνας, Ηλία, και έχουμε 3 ή 4 αγνοούμενους τουρίστες που ξέρουμε ότι πρόλαβαν πριν την έκρηξη να κάνουν check-in για την πτήση με την οποία θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα και η οποία έγινε ώρα 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Οι 4 άνθρωποι που έκαναν check-in για να πετάξουν προς την πατρίδα τους δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροσκάφος αυτό και προφανώς από εκεί εικάζουμε ότι είναι ακόμη 4 συν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το ζευγάρι που ήταν
3: το ζευγάρι των ηλικιωμένων
0: στο δεύτερο όροφο. 6 άνθρωποι, εφόσον έχει βρεθεί μια γυναίκα. Τα μαθηματικά αυτά, τα φρικτά μαθηματικά, αυτές οι μακάβριες πράξεις δείχνουν ότι ψάχνουμε 4 ή 5 ανθρώπους. οι ελπίδες για την ανέβρεση των οποίων εν ζωή ξανεμίζονται, λιγοστεύουν όσο
1: περνούν οι ώρες. Είναι αντιληπτό ότι ξανεμίζονται και οι ελπίδες, αλλά πάντα όλοι αναμένουμε, μάλλον ναι, ευελπιστούμε ότι μπορεί να υπάρξει
0: Ηλία,
1: ένα θαύμα.
0: Νικολέτα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ηλίας Κούκος, τον ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από το σημείο της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα. Η Μιράντα Σκαμπαρδούνη για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στα συντρίμμια του κτηρίου που ισοπεδώθηκε στην Πλάκα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για 5 αγνοούμενους, έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευμερούν, να ξεπερνούν τις δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. 80.000 νέοι επιφύλαξαν υποδοχή στον Πάπα Λέοντα στο Stade de France κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής αγρυπνίας. Με το μεγαλοπρεπές δείπνο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ επιβεβαίωσαν τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας, πληροφορίες για συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ο καιρός, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και πάλι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με το Μάκη Πολάτο
1: και την Νικολέτα Κρητικού, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου και η μουσική που ακούτε από τον Γιώργο Τσολάκη που την επιλέγει. Συμπληρώνονται σήμερα, Νικολέτα, 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη.
0: Και έχουμε και μήνυμα του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες και να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ο γιος του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, ο Κωστής Μπακογιάννης, γράφει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μία φράση του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, ότι τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις αποτύχεις της εποχής μας. Σήμερα, γράφει ο Κώστας Μπακογιάννης, ανακαλώντας μία φράση του πατέρα του Παύλου, ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις, και κλείνει με το υστερόγραφο «Λύπης μου λύπης». Ο Κωστής Μπακογιάννης για τον πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη πριν από 37 χρόνια.
0: Τώρα για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο θέμα της ημέρας που είναι σε εξέλιξη, οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα συντρίμμια της διόρροφης κατοικίας στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους.

0: τους ακροάτρες και ακροατές σας.
1: Για άλλη μια φορά, κύριε Σόμπολε, θα χρειαστούμε τα φώτα σας και την πολύτιμη εμπειρία σας όσον αφορά ένα θέμα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία σχεδόν, θα έλεγα, κάθε... Υπάρχουν περιστατικά και μάλιστα και δολοφονίες γυναικών, θα τολμούσα να πω, κάθε μήνα δυστυχώς. Τελευταία γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια νεαρή γυναίκα την οποία... της οποίας κατάφερε δεκάδες μαχαιριές ο σύντροφός της. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά καταδεικνύει το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το βιβλίο σας είναι «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα». Τι συμβαίνει, κύριε Σόμπολε, τι δεν γίνεται σωστά? Είναι πλέον φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε εβδομάδα. Μάλιστα είχαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τις δηλώσεις που έκανε, ότι κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις ανδρών οι οποίοι λειτουργούν βιαίως απέναντι στις συντρόφους τους ή στις γυναίκες τους. Τι έχει πάει τόσο λάθος?
0: Είναι πράγματι σε έξαρση αυτό το φαινόμενο. Αλλά πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να σας επισημάνω, συνάδελφοι, ότι δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, δεν είναι δικό μας δηλαδή. Σε όλες τις χώρες παρατηρείται αυτή η αύξηση με τις γυναικοκτονίες και γενικά βία κατά των γυναικών. Βέβαια είναι θέμα των εγκληματολόγων και των άλλων ειδικών, αλλά από την εμπειρία μου εγώ μπορώ να πω την άποψή μου ότι αυτό κυρίως οφείλεται γιατί βαίνουμε προς την ισότητα των δύο φύλων. Προχωρούμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα, βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Αυτό λοιπόν, την ισότητα των δύο φύλων, δεν μπορούν πολλοί άντρες να το καταλάβουν και να το χωνέψουν, όπως λέει ο λαός μας. Δεν μπορούν να το χωνέψουν και φυσικά φτάνουν στις βιαιοπραγίες, στην βιαιότητα, να ξυλοκοπούν, να τραυματίζουν ή και να σκοτώνουν τη γυναίκα.
1: Πρόε, με την εμπειρία που έχετε, υπήρχαν τόσα περιστατικά και στο παρελθόν, απλά δεν καταγγέλλον, δεν τα κατήγγυλαν οι εμπλεκόμενοι?
0: Ακριβώς, Νικολέτα. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Γιατί? Διότι η γυναίκα μπορεί να υφίστατο τα πάνδυνα στο σπίτι, αλλά δεν άνοιγε στόμα, είτε διότι δεν τολμούσε από τον τύραννο σύζυγο, είτε διότι ντρεπόταν την κοινωνία και κυρίως τα χωριά ντρέπονταν οι γυναίκες να ανοίξουν στόμα. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Σήμερα όλο και ανοίγουν περισσότερα στόματα και αυτό είναι καλό από μια σκοπιά, γιατί δεν μπορεί να μένουν μόνο να βασανίζεται μια γυναίκα και κανένας να μην μιλάει και να μην λέει τίποτε.
1: Ναι, απλά εδώ καταγράφεται το εξής παράδοξο, Πρόεδρε, ότι οι γυναίκες πλέον μιλούν, καταγγέλουν, ζητούν διαζύγιο σε πολλές περιπτώσεις και πάλι υπότροποι, βίαιοι σύντροφοι επιστρέφουν διότι δεν δέχονται την απόφαση μιας γυναίκας ότι θέλει να φύγει από το σπίτι και τις κακοποιούν, τις ξυλοκοπούν και πολλές φορές τις σκοτώνουν. Δηλαδή ακόμη και όταν οι γυναίκες μιλούν πάλι θύματα είναι.
0: Άλλοι θύματα, αλλά όμως το να μιλάμε είναι καλό και θα το καταλάβει κάποτε και ο άντρας αυτός, ο δίστροπος άντρας, ο κακοποιητής

0: άντρας θα καταλάβουν ότι δεν πρέπει να φτάνουμε, δεν θα πας καλά με μια κοπέλα, με την γυναίκα σου, με την σύντροφό σου, χωρίζεται. Δεν χρειάζεται να φτάσετε σε ξυλοδαρμούς και σε σκοτωμούς. Και δεν είναι μόνο
1: αυτό που είναι αυτονόητο, πρόεδρε, γυναίκα. Αυτό που παλαιά λέγαμε ότι τη γυναίκα δεν τη χτυπάς ούτε με τριαντάφυλλο. Πώς έχει αλλάξει σήμερα? Είναι αυτό που είπατε μία εξήγηση ή μία εκ των εξηγήσεων, ότι όσο βαίνουμε προς την ισότητα αυξάνονται οι γυναικοκτονίες? Μου φαίνεται κάπως παραδοξότητα αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί, αλλά αυτή είναι η... από εμπειρία εγώ σας μιλάω τώρα, 45 χρόνια στη δημοσιογραφία έχω ασχοληθεί με αμέτρητες γυναικοκτονίες. Αλλά τώρα τελευταία αυτό το φαινόμενο παράγινε. Όπως είπαμε, Μάκη, δεν μιλούσαν παλιότερα, δεν άνοιγαν στόματα. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υποχρέωση να μιλάνε δεν έχουν μόνο η γυναίκα και τα οικία πρόσωπα, συγγενικά, στενά συγγενικά πρόσωπα. Υποχρέωση έχει και ο γείτονας, ο οποίος ακούει ότι γίνεται ο χαμός στο διπλανό διαμέρισμα. Ουρλιάζει η γυναίκα από το ξύλο, από τους τραυματισμούς. Να σηκώσει το τηλέφωνο και πάει η εποχή που λέγαμε «Δεν γίνομαι εγώ καρφί της αστυνομίας». Όχι, δεν είσαι καρφί της αστυνομίας. Είναι υποχρέωσή σου, γείτονα, να σηκώσεις το τηλέφωνο και ανώνυμα να πεις «Εδώ γίνεται χαμός στο διπλανό διαμέρισμα». Μην λες το όνομά σου. Ανέφερε το περιστατικό για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Το ευτύχημα είναι, συνάδελφοι, ότι σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα που ασχολούνται
1: με την ενδοοικογενειακή βία,
0: με αυτό το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Είναι πολύ θετικό αυτό, έστω και αργά, σε κάθε αστυνομικό.
1: Μας γράφει ο Βασίλης, πρόεδρε, ακούτε τον Πάνο Σόμπολο, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, αν και νομίζω από τη φωνή σας δεν χρειάζεται να σας συστήσουμε, είναι τόσο γνώριμη, τόσο γνωστή.
0: Όχι,
1: θα έλεγα,
0: πρέπει να λέμε, πρέπει, δεν χρειάζεται.
1: Βεβαίως πρέπει να λέμε, απλώς
0: το ξέρετε, το ξέρει
1: προφανώς,
0: ούτε τον Μάκη,
1: πρόεδρε.
0: Ούτε τον Πάνο, ούτε
1: γράφει ο Βασίλης,
0: κανένα.
1: Πρόεδρε, αν ψάξετε την καταγωγή όσων φέρονται ως ασκούντων βία, θα εξηγήσετε το φαινόμενο. Τα περιμή ισότητα των δύο φύλων είναι ανοησίες.
0: Κοίταξε, ο κακοποιητής, αυτός που κακοποιεί, που βασανίζει την γυναίκα του, τη φίλη του, την σύντροφό του, εκείνο, ένα από τα μηνύματα που περνάω από το τελευταίο βιβλίο, το 8ο κατά σειράν βιβλίο μου που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη με τον τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», ένα από τα μηνύματα που περνάω με αυτό το βιβλίο είναι: ο κακοποιητής, Μάκη μου, δεν αλλάζει με τίποτα. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε μήνα θα γίνεται και χειρότερος. Μην περιμένει η γυναίκα να αλλάξει ο άνθρωπος που γνώρισε. Ακούμε πολλές κοπέλες να λένε «Άστον μωρέ, θα τον φτιάξω εγώ, θα τον τακτοποιήσω εγώ στην πορεία». Όμως μην ελπίζουν οι κοπέλες, μην πιστεύουν ότι θα αλλάξει αργότερα. ο κακοποιητής, συνάδελφοι, δεν αλλάζει με τίποτε. Όλο και χειρότερος θα γίνεται. Γι' αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω και μέσω της εκπομπής σας είναι όσο γίνεται νωρίτερα να φεύγει η κοπέλα.
1: Ποια είναι τα σημάδια, κύριε Σόμπολε, που πρέπει να ενεργοποιήσουν μια κοπέλα, μια γυναίκα?
0: Δεν άκουσα μαγική.
1: Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να ενεργοποιήσουν μια γυναίκα και ναι, ακριβώς να φύγει, να καταγγείλει τον κακοποιητή της? Τι πρέπει να την ενεργοποιήσει?
0: Δηλαδή έχουμε σωματική βία. Ενώ μιλάνε εκεί, εκνευρίζεται και τους ρίχνει μια καρπαζιά για το όποιο θέμα συζητάνε. Άμα δεις τέτοια συμπεριφορά, δεν μπορεί να, ο άνθρωπος αυτός να, είναι, να γίνει καλύτερος στο μέλλον, όσο και να προσπαθήσει η κοπέλα. Επίσης, η λεκτική συμπεριφορά, η συζήτηση, άμα τον βλέπεις να είναι συνέχεια εκνευρισμένος, να εκνευρίζεται με το παραμικρό, φεύγεις αμέσως. Γιατί στην αρχή, συνάδελφοί μου, στην αρχή είναι της γνωριμίας, είναι εύκολο να σταματήσεις την σχέση αυτή. Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο, δυσκολεύουν τα πράγματα και δυστυχώς ο κακοποιητής, εκτός από τη βάναυση συμπεριφορά του, τους ξυλοδαρμούς, μπορεί να φτάσει και στη δολοφονία.
2: Πρόεδρε, εδώ να δώσουμε κάποιες...
0: Όσο μπορούμε νωρίτερα να κόβουμε, να τον σταματάμε, να κόβουμε σχέση όσο γίνεται νωρίτερα, συνάδελφοι.
2: Αυτό είναι κατανοητό που λέτε και έχετε δίκιο που ορθά το επισημαίνετε. Σε περίπτωση που μία γυναίκα βρει το κουράγιο και ζητήσει διαζύγιο, ζητήσει να απομακρυνθεί από την εστία ο κακοποιητής, στη συνέχεια πώς προστατεύεται αυτή η γυναίκα από την πολιτεία? Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές με αφορμή το ότι πρέπει να πάει να δει τα παιδιά, εάν υπάρχουν παιδιά, ή μια επίσκεψη που πρέπει να γίνει για διάφορους λόγους που έχει να επιλύσει το ζευγάρι, εκεί ο κακοποιητής επανέρχεται με ακόμη χειρότερη συμπεριφορά, πολλές φορές δολοφονώντας και την πρώην σύντροφό του. Εκεί μια γυναίκα πώς μπορεί να προστατευτεί? Αυτή τη στιγμή ο κακοποιητής έχει φύγει από το σπίτι.
0: Της δίνει η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα, εκτός από το button, αυτό που...
2: Το panic button.
0: Ακριβώς, που δίνουν από πλευράς αστυνομίας, θα πρέπει η γυναίκα να προσπαθήσει να μην τον κόψει τελείως αφού έχει παιδιά, αλλά να είναι μακριά και να μην του δείχνει μια πώς το λένε, δεν θέλω να ούτε να σε βλέπω ούτε να σε ακούω, αφού είναι τα παιδιά, να δείχνει μια συμπεριφορά καλή. Θα μου πεις, ο κακοποιητής καταλαβαίνει από τέτοια? Όχι, δεν καταλαβαίνει. Εμένα, αλλά εκείνο που θα πρέπει να κοιτάζουν και οι γυναίκες γενικότερα είναι το πώς να μην χειροτερεύουν τα πράγματα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάδελφοι, τη συμπεριφορά του κακοποιητή, θύμα δεν είναι μόνο η γυναίκα. Θύματα είναι και τα παιδιά, δυστυχώς, και τα παιδάκια που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και παίρνουν αυτές τις πρώτες αρχές. Τι θα γίνουν αύριο αυτά τα παιδιά? Οι ειδικοί, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και λοιπά λένε ότι δυστυχώς μένουν αυτά μέσα τους, τα κουβαλάνε και κάποια από αυτά τα βγάζουν μεγαλώνοντας και έχουμε αποτελέσματα αυτά τα...
1: Είπατε ότι δεν αλλάζει, πρόεδρε, ο κακοποιητής.
0: Δεν αλλάζει ποτέ ο κακοποιητής, Μάκη, αυτό να το καταλάβουν οι γυναίκες, οι κοπέλες που έχουν σχέση με έναν...
1: Αυτό είναι μια αποτυχία της οικογένειας που δημιούργησε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι μια αποτυχία συνολικά της κοινωνίας ότι δεν μπορούμε κάποιους ανθρώπους να τους εξηγήσουμε, να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να έχουν αυτές τις συμπεριφορές σε μια γυναίκα, σε έναν άλλο άνθρωπο.
0: Αυτό είναι θέμα των εγκληματολόγων και των άλλων ειδικών, αλλά αυτό που εγώ ξέρω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και τα πάμπολα εγκλήματα γυναικοκτονίες που έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο κακοποιητής και γι' αυτό... Πάση θυσία να φεύγει νωρίς η κοπέλα. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι κοπέλες. Πάρα πολλές λένε όχι, θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία. Δεν τον φτιάχνεις με τίποτε. Δεν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Γεννήθηκε έτσι. Έγινε στην πορεία έτσι. Αυτό είναι θέμα των εγκληματολόγων. Αλλά όμως αυτό που ξέρω εγώ είναι δεν αλλάζει.
2: Πάντως ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι δηλαδή κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις ανδρών οι οποίοι κακοποιούν τις γυναίκες τους, και αυτό είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν, των καταγγελιών που έχουν γίνει, ο καταγεγραμμένος δηλαδή αριθμός. Αντιλαμβανόμαστε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν καταγγέλουν.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που επισημαίνει η Νικολέτα, διότι πολλές γυναίκες, πολλοί δεν καταγγέλουν. Οπότε τα 100 που είπε ο Υπουργός είναι όσα καταγγέλλονται, οι 100 συλλήψεις, οι 100 περιπτώσεις. Πόσα άλλα είναι που δεν ανοίγουν στόματα που λέγαμε νωρίτερα? Πάρα πολλά. Αλλά όμως αυτά είναι. Επαναλαμβάνω όμως και κάτι που επισήμανα στην αρχή, δεν είναι φαινόμενο δικό μας αυτό μόνο στην Ελλάδα, είναι και γενικότερα. Άμα πάτε και στα γειτονικά, στις γειτονικές χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, πιο πάνω, μην νομίζετε ότι έχουμε λιγότερα περιστατικά. Θα συναντήσουμε και περισσότερα περιστατικά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πάνος Όμπολος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, να είστε καλά. Γεια σας, γεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δημοσιογράφος και συγγραφέας, και μιλήσαμε για το θέμα με τις γυναικοκτονίες. Πραγματικά, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις? Η Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, η Πινελόπη πριν από λίγες ημέρες στην Ιγουμενίτσα, η Ελένη το Παλούδι στη Ρόδο, η Καρολάιν από τον σύζυγό της που έκανε και θέατρο επί δύο εβδομάδες μέσα στο σπίτι τους.
2: Και ο Δράστης στην Ιγουμενίτσα το ίδιο έκανε στην τελευταία γυναικοκτονία.
1: Ναι, προσπάθησε να σκηνοθετήσει μια υποτιθέμενη ληστεία, αλλά οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας πολύ γρήγορα κατάλαβαν και τον έκαναν να ομολογήσει το στιγερό αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα.
2: Εμείς θα συγκρατήσουμε από αυτά που είπε ο κύριος Όμπολος, ότι στο πρώτο δείγμα κακοποίησης δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, απομακρυνόμαστε, δεν πρόκειται η κατάσταση ποτέ να βελτιωθεί ή να γίνει καλύτερη. Έθελο τυφλούμε αν πιστεύουμε κάτι τέτοιο, και στην περίπτωση που πάρει μια γυναίκα την απόφαση να φύγει από το σπίτι, να απομακρυνθεί, εννοείται ότι ενημερώνει την αστυνομία, ζητάει το panic button προκειμένου εκείνη και τα παιδιά της να είναι προστατευμένα.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Σε λίγα λεπτά το δελτίο ειδήσεων στις 11 και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις δυσκολίες υπό τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των 5 αγνοωμένων στα συντρίμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News και επισημένοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, ανέφερε η εκπρόσωπος. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από μία πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολυοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3-4 κίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Για τα γειτονικά κτίρια, ο Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερη σοβαρή. Στο διπλανό κτίριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από το δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του. Την ίδια ώρα, με αμύωτο ρυθμό, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για την ανέβρεση των 5 αγνοωμένων, 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα ανέσυραν από τα ερείπια μία γυναίκα νεκρή. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνική νοημοσύνη στην ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρία της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός τιμά τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ομιλία του κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Υποδοχή Rockstar επιφύλασαν 80.000 νέοι στον ΠΑΠΑ λέοντα στο Stage de France κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής αγρυπνίας. Η μεγάλη βραδιά περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες και προσευχές και ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό σοου πυροτεχνημάτων. Η τετραήμερη επίσκεψη του Ποντίφικα συνεχίζεται με αποκορύφωμα τη μεγάλη λειτουργία στην πλατεία Concord και τη γειτονική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
0: Ο καιρός.
1: Οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Θεραιά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκωδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8, 10 λεπτά μετά τις 11. Νικολέτα Κρητικού,
1: Μάκης Πολάτος.
0: Και συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Φαίνεται ότι συνεχίζονται οι έρευνες, όπως είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για την κατάσταση στην πλάκα. Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι από την χθεσινή τεράστια έκρηξη που έγινε στην πλάκα, σε αυτό το κτίριο το οποίο ισοπεδώθηκε πλήρως. Έγινε μια άμορφη μάζα από ερείπια έπειτα από αυτή την τρομακτική έκρηξη που ακούστηκε σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια θα αρχίσουν και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής οι έρευνες για να διασαφινιστεί τι προκάλεσε αυτή την καταστροφή.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, Μάκη, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή, ο οποίος αναφέρει πως ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, δηλαδή στις 5 Οκτωβρίου του 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα το συμπεριλάβουν στην έρευνά τους οι εμπειρογνώμονες και οι αρχές, να δουν
0: συνολικά για όλη την περιοχή της πλάκας.
1: Για όλη την περιοχή, βεβαίως. Τι τους είχε κινήσει, τέλος πάντων, τις υποψίες, ή τι τους έκανε να ανησυχούν και να ζητούν να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες.
0: Υποθέτω ότι είναι μια περιοχή ούτως ή άλλως με μια ιδιαιτερότητα, με στενούς δρόμους, με όχι εύκολη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα εάν χρειαστεί, με πολύ μεγάλες πιθανότητες να επεκταθεί κάποια φωτιά στα παρακείμενα κτίρια εάν ξεσπάσει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι στην πλάκα σχεδόν δεν μπορούν να περάσουν τα μεγάλα οχήματα, πολύ περισσότερο αν είναι σταθμευμένο κάποιο άλλο αυτοκίνητο στη μία πλευρά του δρόμου. Οπότε νομίζω περισσότερο εκεί. Τώρα ένα ερώτημα που θα πρέπει να συζητηθεί τις επόμενες μέρες είναι κατά πόσον, αφού δούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της έκρηξης, κατά πόσο όλα αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ελέγχονται όπως πρέπει, ποιος τα ελέγχει, τι έλεγχει γίνονται και αν με έναν τρόπο ευθυγραμμίζονται και οι ιδιοκτήτες τους με όσα προβλέπει η νομοθεσία για την ασφάλεια των ενίκων, των τουριστών, γιατί εδώ μιλάμε για ένα προϊόν που πια έχει γίνει μια από τις πιο μεγάλες, πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας, ο τουρισμός.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Τι θα έλεγες όμως τώρα να αφήσουμε για λίγο τα δικά μας και να πάμε σε διεθνές πλαίσιο. Είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ποια συγκρατείς περισσότερο? Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, σε εξέπληξε?
0: Νομίζω όχι, ότι δεν μπορεί να εκπλαγεί κανείς πια με τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος εύκολα μπαίνει σε καλούπια. Ήταν ενδιαφέρουσα και η ομιλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, είχε ένα ενδιαφέρον και νομίζω επίσης η ομιλία του Ισραηλινού, που πολλοί αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ώρα που ήταν στο βήμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ταγίπ Ερντογάν με ένα άλλο προφίλ, λίγο διαφορετικό από το προφίλ που μπορεί κάποιοι να περίμεναν. Ωστόσο, την ίδια ώρα φαίνεται πως αυτή η πρόταση του Ιράν να ανοίξουν για 7 μέρες τα στενά του Ορμούς δεν γίνεται αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, την απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία να δούμε τι γίνεται με τους Χούθη.
1: Βέβαια.
0: Πόσο τους πρόχνουν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα, γιατί αυτό συνδέεται ευθέως με την τσέπη μας. Συνδέεται με τις τιμές των καυσίμων που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ υψηλότερες τιμές μια σειρά από προϊόντα και να κάνουν αυτό το χειμώνα που περιμένουμε, τον χειμώνα του 2026-2027, έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα για όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος, είναι συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Αμυντικών και Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καρατράντο,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πώς βλέπετε την κατάσταση στο Ορμούς, στα στενά του Μπαμ ελ Μαντέμ? Τι βλέπετε να γίνεται με τους Χούθη?
2: Υπάρχει ένα, στη διδασκαλία των διεθνών σχέσεων, υπάρχει ένα γράφημα που μοιάζει με ένα κουβάρι που περιγράφει τις πολλές αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, ανοιχτές διανέξεις αλλά και υποστηρίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν το κουβάρι φαίνεται ότι δεν είχε σταθμιστεί όπως και όσο θα έπρεπε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίως και το Ισραήλ δεστρεβόντως, όταν αποφάσισαν τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, που μετεξελίχθηκε σε αυτή την κρίση την οποία έχουμε όλους αυτούς τους μήνες πλέον, με τις πολλές επιπτώσεις όπως αυτές που περιγράψατε. Δηλαδή πλέον σε μια συνθήκη όπου υπήρξε εκ νέου αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και των άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες είναι πιο κοντά στην Δύση, δηλαδή έχουν πιο στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και κάποιες εξ αυτών καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ από κάποιες άλλες, απέναντι από το Ιράν. Και αυτό οδήγησε στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, δηλαδή ξαφνικά οι Χούθοι δεν επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Η αντιπαράθεση αυτή μέσω αντιπροσώπων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης της Ιεμένης, που είναι το ένα μέρος του εμφυλίου πολέμου, και οι Χούθοι από την άλλη πλευρά μάχονται εναντίον αυτής της κυβέρνησης. Και εκ των πραγμάτων αυτών υπάρχει ήδη αυτή η διχοτομία με την Σαουδική Αραβία. Άρα σε μια συνθήκη όπως αυτή, η οποία τελικά έχει, να το πω έτσι, επιτρέψουμε τον όρο, βαλτώσει, δηλαδή δεν προχωρά ούτε στο στρατιωτικό πεδίο, γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν να κλιμακώσουν περαιτέρω, και αυτό αντίστοιχα δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίες για το Ιράν που το διαβάζει πάρα πολύ καλά. Και αν εδώ συνυπολογίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βρει μια συμφωνία η οποία θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον καλύτερο τρόπο για να την παρουσιάσει ως κερδοφόρα για αυτόν και δευτερευόντως για τις ΗΠΑ, έχουμε εμπλακεί σε όλη αυτή την συνθήκη που έχει δημιουργηθεί και βάζει ίσως με τον πιο εμφατικό τρόπο, γιατί είναι αυτό το οποίο λέμε ότι πλέον δεν μπαίνει ο μέσος πολίτης να διαβάσει τις διεθνείς εξελίξεις από ενδιαφέρον, αλλά από αγωνία, γιατί οι επιπτώσεις μπαίνουν στην καθημερινότητα και αναδύεται έτσι πολύ έντονα αυτό το οποίο λέμε πλέον οικονομική ασφάλεια. Mm. Δηλαδή ότι όταν αποφασίζεις να κάνεις μια στρατιωτική επέμβαση, πέρα από το κόστος αυτής καθ' αυτής που συνήθως έμπαινε στη συζήτηση, η διασύνδεση που υπάρχει, το περιγράψτε εδώ, ας πούμε τα στενά αυτά, ουσιαστικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κίνηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των ενεργειακών και άλλων αλυσίδων στην όλη ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Άρα μία κρίση εκεί, μία σύγκρουση η οποία συνοδεύεται από τέτοιου τύπου οπλοποιήσεις, γιατί ζούμε στην εποχή της οπλοποίησης των πάντων. Το Ιράν ήταν απειλητικό γιατί θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο και κέρδισε από όλη αυτή τη διαδικασία ένα νέο πυρηνικό όπλο που είναι το στενό του Ορμούζ, που είναι δύσκολο να πιστεί ότι πρέπει να έρθει στη θέση, ας πούμε, την οποία θέλει το ΗΠΑ ή θα ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα νέο αδιέξοδο και αντί να επιληθεί ένα πρόβλημα, γιατί το Ιράν είχε επιθετική συμπεριφορά, αυτό απέκτησε νέα όπλα στην όλη του διαδικασία και βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη.
1: Τώρα στις 7 Αυγούστου, κύριε καθηγητά, επεγράφει η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν φανταζόντουσαν ότι η πρωτοβουλία τους επρόκειτο να τεθεί στη δοκιμασία της πράξης τον ερχόμενο κιόλας μήνα. Είναι μια συμφωνία περί συλλογικής άμυνας. Εκτιμάτε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί επί του πρακτέου?
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι περισσότερο μια διακήρυξη παρά μια συμφωνία. Να έχετε δίκιο, τυπικά είναι συμφωνία. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι κρυμμένο στη μορφή αυτής της συμφωνίας. Ωστόσο, τα έντονα υπάρχουν αποκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ των χωρών αυτών και μάλιστα και οι σχέσεις τους δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, τόσο μεταξύ τους όσο και για το τι συμβαίνει στο πεδίο. Ας πούμε για το θέμα Ιράν, για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία έχουν δύο πολύ διαφορετικές θέσεις. Επομένως είναι περισσότερο μια προσπάθεια να υπάρξει ένα συντονισμός, γιατί αισθάνονται οι χώρες αυτές που έχουν ένα βασικό, πέρα το ότι είναι μουσουλμανικές, ωστόσο έχουν ένα βασικό άλλο κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Το κενό ή η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τη στάση την οποία έχουν οι ΗΠΑ επί της προεδρίας Τραμπ έφερε αυτές τις χώρες μαζί. Και το βλέπω ότι δεν πιστεύω ότι θα δούμε να υπάρξει εφαρμογή στο πλαίσιο της άμεσης συνδρομής.
0: Άρα τι να περιμένουμε, κύριε Καλατράντε, από αυτή την ιστορία με τους Χούθη, εάν δεν μπορεί το Ιράν να τους μαζέψει, εάν η Κίνα με έναν τρόπο δεν θέλει να πιέσει το Ιράν να σταματήσει την τροφοδοσία τους?
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν εύκολο αν εξαρτώνταν, όπως συνέβαινε παλιότερα, από την τροφοδοσία του Ιράν και κυρίως από την παροχή όπλων κτλ. Έχουν αποκτήσει και η ίδια τεχνογνωσία, γιατί ζούμε πλέον στην εποχή των low cost όπλων, ναι, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Άρα αυτό το οποίο σημαίνει ότι εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει και οι ΗΠΑ που τηρούν αυτή την αμφωτερή στάση την οποία έχουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας είναι εντονότερες, το είδαμε στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε και στις επόμενες εκλογές, να δουν κάτι πολύ πιο ενισχυμένο από την επιχείρηση Ασπίδες, που ουσιαστικά υπάρχει εκεί στην περιοχή για να αντιμετωπίσει την πειρατεία αρχικά των Χούθη. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει δύσκολες αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Τριατάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, και τον ευχαριστούμε. Τι λες να πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση στο Αιγαίο, να δούμε πώς είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς διαμορφώνονται.
1: Βεβαίως.
0: Την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Πλάκα, από τις έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων, της ΕΜΑΚ και των άλλων δυνάμεων της πυροσβεστικής, έχει εντοπιστεί και δεύτερος νεκρός εκ των αγνοωμένων έπειτα από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15.
1: Να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κρασά, αντιστράτηγο 1 από Στρατεία. Καλό σας μεσημέρι, στρατηγέ, είστε καλά?
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κρητικού, κύριε Πολάτε.
1: Πάμε
0: καλημέρα,
1: να δούμε, τις τελευταίες εξελίξεις. Παρακολουθήσαμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του κύριου Ερντογάν, ο οποίος χαμήλωσε τους τόνους, έκανε λόγο για δύο χώρες οι οποίες πρέπει να έχουν φιλικές σχέσεις, δύο γείτονες που θα πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον. Εκτιμάτε πως είναι μια στρατηγική διπλωματικά να κλιμακώνει η Ρωσία, αλλά σε επίπεδο ρητορικής να χαμηλώνει τους τόνους?
3: Η στρατηγική παραμένει η ίδια. Η τακτική αλλάζει. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι μία και έχει εκφραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Θέλει μέρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας, τα οποία διακηρύσουμε στο Αιγαίο. Αλλά η τακτική της αλλάζει. Άλλοτε είναι έντονη και έχουμε μία έντονη αντιπαράθεση και έχουμε μία τρικυμιώδη κατάσταση, και άλλοτε έχουμε και τα ήρεμα νερά, τα οποία έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αυτή η ένταση λοιπόν προσπαθεί για την απειλή χρήσης βίας να μας υποχρεώσει να υποχωρήσουμε και να παραδώσουμε μέρος αυτών τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μας ανήκουν στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, η ένταση με την Τουρκία, από το 1955 ουσιαστικά, τότε που έγιναν οι διωγμοί των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί είναι να βρούμε τα δύο κράτη μεταξύ μας μια πολιτική λύση, δηλαδή μέσω μια διαπραγματεύσεως, διαβουλεύσεων, να επιλύσουμε.
0: Μα τι να διαπραγματευτούμε, θα ρωτούσε κάποιος στρατηγέ. Δεν είναι σαφής η συνθήκη της Λοζάνης για το τι ανήκει στην Τουρκία, τι ανήκει στην Ελλάδα. Η μόνη διαπραγμάτευση υποθέτω ότι είναι για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, υφαλοκοπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
3: Εκ μέρους της Ελλάδος, εμείς διακρίνουμε αυτά τα οποία είπατε, την οριοθέτηση των δύο ζωνών. Η Τουρκία θέλει και άλλα θέματα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο. Αλλά και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία η Τουρκία έλεγε ότι αυτά μόνο τα δύο θέματα. Και τα παραπέμπαμε σε ένα διεθνές διοικητικό όργανο, δηλαδή στη Χάγη ή στο Διεθνές Δικαστήριο Ναυτικών Διαφορών του Αβούργου. Η λύση την οποία θα έδινε δεν συμφωνούσε με τα όρια τα οποία έχουμε θέσει εμείς στο χωροταξικό σχεδιασμό της Μεσογείου.
0: Καλά, αυτά είναι τα απότατα δυνητικά όρια, το γνωρίζουμε όλοι.
3: Δηλαδή έστω που σαν αυτό είναι υποθετικό σενάριο, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσουμε και θέμα, έχει μια αμφισβητήτη κυριότητα 160 μικρών νησίδων, τα όρια του FIR, των περιοχών πληροφοριών πτήσεως, τα όρια του έρευνας και διάσωσης και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορούμε διπλωματικά να τα βρούμε. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχουν περάσει 75 χρόνια εντάσεως και μιλώνω σαν στρατιωτικός, είναι δύσκολο να έχουμε και μια γενικευμένη στρατιωτική σύραξη. Δηλαδή αυτό για να συμβεί θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά και δεν θα πάμε από τη μία μέρα στην άλλη στην σύραξη. Όσον αφορά αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές θερμό επεισόδιο, το θερμό επεισόδιο δεν είναι τόσο ελεγχόμενο. Δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να κλιμακωθεί ακραία. Να θυμίστε όταν είχαμε την κρίση των ημείων, τότε που είχαμε μια μεγάλη ένταξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν είχαμε, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε.
0: Πάντως η πτώση του ελικοπτέρου έχει, νομίζω, και σύμφωνα με το πόρισμα από το πολεμικό ναυτικό και σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, δεν νομίζω ότι
3: δεν ερήφθη. Όπως και βρέθηκε, δεν ερήφθη. Είχαμε στην κλιμάκωση της κρίσης, έπεσε το ελικόπτερο. Ναι. Και όπως λέτε, συμφωνώ με την άποψή σας, δεν ήταν θέμα, δεν προκύπτει πουθενά ότι έπεσε από τους ερήφθηκε, δηλαδή κατερήφθη, το κατέρριψαν οι Τούρκοι, αλλά ότι έπαθε βέρτικο και υπήρξε μία βλάβη. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι και το θερμό επεισόδιο, το οποίο λένε μερικοί ελαφρά την καρδία ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, μπορεί και αυτό να είναι ένα εξέλεκτο το θερμό επεισόδιο και να οδηγήσει κάπου αλλού.
1: Στρατηγέ, εδώ έχουμε δύο σημαντικές ημερομηνίες ορόσημα. Δύο μάλλον σημαντικά ορόσημα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που θα κινήσουν οι έρευνες για οι βυθομετρικές έρευνες για το GSI, και από την άλλη έχουμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Υπάρχει διπλωματικό διέξοδο σε αυτές τις δύο κινήσεις τις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η Ελλάδα?
3: Όσον αφορά το καλώδιο, εκεί θα δοκιμαστεί εν της πράγμασης, αν η συμφωνία την οποία κάναμε με τη γαλλική εταιρεία θα ευοδοθεί και θα συνεχίσει τις έρευνες, γιατί ακόμα είμαστε στη χαρτογράφηση του βυθού. Εάν φτάσουμε τώρα στην περίπτωση που είχαμε πριν από δύο χρόνια με την Κάσο, τα στείλα τα πέντε πολεμικά πλοία, είχαμε βάλει εμείς το ιταλικό Ρίβολι να κάνει τη χαρτογράφηση του βυθού και σταμάτησε ένα σημείο και επέστρεψε. Θα δοκιμαστεί αυτή τη στιγμή στη χαρτογράφηση του βυθού για την πόντιση της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης του Great Sea Interconnector, θα δοκιμαστούν οι προθέσεις των δύο χωρών και εκεί και θα αποτελέσει σημείο καμπής. Όσον αφορά τώρα τα χωρικά ύδατα τα οποία είπαμε να κηρύξουμε νοτίως της Κρήτης, ήδη εκεί πέρα έχουμε το πρόβλημα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο παράγει δίκαιο, αλλά τι έχει δημιουργήσει? Έχει δημιουργήσει μια διεκδίκηση της Τουρκίας, η οποία λέει πέραν των χωρικών υδάτων δεν υπάρχουν θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης. Και αυτό θα είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο θα δοκιμάσει την πορεία τις προθέσεις των δύο χωρών, πώς θα διαχειριστούν τις διαφορές τους. Διότι εδώ και 50 χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στα βασικά. Και ενδεχομένως να είναι μια κατάσταση την οποία θα τη βιώνουμε και οι επόμενες γενναίες θα ζήσουμε με αυτή την ένταση. Να σας πω και εγώ ότι αφήτησα τη σχολή Βελπίδα το 1978 που ονομάστηκε Αντιπολαγός, αποστρατεύτηκα μετά από 40 χρόνια και οι διαφορές εξακολουθούν. Υπήρχαν, έφυγα και εξακολουθούν να υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι από τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να επιληθούν.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος αναποστρατείας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά τις 11.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Αγωνία για τους 4 αγνοούμενους. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας εκενώθηκαν, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε, διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το ΕΡΤ News και με την Πλάκα να ακούσουμε τα νεότερα.
2: Είναι επιβεβαίωση
1: από τις έρευνες.
2: Έχουμε δεύτερο θύμα στην Πλάκα από την έκρηξη τη χθεσινή.
1: Ποιος μιλά? Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μεσσηνία, Λακωνία, 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 27 λεπτά πριν τις 12, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, η Έφη Παπαβραμοπούλου, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε δεύτερος νεκρός στην κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε ώρα 8 παρα 26 πρώτα λεπτά το πρωί της Παρασκευής. Και σύμφωνα με όσα μας είπε και ο Γιάννης Αρτοβιός, ο έτερος εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φαίνεται ότι ακόμη αναζητώνται και θεωρούνται αγνοούμενοι 3 ή 4 άνθρωποι που διέμεναν στους 2 ορόφους του κτηρίου της οδού Λυσικράτους, το οποίο κτίριο και κατέρευσε έπειτα από την έκρηξη.
1: Άρα λοιπόν είναι 2 οι σωροί οι οποίοι έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, Μάκη, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, με τους διασώστες, αλλά και με ειδικές θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν 3 ή 2 ακόμη αγνοούμενοι.
0: 3 ή 4.
1: Είμαστε συνολικά 3 ή 4, έχεις απόλυτο δίκιο. 3 ή 4, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην ήταν 3, είχαν δηλωθεί στο Airbnb 3 ότι θα διέμεναν, 3 άνθρωποι θα διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά υπάρχει στο check-in που έγινε με την αεροπορική εταιρεία, υπάρχει άλλο ένα 4ο άτομο, το οποίο ενδεχομένως να ήταν εντός του συγκεκριμένου κτηρίου.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, λέει τώρα ενημερωτικό της πυροσβεστικής, είναι στη διαδικασία ανάσυρσης αυτού του δεύτερου ατόμου. Συνεχίζουν να απομακρύνονται τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ανθρώπων. Αυτά είναι που γνωρίζουμε. Για οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε αμέσως από το Earth News Radio.
1: Ο Ηλίας Κούκος είναι εκεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας τη συγκεκριμένη έρευνα, και αφορά στις παιδικές χαρές, οι οποίες με ποιο τρόπο θα μάθουμε από τον κύριο Γιώργο Χρούσο, καθηγητή παιδιατρικής και ομότιμο καθηγητή ιατρικής του ΕΚΠΑ, εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Οι παιδικές χαρές κάνουν καλό όχι μόνο επειδή διασκεδάζουν τα παιδιά, όχι μόνο επειδή παίζουν με τους φίλους τους, αλλά έχουν και άλλα παρεμπίπτοντα ωφέλη.
2: Ακριβώς έχουν, διότι εκτίθενται στα διάφορα μικρόβια του εδάφους, τα οποία δεν είναι απαραίτητα κακά, είναι καλά, διότι κατά κάποιο τρόπο τα αποευαισθητοποιούν από διάφορες ουσίες, και έτσι αργότερα έχουν λιγότερες αλλεργίες, λιγότερα προβλήματα με το πνεύμονα. Είναι κάτι που το ξέραμε στο παρελθόν. Το πολύ στήρο περιβάλλον δεν είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Συνεπώς η έκθεση στο χώμα, στην άμμο, στα φυτά που είναι εκεί, τις παιδικές χαρές, είναι θετική τελικά για την υγεία τους.
1: Για πολλές δεκαετίες, κύριε καθηγητά, θεωρούσαμε ότι είναι πιο ασφαλές και πιο καλό για την υγεία των παιδιών να υπάρχουν στις παιδικές χαρές, να υπάρχει πλαστικό, καουτσούκ ή άσφαλτος, να μην υπάρχει, να μην έρχονται σε επαφή με το χώμα τα παιδιά, με τη λάσπη, με τα πεσμένα φύλλα. Τελικά αυτή η έρευνα που έγινε στην Φιλανδία, αυτό το πείραμα μάλλον που έγινε, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ευνοϊκές μεταβολές στη μικροβιακή ποικιλότητα του δέρματος και του τους.
2: Ακριβώς αυτό αποδεικνύει. Είναι πολύ ωραία μελέτη αυτή που κάνανε στη Φιλανδία, γιατί δείχνει στα παιδιά, στο ανοσολογικό του σύστημα, κοιτάξανε τα κύτταρα μέσα στα τα λευκά ατμοσφαίρια στο αίμα τους, και είδαν ότι όντως αποκτούν καινούργιες καλές ιδιότητες, θετικές για τα παιδιά. Συνεπώς η έκθεση στο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, φαίνεται ότι είναι πολύ καλή. Κάναμε λάθος με τα καουτσούκ και με τα νάιλον.

0: τώρα θα αρχίσουν να ανησυχούν και αν κολλήσει το παιδί μου, μήπως δεν πρέπει να το πηγαίνω. Εκεί τι συμβουλεύετε?
1: Εκεί συμβουλεύουν να το πηγαίνουν, διότι κάποτε πρέπει να αποκτήσουν ανοσία τα παιδιά στις διάφορες κοινές λοιμώξεις. Συνεπώς χρειάζεται αυτό. Και χρειάζεται και κοινωνικοποίηση, δηλαδή η επαφή με τα άλλα παιδάκια είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Για την, όχι μόνο την σωματική, αλλά και την ψυχική τους υγεία.
2: Θα θέλαμε την άποψή σας και για ένα άλλο θέμα που αφορά λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά, όχι αυτά της προσχολικής ηλικίας ή τα παιδιά του δημοτικού, αλλά κυρίως τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου και αφορά στον ύπνο, κύριε καθηγητά. Διαβάζουμε έρευνες ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι η έλλειψη ύπνου εξαιτίας της υπερβολικής ενασχόλησής τους με τα κινητά. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην ψυχική τους υγεία και όχι μόνο?
1: Έχει πάρα πολύ αρνητικές συνήθειες, δεδομένου ότι είναι κοιμώνται και αργότερα, δηλαδή περιορίζουν τις ώρες του ύπνου, αλλά και η ποιότητα του ύπνου δεν είναι καλή, διότι είναι διεγερμένα από τις οθόνες και από τα διάφορα που κάνουν. Κανονικά πρέπει τουλάχιστον 2 ώρες πριν πάνε για ύπνο να σταματάνε τις επαφές με τις οθόνες. Το πρόβλημα που έχουν και το οποίο φαίνεται ότι είναι κοινό πλέον είναι ότι την άλλη μέρα πάνε νυσταγμένα στο σχολείο και δεν αποδίδουν, δεν μαθαίνουν σωστά. Και θα ξέρετε ότι το IQ δυστυχώς των παιδιών τα τελευταία 20-25 χρόνια πέφτει. Και αυτό φαίνεται, ένα μέρος από αυτό είναι το ότι είναι νυσταγμένα την άλλη μέρα. Mm-hmm. Όταν πάνε να πάρουν τις εξετάσεις. Δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε.
2: Πέρα από το γνωστικό τους πεδίο, τι άλλες συνέπειες θα μπορούσε να έχει? Έχει και αναπτυξιακές συνέπειες?
1: Βέβαια. Τα παιδιά, το ψυχικό τους πεδίο είναι το αναπτυξιακό. Εκεί γίνονται οι αλλαγές, η ορίμανση του κεφάλου. Συνεπώς, ναι, έχει επίδραση επάνω στο, όχι μόνο στον ψυχισμό του, αλλά και στην ανάπτυξή τους.
0: Τον Γιώργο Χρόσο ακούτε, τον καθηγητή παιδιατρικής, με την εμπειρία σας, τι θα προτείνατε στους γονείς?
1: Θα πρότεινα να βάλουν όρια. Με αγάπη πάντα, έτσι, και με υποστήριξη και με τρυφερότητα. Αλλά πρέπει να είναι σταθεροί σε αυτό. Δεν πρέπει τα παιδιά να παίρνουν τις οθόνες, τις ταμπλέτες, τα κινητά κλπ. Στα κρεβάτια τους. Ούτε καν στα υπνοδωμάτια τους. Θα τα αφήνουν απ' έξω.
0: Είναι εύκολο, πιστεύετε, να το επιβάλλουν αυτό ή να πείσουν?
1: Δεν
0: τα
1: είναι
0: παιδιά
1: εύκολο, γιατί εμείς οι Έλληνες γονείς είμαστε με τα παιδιά μας πολύ επιτρεπτικοί. Έχουμε μια τάση να τα καλομαθαίνουμε. Όμως για το καλό τους πρέπει να το κάνουμε. Για το καλό τους αυτό να σκεφτούμε. Για την υπόλοιπη ζωή τους. Να τα βοηθήσουμε να πάνε όπως θα έπρεπε, καλά.
2: Κύριε Χρούσο, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 17 λεπτά πριν τις 12. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα είναι, πώς το λέμε, τραγική αφορμή. Είναι πολύ.
0: Εμείς για τον χρόνο σας.
1: Το συμβάν, αλλά.
0: Εσείς με τα μάτια του ειδικού έχετε κάποια εξήγηση στο τι μπορεί να συνέβη στην πλάκα?
1: Κοιτάξτε, πιθανολογείται, ας πούμε, και ακούγεται ότι είναι από διαρροή αερίου και ότι υπήρχε και κάποια οσμία αερίου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να. Με την υπόθεση αυτή, okay, είναι σίγουρα προφανώς η βλάβη έγινε από έκρηξη, πιθανολογείται ότι είναι αέριο.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε ίσως κανένα δύο θέματα τα οποία να μην τα γνωρίζουν και όλοι οι ακροατές, οπότε να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια περιστατικά, έτσι, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά είναι πολύ καταστροφικά, όπως καταλάβαμε όλοι. Διάφορες έξυπνες λύσεις που κυκλοφορούν, αισθητήρες κλπ, που παλιότερα ήταν, ας πούμε, δαπανηρές, τώρα λόγω εξέλιξης τεχνολογίας έχουν γίνει εξαιρετικά φτηνές.
1: Αυτά είναι προαιρετικά όμως, δεν είναι απαιτούμενα.
0: Αυτό είναι, ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά το λέω πιο πολύ σαν να το σκεφτούμε όλοι, σαν μια σύσταση, ας πούμε, ότι όπου έχουμε τέτοια διακίνηση με αέρια, το πιο εύκολο είναι να εγκαταστήσουμε κάποιους ακόμα και φτηνούς αισθητήρες που θα μας ειδοποιήσουν να βγούμε τουλάχιστον από το κτίριο. Υπάρχουν και πιο, έτσι, πιο smart, ας πούμε, καταστάσεις για έξω στα σπίτια που μπορούν να κλείνουν και βάνες και άλλα πράγματα. Αλλά το πιο απλό να μας ειδοποιήσει εγκαίρως.
1: Δηλαδή, στο υποθετικό σενάριο που μπορεί να υπήρχε διαρροή αερίου, μπορεί με ένα σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.
0: Ναι,
1: ακόμη και αν αυτός ο σπινθήρας είναι
0: το
1: μπουτόν του φωτός, κάποιου φωτός,
0: ναι,
1: σε ένα δωμάτιο.
0: Να είναι το κάτω μέρος του ψυγείου, ας πούμε, εκεί που είναι το μοτέρ του, μπορεί να είναι, υπάρχουν δηλαδή διάφορες πηγές.
2: Είναι, για να το πούμε απλοϊκά, σαν το ρελέ που έχουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, που την ώρα που υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος πέφτει, κάπως έτσι μας ενημερώνει ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
0: Ο αισθητήρας είναι, μπορεί να είναι και ηχητικό μήνυμα, σαν ένας μικρός συναγερμός. Αλλά μετά, ας πούμε, αυτό είναι το ένα θέμα κάποιας γρήγορης πρόληψης. Mm-hmm. Μετά μπαίνει πάντα το θέμα της στρωτότητας. Δηλαδή, ένα κτίριο καινούριο που θα ήταν πολύ πιο στιβαρό, δεν θα είχε τόσο άσχημη κατάρρευση. Αυτό εξαρτάται πάντα και από την κάθε έκρηξη, έτσι, πόση ενέργεια έχει, τη με τι ταχύτητα φεύγει το οστικό κύμα. Αλλά κατά κανόνα τα καινούργια κτίρια θα συμπεριφέρονταν καλύτερα. Γιατί, όχι γιατί τα λύνουμε για εκρήξεις, δηλαδή η στατική μελέτη δεν γίνεται για εκρήξεις στις συνηθισμένες κατασκευές, γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, σε πρεσβείες που μπορεί να είναι στόχος τρομοκρατών ή σε στρατιωτικές υποδομές. Αλλά επειδή έχουμε το σεισμό στη χώρα μας και τα λύνουμε για σεισμική ένταση, είναι αρκετά στιβαρά. Είναι πολύ πιο μεγάλες οι κολόνες, ας πούμε, αν συγκρίνουμε με τα κτίρια του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρω εγώ. Άρα, ένα καινούριο κτίριο δεν θα είχε αυτή τη συμπεριφορά. Δεν θα πέφτει τόσο, δεν θα είχαμε όλη την κατάρρευση, ή μπορεί να είχαμε κάποια μερίδια κατάρρευση. Το ίδιο που είναι λίγο πιο περίεργο, έτσι να πούμε, για να το ακούσουν και ακροατές, είναι ότι και ένα κτίριο ενισχυμένο, που πάλι θα ήταν ενισχυμένο για άλλο λόγο, δηλαδή εμέσως θα ήταν ενισχυμένο για σεισμό. Αλλά επειδή πολλές φορές βάζουμε ανθρακονήματα, κάνουμε περισσήξεις, περιπυλίγουμε τις κολόνες με ανθρακονήματα, αυτή η τεχνική είναι και αυτή που εφαρμόζουν, ας πούμε, στην Αμερική έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων. Δηλαδή, mm-hmm. το blast engineering που λένε χρησιμοποιεί ίδιες επισκευές, ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε και εμείς για το σεισμό. Άρα, αν το είχαμε ενισχύσει αυτό το κτίριο και άλλα, θα είχαν και λιγότερη διακινδύνευση σε εκρήξεις. Παρότι ο πρώτος όρος ήταν εξωγορισμός, οι φθορές, οι διάβολοι και τέτοια, θα κάλυπτε και αυτό.
2: Δηλαδή, κύριε Μπαρδάκη,
0: έρχεται πάλι να μας χτυπήσει το καμπανάκι για τις παλιές κατασκευές, ότι καλή είναι για και αναβάθμιση, αλλά πρέπει να αναβαθμίσουμε και το σκελετό.
2: Κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε ένα check-up για την στατικότητα του κτηρίου, ενός κτηρίου, ενός διαμερίσματος το οποίο, για παράδειγμα, θέλουμε να νοικιάσουμε, ή για ένα διαμέρισμα το οποίο το χρησιμοποιούμε για ιδιοκατοίκηση. Ένα παλαιό κτίριο, κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχουμε, αν είναι ασφαλές?
0: Από τον κανονισμό, ας πούμε, mm-hmm. σκληροδέματος που υπάρχει και μια διάταξη, προβλέπονται 10 έτη, κάθε 10 έτη να γίνει μια επιθεώρηση. Αυτό θα μας προστατεύσει και καλό είναι να αρχίσουμε να το κάνουμε, γιατί είναι μια κουλτούρα.
1: Και επίσης είναι προαιρετικό όμως, δεν επιβάλλεται.
0: Είναι στη διάταξη, αλλά δεν ελέγχεται βασικά, να το πούμε έτσι. Και οπότε, αφού δεν ελέγχεται, τελικά δεν εφαρμόζεται.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυκατοικία που να επανελέγχεται το μπετόν αρμαία ανά 10 χρόνια.
0: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, μια.
1: Εδώ συζητάμε 2 χρόνια για τους ανελκυστήρες.
0: Μια γρήγορη επιθεώρηση.
1: Μπορεί και περισσότερο.
0: Μια γρήγορη επιθεώρηση, αυτή που λέμε κάθε 10 χρόνια, θα προλάβαινε καταστάσεις. Ούτε κόστος μεγάλο θα είναι. Και θα γίνουν, ας πούμε, κάποιο ποσό που υπάρχει στα κοινόχρηστα για επισκευές, θα πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση.
1: Θα προτείνατε κάποια αλλαγή στους χώρους που είναι για βραχυχρόνια μίσθωση, στα διαμερίσματα που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση, ενίσχυση του σκελετού ή άλλου είδους προδιαγραφές? Γιατί όλα τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας είναι 50, 60, 70, 80 ετών.
0: Έχουν περάσει το προσδόκιμο. Κοιτάξτε,
1: ποιο είναι το προσδόκιμο του μπετόν?
0: Το προσδόκιμο είναι η θεωρητική περίοδος σχεδιασμού είναι 50 έτη. Και επειδή η πλειονότητα των κτηρίων μας είναι του 60 και του 70, το ξεπεράσαμε αυτό. Δηλαδή ένα 60-70% είναι κτίριο.
1: Ακούσατε, του... τώρα ξέρετε τι είπατε, έτσι, όσοι μας ακούνε και ψάχνουν για κάποιο διαμέρισμα, γιατί είμαστε και σε αυτή την εποχή του real estate που είναι κάπως σαν το κυνήγι του μαύρου χρυσού και ψάχνουν όλοι φθηνότερα διαμερίσματα παλαιότερα, δεκαετίες του, πολυκατοικίες της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, μας λέτε δηλαδή εσείς τώρα αυτό, ξεχάστε το.
0: Αυτό κατά κανόνα σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερο ρίσκο έναντι σεισμού και άλλων στατικών θεμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν συγκρίνεται μια καινούργια κατασκευή, είναι πολύ πιο ασφαλής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τις παλιές, που είναι και πλειονότητα, είναι να τις αναβαθμίσουμε. Δηλαδή να τους, με κάποιες επεμβάσεις να ανεβούν σε επίπεδο ασφάλειας και να αρχίσουν να συγκρίνονται με τα καινούργια. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία εκεί είναι να βοηθήσει τους πολίτες, γιατί είναι και μεγάλες μετά οι δαπάνες. Δεν είναι και ότι μιλάμε για μικρά κόστη. Όπως το κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση, να τις βοηθήσει και για τη σταδική αναβάθμιση. Δεν θα το έλεγα δηλαδή μόνο για τα Airbnb. Θα το έλεγα ότι γενικώς πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με αφορμή και αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά και το σεισμό που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Να κάνουμε τις επιθεωρίες που είπατε κάθε δεκαετία, να διορθώνουμε πράγματα, να συντηρούμε και με την πρώτη ευκαιρία να τα ενισχύουμε κιόλας. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ να σας πω, με προβληματίζει όταν βλέπω να γίνεται μια ριζική ανακαίνιση. Ριζική, δηλαδή να γυμνώνουν το κτίριο και να το ξανακλίνουν χωρίς ενίσχυση. Δηλαδή αυτό μετά είναι αρκετά επικίνδυνο. Δηλαδή βάζει το κτίριο σε ένα τεράστιο ρίσκο, αφού ούτως ή άλλως έχει απογυμνωθεί το κτίριο.
1: Και αφού έχουν αφαιρέσει και κανένα δύο κολόνες για να μεγαλώσουν τους χώρους.
0: Ναι, θα μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, αυτό που είπαμε πριν και για την έκκληση. Αν είχαν βάλει στις κολόνες ατρακονήματα σε ένα κτίριο που ανακαινίζεται. Δεν θα ήταν και τόσο τρομακτικό το κόστος, αφού θα ανακαινιζόταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, δεν λέω για κάποιον που δεν ανακαινίζεται. Αλλά αυτά που ανακαινίζονται, εντάξει, προβλέπουν και κάτι στατικό. Μην κοιτάνε μόνο το εμπορικό κομμάτι, ας πούμε.
2: Τώρα, όσον αφορά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ποιος οφείλει να κάνει έλεγχο και επανέλεγχο και να κάνει συντήρηση, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, η εταιρεία η οποία εγκατέστησε το φυσικό αέριο, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν οι διατάξεις, οι οποίες, ας πούμε, στις απλές περιπτώσεις, οι κατοικίες και αυτά δεν έχουν και τόσες μεγάλες απαιτήσεις αισθητήρων. Mm-hmm. Έτσι, στις πιο μεγάλες εγκαταστάσεις υπάρχουν και αισθητήρες που έχουν κλείνουν ηλεκτροβάνα και και αυτά έχουν και δική τους περίοδο ελέγχου, ανάλογα κάθε φορά δηλαδή με τη συνάθρηση κοινού, με τα τετραγωνικά του κτηρίου. Υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διάβαζα και εγώ διάφορα, δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή αν υπήρχε επιστοποιημένος εγκαταστάτης, υπήρχαν επιθεωρήσεις, δεν υπήρχαν, ήταν κάτι αυτοσχέδιο, νομίζω κανείς δεν έχει εικόνα ακόμα για το τι συνέβαινε σε αυτό το κτίριο.
1: Ναι. Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, για την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα. Τι λες, Νικολέτα, να συζητήσουμε και κάτι άλλο? Τι λες να κάνουμε, τι έχεις εκεί μπροστά σου, βλέπω? Έχεις το ριζοσπάστη.
2: Έχω το ριζοσπάστη, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στις 8.30 το απόγευμα θα είναι η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, στην οποία θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας, θα χαιρετήσει ο κύριος Κωνσταντής. Πάμε να συνομιλήσουμε ποιον έχουμε καλεσμένο.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Μαγνήσαλης.
2: Τον κύριο Μαγνήσαλη.
1: Είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος και γραμματέας του Συμβουλίου Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ. Κύριε Μαγνήσαλη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε το φετινό σύνθημα, το στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται?
3: Ναι. Ευχαριστούμε καταρχήν πολύ για τη φιλοξενία που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να φτάσει σε πολύ περισσότερο κόσμο. Αν και να σας πω την αλήθεια, είναι συγκλονιστική η συμμετοχή. Αν έχετε και το εξώφυλλο του ριζοσπάστη με τις φωτογραφίες, μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε πάνδημη συμμετοχή, νομίζω.
3: Ναι, δεκάδες χιλιάδες κόσμος. Να σας πω, είναι από τις πιο μεγάλες συμμετοχές για αυτές τις μέρες και περιμένουμε την κορύφωση σήμερα, όπως υπόθηκε. Να σας πω την αλήθεια, είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, γιατί δείχνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος όντως ξέρει να σκέφτεται, να προβληματίζεται, να βρίσκει τι φταίει σήμερα, να αναζητά τις απαντήσεις, και το φεστιβάλ δείχνει ότι αυτή η διάθεση ενός κόσμου να αμφισβητεί σε αυτό που ζει, να μην συμβιβαστεί με αυτά που ζει, μπορεί να εκφραστεί, έχει τρόπο να πάρει φωνή σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να ξεπεράσει δισταγμούς, προβληματισμούς, να ακούσει πιο καθαρά τι έχει σήμερα να πει. Γιατί ζούμε σε συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Όντως δεν είναι όλοι ψηφοφόροι του ΚΚΕ όσοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχει τεράστια απήχηση και τεράστια αποδοχή. Μην σας πω ότι ξέρω, κύριε Μαγνίεσελη, ανθρώπους που θα μπορούσαν να διαλέξουν τη συναυλία της Άννας Βύση απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά λένε Πάρκο Τρίτσι, ΚΝΕ.
3: Ισχύει. Και αυτό ακριβώς είναι και το κάλεσμά μας. Ότι πολύ περισσότεροι, ακόμα και αν έχουν προβληματισμούς και δισταγμούς, πρέπει να έρθουν, γιατί πρέπει να εμπιστευτούν την πολιτική ανάλυση και την πολιτική πρόταση που έχει το ΚΚΕ για μια εναλλακτική πορεία των πραγμάτων, για να αλλάξει ρότα τα πράγματα που δυστυχώς πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όμως εμείς επιμένουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και αυτό το μήνυμα στέλνουμε για με το φεστιβάλ, και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που, επιτρέψτε μου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί τις τελευταίες μέρες συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν περάσει ίσως και μια προσπάθεια εφησυχασμού στο προσκήνιο. Και αναφέρομαι και στην. Στα όσα ακούγονται στη συνέλευση, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αλλού, και στην επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Υπουργού Εξωτερικών, συγγνώμη, του Ρούμπιο στην Αθήνα, που έρχεται πρακτικά να προχωρήσει.
1: Μα δεν έχει κλείσει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο, ούτε έχει ανακοινωθεί.
3: Συζητιέται.
1: Θεωρείται δεδομένη.
3: Είναι στο τραπέζι. Ναι. Η μεγαλύτερη εμπλοκή πάντως της χώρας μας σε ένα πολύ επικίνδυνο κουβάρι ανταγωνισμών είναι δεδομένη. Και είναι δεδομένη γιατί καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα χθες ότι ο λαός πρέπει να περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, να ετοιμαστεί δηλαδή για τα δύσκολα, δηλαδή για νέες θυσίες, για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που την ίδια στιγμή που εμείς πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά την ενέργεια, την ακρίβεια, με την ακρίβεια αυτή κερδοφορούν, και για τους πολέμους που έχουν ανοίξει σε όλο τον κόσμο πλέον. Ζούμε δηλαδή στιγμές μεγαλύτερων, ας πούμε, πολεμικών συγκρούσεων μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και το ΚΚΕ με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας καλεί το λαό σε επαγρύπνηση και σε μεγάλη διαδήλωση και κινητοποίηση, γιατί είναι ώρα να μην δεχτούμε νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Είναι ώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι και στη χώρα μας υπάρχουν δύο πατρίδες. Αυτή που κερδίζει με τον πόλεμο, την αντιλαϊκή πολιτική, και αυτή που ματώνει με τους φόρους, με την εκμετάλλευση κτλ. Αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο. Σας τα λέω τώρα με αφορμή το φεστιβάλ, αλλά αυτή είναι και ακριβώς η ουσία του φεστιβάλ, γιατί ξέρετε, οι χιλιάδες νέοι που έρχονται έχουν ένα ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε τον 21ο αιώνα διαφορετικά, σύμφωνα με τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Και φαίνεται παντού ότι για να γίνει αυτό πράξη, πρέπει να αλλάξουν κάποιες βασικές όρες στην οικονομία και στην κοινωνία.
2: Αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω, κύριε Μαγνίσαλη, επειδή.
3: Εναλλακτική προοπτική για τη ζωή μας, τον σοσιαλισμό.
2: Επειδή η συμμετοχή των νέων είναι διαχρονικά πολύ μεγάλη στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η νεολαία και συζητά μαζί σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που μπορεί να απασχολούν ένα μαθητή που βλέπει το σχολείο σήμερα να γίνεται πραγματικά όλο και πιο εξοντωτικό, όλο και πιο αποστεωμένο, με αμέτρητες εξετάσεις, με την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να φέρει και να τις τριπλασιάσει με το εθνικό απολυτήριο που γίνεται τώρα ο διάλογος. Οι φοιτητές που βλέπουν τα πτυχία τους να μην έχουν αξία.
1: Η ΚΝΕ δηλαδή θέλει διατήρηση των πανελλαδικών, πανελληνίων, όχι.
3: Η ΚΝΕ θέλει ένα σχολείο και παλεύουμε γι' αυτό. Και πιστεύω όχι μόνο η ΚΝΕ, πιστεύω είναι και σύσσωμο αίτημα των μαθητών. Ένα σχολείο που να μορφώνει, που να προετοιμάζει τους μαθητές για να περάσουν στα πανεπιστήμια, στις επαγγελματικές.
1: Και πόσοι να περνούν, όλοι, να περνούν λιγότεροι, να περνούν οι ίδιοι 7 στους 10.
3: Το ερώτημα αυτό πρέπει να είναι με το τι ανάγκες έχει η κοινωνία. Αν μια κοινωνία έχει ανάγκες για πολλούς εργαζόμενους που εμείς θεωρούμε έχει, μπορεί να γίνεται ένας αντίστοιχος καταμερισμός σε πανεπιστήμια, επαγγελματικές σχολές, για να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Το υπόλοιπο είναι ένα θέμα, που ένα διέξοδο που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα σήμερα, που αντιμετωπίζει τους απόφοιτους ως αναλώσιμους εργαζόμενους, θα τους δίνει κάποιες γνώσεις και όχι να τους εντάξει οργανωμένα στην οργάνωση της κοινωνίας που ζούμε σήμερα. Αρκεί να σκεφτείτε, με αφορμή και το θέμα που είχατε πριν, τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την άναρχη δόμηση και την ανάπτυξη της στέγης στο κέντρο της Αθήνας και αλλού. Γιατί δεν είναι μόνο η πλάκα και αυτό που είδαμε χθες.
1: Ναι.
3: Είναι η κατάσταση στην Κυψέλη.
1: Καλά, δεν είναι άναρχη δόμηση καινούργια τώρα. Αυτό το κτίριο είναι 60-70-80 ετών.
3: Με αφορμή το γενικότερο ζήτημα, ας πούμε, και με αφορμή την Κυψέλη, τα έργα του μετρό που δεν συνδυάζονται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αυτή η γενικότερη, δηλαδή το γενικότερο ζήτημα ασφάλειας και οργάνωσης της δόμησης και της στέγης.
1: Μα όπως μας είπε, κύριε Μαγνίσαλη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών πριν από εσάς, το μπετόν έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι 8 στα 10 κτίρια στην Ελλάδα, όχι στην Αττική, πρέπει να τα κατεδαφίσουμε και να ξαναχτίσουμε καινούρια.
3: Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα που θα ξέρουν οι επιστήμονες, όμως είναι και ένα δεδομένο ότι αυτά τα 50 χρόνια δεν περιμένουμε μόνο τον πετό. Είναι και η παρέμβαση που πρέπει να έχει μια σχεδιασμένη οικονομία και ένα σχέδιο, ώστε και να ανανεώνονται και να υποστηρίζονται και να εξασφαλίζεται σήμερα η στέγη για όλους τους χιλιάδες αυτούς νέους που σήμερα ασφιχτιούν, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Στο να μην αντέχουμε τα ενίκια με το μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θέμα που δείχνει.
1: Υπάρχει όλα και πολιτιστικό πρόγραμμα σήμερα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι, εκτός από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Κοιτάξτε, και σήμερα θα λειτουργούν όλες οι εκθέσεις του φεστιβάλ. Ξεχωρίζει αυτή για τους 200 εκτελεσμένους
1: στην
3: Κεσαριανή, με τις δημοσιευμένες και αδημοσίευτες φωτογραφίες που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να δει. Πρώτη φορά δηλαδή εκτίθονται. Και είναι ένα πλούσιο καλλιτεχνικό από εκεί και πέρα πρόγραμμα, με συναυλίες, με αφιερώματα μουσικά, με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.
2: Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις σήμερα, να υπενθυμίσουμε, στο Πάρκο Τρίτσι?
3: Από τις 7 και μετά όλες οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με ένα πρόγραμμα που θα το βρείτε και στο site του φεστιβάλ μας, και να καλέσουμε όλους να έρθουν, και όσους έχουν ξανάρθει να το ξαναζήσουν, και όποιος δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δει αυτό το μεγάλο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός.
2: Πάρκο Τρίτσι λοιπόν, 7 η ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Πέφτει αυλαία σήμερα του φεστιβάλ της ΚΝΕ, με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Κουτσούμπα, στις 8.30. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγνησάλη. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε κι εμείς. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνια, από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Νικολέτα Κρητικού.
2: Και Μάκη Πολάτο, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Γεια σας.
1: Και να μείνετε στο Ertus Radio.
4: Η ώρα είναι 12. Ertus Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τραγικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ακόμα μία σωρός εντοπίστηκε στα Συντρίμια, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 2. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργο επιχειρούν να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Υπενθυμίζεται ότι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της, με τις έως τώρα εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η πρώτη σωρός που ανασύρθηκε τα ξημερώματα να ανήκει στην ίδια. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με τη διαφυγή και εκτόνωση του αερίου να έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Στις δυσκολίες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στα συντρίμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δήμο Γλίδου, μιλώντας στο Earth News και επισημάνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από τη μία πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3-4 ακίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντέν. Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το Earth News και τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο που βρίσκεται στην Πλάκα.
6: Τέσσερις αγνοούμενους, Ηλία. Δεν ξέρουμε και αυτόν τον άντρα που εντοπίστηκε αν πρόκειται για έναν από τους τουρίστες ή για τον λυκειωμένο που αγνοείται.
7: Όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε το άτομο αυτό, άνδρας, ένας εκ των αγνοωμένων, χωρίς θεσίσεις του από τους διασώστες, τους πυροσβέστες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι συνεχίζονται τα σωστικά συνεργεία, συνεχίζουν τις προσπάθειες, καθώς έχουν ουσιαστικά προχωρήσει προς το πίσω μέρος του κτηρίου, το οποίο υπέστη αυτή την ολική καταστροφή από την έκρηξη εχθές το πρωί στις 7:30, λίγο μετά τις 7:30.
6: Ήταν εκεί, Ηλία, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι.
7: Ναι, πράγματι, και με τα εκπαιδευμένα σκυλιά και με θερμικές κάμερες, καθώς το κτίριο ουσιαστικά έχει, επαναλαμβάνω, έχει καταστραφεί ολοσκερός. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, αν δεν έχουν δει.
5: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Earth News όπου και με τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο που βρίσκεται στην Πλάκα στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέβρεση επιζώντων. Αυτό που είπε ο συνάδελφος είναι αυτό που είπαμε και εμείς στην αρχή του δελτίου, ότι δυστυχώς εντοπίστηκε άλλη μία σωρός που ανήκει σε άνδρα και ότι οι έρευνες της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέβρεση των υπόλοιπων αγνοημένων. Συνεχίζουμε το δελτίο. 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με μηνύματα και αναρτήσεις μέλη της οικογένειάς του, ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών νότια της Κρήτης. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε 5 αφήξεις με συνολικά 263 ανθρώπους σε Γάβδο και Καλούς λιμένες. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια.
4: Ο καιρός.
5: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από αργά το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
8: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
9: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
10: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
8: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
11: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
12: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
13: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
14: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
15: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
16: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
17: This is Houston. Say again, please.
18: Houston, we have a problem.
19: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
20: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
21: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
22: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
21: Έτσι.
23: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
24: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα λέμε να ξεκινήσουμε με γενικά ιατρικά θέματα, μιας και το έχει και η επικαιρότητα, και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υπηρετούν την ιατρική επιστήμη ή δεν τηρούν τον όρκο τους έτσι όπως τον έχουν δώσει. Να σας θυμίσω τι λέει ο όρκος του Ιπποκράτη. Σε ένα απόσπασμα θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν απολυθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς. Ορκίζομαι να χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Αναλυτικά θα σας πούμε περισσότερο για αυτό τον όρκο, ο οποίος γράφτηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια από τον Ιπποκράτη, και μέχρι σήμερα είναι αυτός ο όρκος τον οποίο δίνουν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο. Τώρα που έχουμε αναγνωρισμένους γιατρούς με σπουδές, με ειδικότητες, γιατί κάποτε η ιατρική ήταν σε εξέλιξη, οι άνθρωποι δεν είχαν να σπουδάσουν και οι ταλαντούχοι και αυτοί που είχαν την κλίση προσπαθούσαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα από κείμενα και πάρα πολλές φορές διώκονταν και για τις ιατρικές τους γνώσεις και θεωρούνταν μάγοι. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα η ιατρική γνώση βασίζεται σε τι? Βασίζεται στις θεωρίες του Ιπποκράτη, του Αριστοτέλη και κυρίως του Γαλινού. Ο Γαλινός έζησε σε μια περίοδο που άρχισαν να κυριαρχούν οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Πίστευε λοιπόν ότι η ψυχή έχει κατοικία στο σώμα. Αυτό συμφωνούσε και με τον χριστιανισμό και με τον Ιουδαϊσμό και με τον Μωαμεθανισμό. Επομένως οι θρησκείες αυτές και η κοινωνία που, στις οποίες υπήρχαν αυτές οι θρησκείες, θεωρούσαν θετικές τις απόψεις του Γαλινού και γι' αυτό υιοθετήσανε και τις ιατρικές του μεθόδους, το θεώρησαν αυθεντία. Και πόσα χρόνια ο αρχαίος Γαλινός κυριάρχησε στη δυτική ιατρική? 13 αιώνες. 13 αιώνες είναι πάρα πολύ για να βαδίζουμε με όσα ξέραμε από την αρχαιότητα, από τον Ιπποκράτη και από τον Ασκληπιό και τον Αριστοτέλη. Αλλά έτσι πορεύτηκε ο κόσμος μέχρι να φτάσει και στο Μεσαίωνα. Οι άνθρωποι τι πίστευαν για τις αρρώστιες? Ότι τους τιμωρεί ο Θεός, γιατί κάνανε αμαρτίες. Γι' αυτό το λόγο και μέχρι και το Μεσαίωνα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ποιοι ήταν οι γιατροί? Οι μοναχοί. Αφού σε τιμωρούσε ο Θεός, ποιος θα σε θεραπεύσει? Οι μοναχοί είχαν πάρα πολλούς αγράμματους ανάμεσά τους, αλλά γενικά ήταν το πιο εγγράμματο κομμάτι και το πιο μορφωμένο κομμάτι του λαού. Στα μοναστήρια λοιπόν ασκούσανε οι ιατρικοί αυτή την απλή, με τα βότανα, με λουτροθεραπεία, με συμβουλές, με γιατροσόφια. Μελετούσαν όμως και κείμενα, μελετούσαν και βιβλία και έτσι κάπως μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο που είχε ανάγκη από περίθαλψη. Γύρω από τα μοναστήρια λοιπόν, όπου λειτουργήσαν και οι πρώτες σχολές ιατρικής, άρχισαν να μαζεύονται άνθρωποι που είχαν το ταλέντο, τη γνώση, τη διάθεση να σπουδάσουν και σιγά σιγά γεννήθηκαν οι ιατρικές σχολές. Στο Σαλέρνο της Ιταλίας, στη Μονή των Βενεδίκτων, τον 9ο αιώνα έγινε η πρώτη πανεπιστημιακή ιατρική σχολή και ήταν και πρωτοποριακή γιατί άφησε να σπουδάσουν και γυναίκες. Το 12ο αιώνα στη Γαλλία γίνεται η σχολή του Μονπελιέ που υπάρχει ακόμα και εκεί, εκτός από τον Οστράδαμο, σπουδάζει και ο Αδαμάντιος Κοραής. Καλά, τον Οστράδαμο το διώξανε, τον αποβάλανε, γιατί, διότι ασκούσε παράνομα και το επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο απαγόρευε ο κανονισμός της ιατρικής σχολής. Να ξέρετε ότι γύρω στο 800 μετά Χριστό μια σύνοδος απαγόρευσε στους μοναχούς να ασκούν την ιατρική. Υπάρχει λόγος όμως. Μόλις οι μοναχοί αποκτούσαν αυτοπεποίθηση,
και αισθάνονταν ότι είναι καλοί γιατροί και ότι οι μέθοδοι τους θεραπεύουν κομμάτι του πληθυσμού, φεύγαν από το μοναστήρι. Παίρνανε μια βαλιτσούλα, βάζανε μέσα ό,τι εργαλεία είχαν, ό,τι βοτάνια γνωρίζανε κτλ. Και φεύγανε έξω στην κοινωνία που το χρεώνανε και βγάζανε λεφτά. Καλή η κλίση στο μοναχισμό, καλή η καλογερική, αλλά υπήρχε και καλύτερος τρόπος, όπως αποδείχθηκε. Και έτσι η σύνοδος της Τούρ το 813 είπε ότι απαγορεύεται πλέον να ασκείται ιατρική μέσα στα μοναστήρια και ζήτησε και από τους όποιους μοναχούς έχουν φύγει να επιστρέψουν αμέσως, γιατί έχουν δώσει και αυτοί τον όρκο τους. Έτσι τι έγινε με τα χρόνια? Σταμάτησε η οργανωμένη διδασκαλία της ιατρικής μέσα στα μοναστήρια. Σταμάτησε να φεύγουν και έξω οι μοναχοί. Είχαμε αρχίσει να έχουμε ελλείψεις σοβαρές, δεν υπήρχαν γιατροί. Και ποιοι ανέλαβαν κάποιες ιατρικές διαδικασίες? Οι κουρείς, κυρίες και κύριοι. Γιατί οι κουρείς? Γιατί είχαν εξοικείωση με το ξηράφι και με το μαχαίρι και με το αίμα. Την ώρα που ξυρίζανε φεύγανε τα αίματα, όπως καταλαβαίνετε, με τα εργαλεία της εποχής. Είχαν μάθει να ανοίγουν ένα απόστημα, να αντιμετωπίζουν ένα αιμάτωμα, να κάνουν βεντούζες, να κάνουν κλείσματα, αφεμάξεις. Δεν ήταν και λίγα και όλα αυτά. Και μάλιστα, αν βρείτε κανένα παππού πουθενά να είναι 90 χρονών, θα θυμάται ότι στην Ομόνια και εκεί στη Βαρβάκιο υπήρχαν και κουρείς που βγάζανε δόντια. Ο ένας κουρέας δίδασκε τον άλλον. Γι' αυτό τώρα θα δείτε μια καινούργια μόδα στα κομμωτήρια ποια είναι. Έξω έχουν αυτό το σήμα, το φίδι που γυρίζει. Είναι από την εποχή όπου το βάζανε οι κουρείς που δήλωναν ότι εδώ εκτός από κούρεμα και ξύρισμα παρέχουμε και ιατρικές υπηρεσίες. Για πείτε μου τώρα, οι κουρείς είχαν κανένα σοβαρό λόγο να φοράνε άσπρη ποδιά? Γι' αυτό τη φοράγανε, για να δηλώνει τις ιατρικές τους γνώσεις. Η ποδιά, έχετε παρατηρήσει ότι έχει μήκος? Όχι. Αλλά τώρα που σας το λέω μπορείτε να το σκεφτείτε. Ο χειρουργός τη φοράγε πολύ μακριά. Αυτοί οι κουρείς, ξέρω εγώ, και οι γιατροί της γνωμάτευσης, χαμηλά. Σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα υπάρχει ο διαχωρισμός. Μίστερ είναι ο γιατρός που κάνει, ντόκτορ, αυτός που κάνει επεμβάσεις βαριές χειρουργικές κτλ. Μίστερ είναι όποιος κάνει απλές διαγνώσεις. Ο στήλος λοιπόν που είχαν οι κουρείς απ' έξω με το κόκκινο χρώμα συμβόλιζε το αίμα και το λευκό τους επιδέσμους. Εδώ βάζουμε μια άνω τελεία. Αυτό κράτησε βέβαια μέχρι σε όλες τις περιοχές να φτάσουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να σπουδάσουν και να ασκήσουν την ιατρική. Γι' αυτό και συνυπήρξανε για πάρα πολλές δεκαετίες οι κουρείς με τους κανονικούς γιατρούς και με τους οδοντίατρους. Γι' αυτό και υπάρχουν αναμνήσεις από την Αθήνα, από το κέντρο της πόλης, που πήγαινε στον κουρέα να σου βγάλει το δόντι. Εγώ έχω ακούσει για την περίφημη μέθοδο της πόρτας. Έχει καταγραφεί και σε ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, τι έκανε? Το δόντι που ήταν να βγει, και επειδή δεν είχε και γνώσεις ανατομίας, και συνήθως τα αποστήματα κάπως χαλαρώνουν το νεύρο και η ρίζα είναι έτοιμη να βγει. Αυτή είναι μια καλή περίπτωση, έτσι. Το δένανε λοιπόν με ένα σχοινί, δένανε την άκρη του σχοινιού στην πόρτα, σε κράταγε ένα σκόντρα, κοπάναγε με δύναμη την πόρτα και θεωρητικά έβγαινε το δόντι. Αλλιώς το σκόρ γινόταν πόρτα δόντι 01. Την άλλη εβδομάδα θα σας πούμε περισσότερα για την ιατρική, όλα αυτά πάντοτε έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάντως αποφάσεις, όπως αυτές που σας περιέγραψα. Αποφάσεις που καταγράφονται και στην ταινία, στην την κυρά μας, τη μαμή, η ξεματιάστρα, ξέρω εγώ, ή η αυτοδίδακτη μέα του χωριού. Έδινε και φάρμακα, τη φάρμακα βότανα. Αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε, ποιος θα έφερνε τα βότανα? Τα βότανα τα έφερνε
ο βοτανολόγος, ο οποίος έκανε και λίγο το φαρμακοποιό και λίγο το γιατρό. Το οποίο όντως έπιανε, γιατί κάποια βότανα, η αλήθεια είναι ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πονοκέφαλο με ένα βότανο, άμα ξέρεις ποιο είναι. Και πολλά φάρμακα βασίζονται πάνω στα βότανα, δεν είναι χημεία. Για παράδειγμα, η αλόη, ας πούμε, όσοι ξέρανε, βγάζανε από το φυτό και το υγρό και έχει κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες πάνω στο δέρμα. Τέλος πάντων, αυτά τα βοτανάκια και ό,τι άλλο σκεύασμα φτιάχνανε, το βάζανε μέσα σε ένα πουγγί και το δένανε κόμπο από τη ζώνη. Και ανεβαίνανε πάνω στα χωριά να τα πουλήσουν για να έχει κάβα ένα σπίτι. Όχι τα βότανα, μπορούσαν να βγουν και μόνοι στα βουνά. Να έχουν διάφορα σκευάσματα να υπάρχουν στο αυτοσχέδιο φαρμακείο. Και αυτός που ανέβαινε πάνω με τους κόμπους, ποιος ήτανε. Ο Κομπογιαννίτης. Δεν ήταν κατά ανάγκη όμως κάποιος ο οποίος κορόδευε ή εξαπατούσε. Αυτές ήταν οι γνώσεις και με αυτές προσπαθούσε να βοηθήσει τον κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις βοηθούσε. Ο Κομπογιαννίτης έμεινε ως φράση όταν βγήκαν και οι κανονικοί γιατροί προκειμένου να διαχωρίσουν τον ασθενή. Δηλαδή αυτόν που επέμενε να πηγαίνει σε κάποιον που δεν είχε καλές ιατρικές γνώσεις και πήγαινε σε Κομπογιαννίτη, από τον άλλο που πήγαινε στον καλό γιατρό. Γι' αυτό είχαμε και γιατρούς Κομπογιαννίτες, δηλαδή που είχαν το πτυχίο, αλλά δεν είχαν το ταλέντο. Άντε, γιατί πες το, τις γνώσεις τις παίρνεις στο πανεπιστήμιο. Την εποχή όμως που δεν υπήρχαν γιατροί, οι Κομπογιαννίτες κάνανε δουλειά. Ποιοι δεν κάνανε? Οι τσαρλατάνοι. Αυτοί που προσποιούνταν τους γιατρούς. Όταν δεν υπήρχαν γιατροί, με τη μόνη διαφορά ότι και τώρα που υπάρχουν γιατροί, κάποιοι κατηγορούνται για τσαρλατανισμό.

Θα σας πούμε τώρα ένα άλλο μεγάλο ιατρικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε στις κοινωνίες και μπορεί και οι ίδιοι να το βιώνουμε. Έχετε ακούσει τη φράση μετατραυματικό σοκ. Εμείς πώς μπορούμε να το βιώσουμε? Μπορούμε να το βιώσουμε μετά από μια περιπέτεια υγείας, μετά από ένα ψυχολογικό πρόβλημα, μετά από ένα τρακάρισμα που μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Φοβάται να οδηγήσει, για παράδειγμα. Είναι ένα σοκ μετά από ένα αληθινό τραύμα. Λέγεται μετατραυματική αγχώδης διαταραχή. Όμως, εκεί που πραγματικά ανακαλύφθηκε και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, ήταν κατά τη διάρκεια των πολέμων. Όλων των πολέμων. Μόνο που μέχρι μία εποχή δεν αναγνωρίζονταν ως πρόβλημα, αλλά ως δειλία. Στους Ναπολεόντιους πολέμους, το μετατραυματικό σοκ ονομαζόταν η σφαίρα του αέρα. Γιατί? Γιατί πολλοί στρατιώτες πέφτανε κάτω και μέναν ακίνητοι, ενώ δεν είχαν φάει καμία σφαίρα. Ο φόβος τους πάγωνε, τους κοκάλωνε, τους ακινητοποιούσε. Στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, το μετατραυματικό σοκ το όριζαν ως η καρδιά του στρατιώτη. Γιατί? Γιατί βλέπανε να υπάρχουν στρατιώτες με καρδιακά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, του τρόμου και του φόβου που προκαλούσε ο πόλεμος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Εκεί που άρχισε να αναγνωρίζεται και να το παρατηρούν είναι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το σύνδρομο της Οβίδας, γιατί στα χαρακόμματα πέφτανε πάρα πολλές Οβίδες. Είχαμε εκατομμύρια νεκρούς, πρωτοφανές ο αριθμός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εξαιτίας της ανοκανότητας των στρατηγών και των πολιτικών. Είχαμε την έβρωση της μάχης και την κούραση του πολέμου που ήρθε στο δεύτερο, αλλά ειδικά στον πρώτο έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φωτογραφικές μηχανές. Οπότε μπορούν κάποιοι να δούνε την κατάσταση στρατιωτών χωρίς οι ίδιοι να είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή? Είναι οι αξιωματικοί. Όταν ένας αξιωματικός βλέπει ένα στρατιώτη να έχει παραλύσει και τα λοιπά, και πάνω στη στρατολαγνία τον κλωτσάει, τον βαράει, τον λέει δειλό, ζητάει τη σύλληψή του. Ένας επιστήμονας αρχίζει και παρατηρεί όμως το βλέμμα ότι επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά χαρακώματα και διαφορετικές μονάδες και αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι ένα σύνδρομο που έχει να κάνει με τις συνθήκες του πολέμου. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε πλέον και πολλά εκρηκτικά βλήματα, χειροβομβίδες, κανόνια, στρατιώτες να κρύβονται για ώρες μέσα σε χαρακώματα, να κουλουριάζεται από το φόβο και ταυτόχρονα να μην τους χτυπάει ποτέ κανένα βλήμα. Άρα δεν τραυματίζονται, δεν σκοτώνονται, μένουν ζωντανοί. Μένουνε, αλλά με τον τρόμο διαρκώς, με την ανησυχία, με την αναμονή ότι όχι τώρα θα ξεκινήσουν και αν με πετύχουν. Πού μένουνε? Στα χαρακώματα. Τι είναι τα χαρακώματα? Είναι λάσπες, είναι βρωμιά, είναι δίπλα τα περιτώματά τους, είναι χιλιάδες ποντίκια, κατσαρίδες, φίδια. Ένας άνθρωπος που ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και που ανά πάσα στιγμή βομβαρδίζεται, προφανώς θα σοκαριστεί. Όταν είχαν νεκρούς και δεν μπορούσαν να τους μαζέψουν γρήγορα, είχαμε αποσύνθεση πτωμάτων, μυρωδιές, φανταστείτε τώρα και την εικόνα. Προφανώς η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν τρομερά επώδυνη. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να πάνε σε νοσοκομεία μετά από μάχες και να λένε ότι έχουν πονοκέφαλο, κράμπα στο στομάχι, ζάλι, τρέμουλο όλο στο σώμα, απώλεια μνήμης, καρδιακά προβλήματα. Και φυσικά δεν τους πιστεύανε. Οι γιατροί και να δείχναν κατανόηση, μέσα στα νοσοκομεία υπήρχαν και αξιωματικοί που θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι δειλία. Υπάρχει και το παράδειγμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του Πάτων που απλά χαστούκησε ένα στρατιώτη, ο οποίος ήταν και τραυματισμένος, αλλά θεώρησε ότι δεν ήταν και πολύ σοβαρό το τραύμα, μπορούσε να επιστρέψει στη μάχη. Και έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην Αμερική και αναδείχθηκε και μέσα από αυτήν την ενέργεια του Πάτων το μετατραυματικό σοκ για να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί. Προφανώς υπήρχαν και κρίσεις πανικού εκείνη την ώρα της μάχης ή της αναμονής. Στρατιώτες που φοβούνταν χωρίς να υπάρχει λόγος εκείνη την ώρα ή λιποθυμούσαν χωρίς να υπάρχει λόγος εκείνη την ώρα, αλλά εισέπραταν όλο το βίωμα της προηγούμενης ημέρας ή της μέρας που θα ερχόταν και αυτό ήταν που τους τρόμαζε. Ακόμα δεν είχε εξελιχθεί η ιατρική επιστήμη, ειδικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχαν και συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα συμπτώματα γιατί δεν ήταν ίδια σε όλους τους στρατιώτες ή σε όλα τα χαρακώματα.
άρχισαν να πιστεύουν ότι το οστικό κύμα προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο και κακώσεις, ή ότι πιθανόν να δηλητηριάζονται από τα διοξίδια που απελευθέρωναν οι βόμβες. Αλλά μετά βλέπανε τέτοια συμπτώματα σε στρατιώτες που δεν ήταν ακριβώς στην πρώτη γραμμή, αλλά στα μετόπιστεν και είχαν περάσει από την πρώτη γραμμή. Οπότε κατέρεε η θεωρία. Και βέβαια το ιατρικό βρετανικό περιοδικό το 1922 έγραφε ότι είναι δικαιολογίες για να μην πολεμήσουν. Κακή ψυχολογία, ελλειπής εκπαίδευση οδηγούν σε αυτά. Και τους κατηγορούσε για αδυναμία και δειλία. Γι' αυτό και υπήρχαν πάρα πολλές αυτοκτονίες και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα και στο Βιετνάμ και στην Κορέα. Και όταν αργότερα κάπως έγινε κατανοητό ότι υπάρχει το μετατραυματικό σοκ, γιατί δεν επεκτάθηκε και η επιστήμη όσο γρήγορα θα έπρεπε και η αντιμετώπιση? Γιατί και αυτό είναι ένα τραύμα. Άρα κάποιος δικαιούται να παίρνει επιδόματα και σύνταξη. Δεν είναι πιο φτηνό να μην το αναγνωρίσει?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασύρθηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για 4 αγνωμένους. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν το δηλητήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο, η Λούζα Μαρβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο για μία ώρα. Αυτό που κάνουμε είναι να ταξιδεύουμε στο παρελθόν, να σας λέμε ιστορίες από τα παλιά που πολλές φορές έχουν όμως και τη δική τους επικαιρότητα. Λέγαμε το πρώτο ημίωρο τον όργο του Ιπποκράτη, τον οποίο και μόνο που τον έκανε δηλώνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασικές αρχές για την ιατρική και με αυτές πορεύτηκε ο κόσμος για πολλούς αιώνες, κατάλαβε τη σοβαρότητα του επαγγέλματος και τα ηθικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν θα το διαβάσω όλο, λέει σε ένα σημείο. Ορκίζομαι να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλον. Διότι η αντιμετώπιση είναι ένα θέμα ηθικής, ότι αν αρχίσω και λέω δεξιά και αριστερά, θα γίνουν όλοι λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτοσχέδιοι γιατροί, έτσι προέβλεπε αυτό. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε σκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους, ότι δεν θα εκμεταλλεύεται σεξουαλικά τον ασθενή του. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω, δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Ο Ιπποκράτης είχε βάλει στον όρκο του το ιατρικό απόρριτο. Και κλείνει. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και γίνω επίορκος, ας πάθω τα αντίθετα, δηλαδή να μην έχω υπόλοιψη και σεβασμό από τους ανθρώπους. Ο όρκος αυτός δίνεται σήμερα παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ιατρικές σχολές οριζόντια και κάθετα στην ανθρωπότητα. Τηρείτε? Κοιτάξτε να δείτε, γεγονός είναι ότι μέσα στον όρκο υπάρχει ένα σημείο που περίπου λέει ότι πρέπει να αμείβομαι έτσι τίμια και να μπορούν οι άνθρωποι να με πληρώνουν. Μόνο αυτό να πιάσεις. Άστα. Θα βρούμε μεγάλο ποσοστό γιατρών που δεν τον τηρούν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πληρώνουν αυτά τα ποσά για αυτές τις θεραπείες. Η άμυνά μας ποια είναι? Η άμυνά μας είναι ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία και πάρα πολύ καλοί γιατροί, στα οποία έχουμε πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Και μέσα από την επικαιρότητα είχε έρθει το μεγάλο πρόβλημα και με τους κομπογιανίτες και με τους τσαρλατάνους και με τους ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται πράγματα και αμείβονται πάρα πολύ χοντρά για αυτά, χωρίς να είναι αναγνωρισμένα ένα αμφιβόλου ιατρικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ηθικής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μαριάννα Καραμάνου, είναι καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθύντρια του Εργαστορίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής. Καλημέρα, κυρία Καραμάνου.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Από τον τίτλο και μόνο που έχετε, καταλαβαίνουμε, για να είναι και έδρα, πόσο πολύ απασχολεί τους γιατρούς η ηθική.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε. Είναι πραγματικά κάτι που διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Επρόκειτο για ένα υποχρεωτικό μάθημα 56 ωρών διδασκαλίας σε όλο το εξάμηνο, με παράλληλα ενισχυτικά μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και βέβαια υπάρχει και αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το εργαστήριο. Πιστέψτε με, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ίσως όχι άδικα. Και αυτό βέβαια γιατί έχουμε άμεση συνάφεια με τον τρόπο άσκησης της ιατρικής, την προσέγγιση του ασθενή, τη σχέση ιατρού-ασθενούς, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα medical humanities, δηλαδή την ιατρική στις ανθρωπιστικές επιστήμες, την οποία την προσεγγίζουμε μέσα από την ιστορία, την κοινωνιολογία, την ηθική, τη θεολογία.
0: Κυρία Καραμάνου, δεν θυμάμαι και απ' έξω τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά είμαι σίγουρος από τα περισσότερα που θυμάμαι ότι στην πραγματικότητα είναι ένας όρκος 100% ηθικής.
1: Είναι ο όρκος εκείνος που ενέπνευσε τις διακηρύξεις γύρω από τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι ένας όρκος που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να έχει απαγορεύσεις οι οποίες στηρούνται από τους ιατρούς. Ένα αμέσως έτσι πολύ κατανοητό για όλους είναι το ιατρικό απόρριτο, το οποίο οφείλουμε να τηρούμε. Ένας όρκος που θα λέγαμε σε μια τροποποίηση αυτού, σήμερα ορκίζονται όλοι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, και αντιλαμβανόμαστε τη διαχρονικότητά του από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα.
0: Διαχρονικά λοιπόν, μέχρι και η ιατρική να γίνει επιστήμη όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, με όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχει δώσει η τεχνολογία και η έρευνα στους γιατρούς. Οι άνθρωποι προχωρήσανε με σαμάνους, με μάγους, με προκαταλήψεις και με τους λεγόμενους κομπογιαννίτες. Πότε πιστεύετε, καταρχήν, κομπογιαννίτες ποιοι ήτανε?
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν, και είναι λογικό ίσως αυτό, στην περίοδο των αρχαίων λαών που δεν γνώριζαν ούτε φυσιολογία, ούτε ανατομία, ούτε τους μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος, να κάνουν επίκληση στο θεϊκό στοιχείο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό σε μια... Πρέπει να το δούμε κοινωνιολογικά κιόλας, αλλά και να δούμε και τον άνθρωπο μέσα στο χωροχρόνο του.

0: Μια παρατήρηση έτσι, ναι, εγώ ναι, με τις θεολογικές μου σπουδές.
1: Βεβαίως.
0: Ότι ακόμα και σήμερα βλέπεις, ξέρω εγώ, μουσουλμάνοι να μιλάνε άμα θέλει ο Θεός, οι Έλληνες, ναι, Θεού θέλοντος, ναι, κτλ. Είναι φράσεις που μας έχουν μείνει από την εποχή που η ιατρική δεν μπορούσε να βοηθήσει.
1: Είναι γεγονός. Βέβαια, σας λέω, πάντα υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί και στο θεϊκό στοιχείο. Υπάρχει. Είναι έμφυτη, θα λέγαμε, ίσως αυτή η ανάγκη, σε μια ανώτερη δύναμη. Είναι έμφυτη. Όπως και να έχει όμως τον 5ο π.Χ. αιώνα, και στεκόμαστε εδώ γιατί είναι η περίοδος του Ιπποκράτη, είναι που έχουμε την πρώτη αναφορά πια σε μια ορθολογική ιατρική. Που ο ίδιος ο Ιπποκράτης την απαλλάσσει από το θεϊκό στοιχείο, τη δίνει υπόσταση, την κάνει μια ξεχωριστή επιστήμη. Και η επιστήμη αυτή προχωρά και φτάνουμε μέχρι το σήμερα.
0: Οι Κομπογιαννίτες είναι πολύ πιο κοντά μας, βέβαια, σε σχέση με το τότε, έτσι. Είναι υπαρκτά πρόσωπα.
1: Ναι, Κομπογιαννίτες, γιατί ήταν από τα Γιάννενα και που έκαναν ένα, βάζαν σε ένα φανταστείτε σαν κόμπο, δεν δένανε με κόμπο τα γιατροσόφια τους και πηγαίναν από μέρος σε μέρος για να μπορέσουν να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Όμως η έννοια του τσαρλατανισμού, που ίσως είναι προτιμότερο να την πούμε κάπως έτσι, υπήρχε και στη Δύση και ήταν εντονότατη, ειδικά στην περίοδο όπου υπάρχει η σύφυλη ως ένα νόσημα το οποίο δεν έχει ίαση, το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία του οποίου. Εμφανίστηκε θεραπεία της σύφυλης τη δεκαετία του 40, είναι η πενικυλίνη που εντάχθηκε λοιπόν στη θεραπευτική. Και φανταστείτε ότι από τον 15ο αιώνα μέχρι το 1940 οι ασθενείς πέθαναν αβοήθητοι. Mm-hmm. Και εκεί βέβαια εμφανίστηκαν, είναι ένα νόσημα πάρα πολύ διαδεδομένο, το αντιλαμβανόμαστε, σεξουαλικώς μεταδεδομένο. Και εκεί βέβαια εμφανίστηκαν οι, θα λέγαμε, οργανωμένοι και επαγγελματίες τσαρλατάνοι. Όπου έδιναν φάρμακα δήθεν, που θα μπορούσαν δήθεν να θεραπεύσουν αυτό το νόσημα και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν το θεράπευαν. Περιουσίες δημιουργήθηκαν.
0: Κυρία Καραμάνου, τώρα με όλη αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία, έτσι, να πούμε ότι αυτά συμβαδίζουν. Τα μικροσκόπια, για παράδειγμα, δώσαν τεράστια εργαλεία στις συναφείς επιστήμες της ιατρικής. Με όλα αυτά τα βήματα εξακολουθούμε σήμερα να είμαστε προκατηλημένοι, δηλαδή να πιστεύουμε ότι εκτός από την επιστήμη μπορούμε να καταφύγουμε και σε άλλες μεθόδους, προσευχές, βιοσυντονισμούς, πράγματα δηλαδή που θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει. Είναι λίγο και στη φύση μας και γι' αυτό μπορεί να βρούμε και ένα κακό γιατρό που εκμεταλλεύεται αυτή τη φύση.
1: Είναι στη φύση μας, αυτό είναι αλήθεια. Σας είπα ότι είναι στη φύση το να ζητάμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό καμιά φορά, ή να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που ίσως η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να βρει τη λύση του. Από τη μία είναι αυτό. Ξέρετε, υπήρχαν και αντίστοιχες τέτοιες θεωρίες, δηλαδή με μαγνητικά πεδία, με ζωικούς μαγνητισμούς, είναι η θεωρία του Μέσμερ, ας πούμε, ο μεσμερισμός, τα διδάσκουμε αυτά στους φοιτητές το 18ο αιώνα. Αλλά ο άνθρωπος ήθελε πάντα να ζήσει πολύ. Ξέρετε, η έννοια της μακροζωίας είναι αυτή που μας οδηγεί σε όλα αυτά που βλέπουμε. Και ναι μεν την έχουμε επιτύχει τη μακροζωία, γιατί σήμερα δεν πεθαίνουμε στα 40 μας και στα 45 μας χρόνια. Χάρη στην πρόοδο της ιατρικής την έχουμε επιτύχει. Όμως κάποια στιγμή θα καταλήξουμε.
0: Αλλά έχουμε μια άρνηση, λέτε. Μήπως έχουμε και μια τεμπελιά, και είναι, δηλαδή.
1: Και είναι φυσιολογικό και πρέπει. Δηλαδή, ναι, πώς να σας πω, είναι ο κύκλος της ζωής. Βέβαια. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση.
0: Μήπως μας εκμεταλλεύονται και λέγονται μια τεμπελιά, δηλαδή. Έχουμε βρει τον τρόπο να ζούμε πολύ. Θέλω να ζούμε και καλά. Και να ζεις καλά σημαίνει να προσέχεις το φαγητό σου, να αθλείσαι, να κάνεις το ένα το άλλο. Για να μην τα κάνουμε όλα αυτά, μας τάζουν μηχανήματα και πρακτικές που εμείς, ναι, λέμε «Α, ωραία, οκ, δεν θα προσπαθήσω».
1: Σαφώς. Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το διατυπώνετε. Αυτό είναι κάτι, ναι. Γιατί όντως επιτυγχάνουμε την καλή γύρανση. Αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε, την καλή γύρανση. Να γερνάμε, αλλά να γερνάμε ωραία. Προσέχοντας τη διατροφή μας, προσέχοντας τον εαυτό μας, αντιμετωπίζοντας τον οργανισμό μας με ωραίο τρόπο, θα έλεγα, πηγαίνοντας προς το γύρας και βοηθώντας το να έχει μια καλή γύρανση. Όμως σήμερα είμαστε και λίγο κακομαθημένοι. Δεν θέλουμε να στερηθούμε πράγματα. Θέλουμε να ζούμε τη ζωή όπως θέλουμε να τη ζούμε και παράλληλα να κάνουμε διάφορου τέτοιου τύπου θεραπείες που μας υπόσχονται ότι θα μας αποτοξινώσουν από

0: όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε, ότι θα μας εμποδίσουν, ας πούμε, να γεράσουμε και διάφορα άλλα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό για τον επίλογο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραμάνου. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Και χαρά. Κυρία Καραμάνου, καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

0: Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και με τη βοήθεια του αρχείου θα ακούσουμε τον Αλέκο Σακελάριο. Για τους παλιότερους δεν θέλει πολλές συστάσεις, αν και θα σας πούμε δύο λόγια για τη ζωή του αργότερα. Για τους νεότερους, να πούμε ότι ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος, ένας θεατρικός συγγραφέας που έγραψε πάρα πολλά έργα. Κάποια από αυτά γίνανε και σενάρια και τα θαυμάζουμε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν στιχουργός, έχει γράψει πολλά τραγούδια. Ήταν δημοσιογράφος, έτσι ξεκίνησε. Ήταν και σκηνοθέτης, το οποίο δεν το σπούδασε, αλλά τα κατάφερε περίφημα. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά σε μια δικιά του σκηνοθεσία από ενός σκηνοθέτη ο οποίος είχε εντρυφήσει στο αντικείμενο. Εδώ λοιπόν, στο απόσπασμα που θα ακούσετε, το οποίο έγινε το 1986 αυτή η συνέντευξη, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Λαμπρόπουλου για την εκπομπή Μονόγραμμα του Γιώργου και του Σιρό Σγουράκη. Αυτό το μικρό απόσπασμα λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα μιλάει και τον έρωτα έτσι όπως τον βίωσε γεννημένος το 1913, δηλαδή μιλάμε για πριν από έναν αιώνα, αλλά και για μία από τις μεγάλες του δραστηριότητες, τους στίχους. Και θα εκπλαγείτε με το ποια τραγούδια έχει γράψει όσοι κάθε φορά δεν γνωρίζετε τον στιχουργό και γιατί να τον γνωρίζουμε. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά θα εκπλαγείτε από το πόσα ωραία γνωστά πετυχημένα τραγούδια έχουν δικούς του στίχους.
1: Όταν πρώτο νιώσαμε, ξέρω εγώ, τον έρωτα. Τον έρωτα, όχι τον έρωτα. Να το ξεκαθαρίσω, την αγάπη. Εμείς τα ξεχωρίζαμε τότε. Αγάπη δεν τη συνδέαμε με τον έρωτα. Ούτε καν νομίζαμε ότι είναι δυνατόν να έρθουμε σε μία επαφή σεξουαλική με το κορίτσι που αγαπάμε. Το θεωρούσαμε ύβρι. Αλλά γράφαμε στίχους. Στίχους. Πολλούς. Τους οποίους βέβαια στο τέλος δεν τους πετάγαμε. Αυτό το κουσούρι του στίχου μου έμεινε. Ακόμα και τώρα κάθε φορά γράφω στίχους και οι στίχοι είναι εκείνοι που μου χάρισαν περίπου 1500 τραγούδια, 1500 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, που είναι γνωστά. Τι να σας λέω, θα μπορούσα να μιλάω μισή ώρα μόνο με τίτλους τραγουδιών. Και έχω γράψει με όλους τους συνθέτες που υπάρχουν και που υπήρχαν από την εποχή μου στην Ελλάδα, από Νικόλαο Χατζηαποστόλου και Θεόφραστο Σακελαρίδη ως Μάνο Χατζηδάκη τελευταία και άλλους πολλούς. Και μία φορά πήγα σε ένα θέατρο που ήταν στην Οδό Πανεπιστημίου, το λέγανε Μοκαντόρ και ήταν εκεί που είναι σήμερα η Τιτάνια, και ήταν ένα θέατρο υπαίθριο που το είχε ο Μακέδος. Εκεί είδα και τρίτη τέταρτη φορά επιθεώρηση που μου έκανε πολύ εντύπωση. Έπαιζαν ο Γιάννης Σπαρίδης, η Λίση Λαζαρίδου, η Στέλλα Χριστοφορίδου, και πιστέψτε με, βγήκα και ήξερα απ' έξω όλα τα νούμερα. Όλα. Τα ήξερα απ' έξω. Και πήγα εκεί πέρα στο χωράφι που παίζαμε φουτμπολ και είπα στα άλλα τα παιδιά, εύκολη δουλειά, θα γράψω κι εγώ. Άντε ρε μου λέτε. Ωραία, εύκολη δουλειά είναι. Και άρχισα να γράφω νούμερα, παιδάκι. Τα νούμερα αυτά τα πήγα στο Σαμαρτζή. Στο Φώτο Σαμαρτζή, στο θέατρό του που ήταν εκεί που είναι σήμερα ο ΟΣΕ. Δεν λεγόταν ακόμα Σαμαρτζή, λεγόταν Πράσινη Ταβέρνα. Ύστερα το πήρε ο Σαμαρτζής και το έκανε θέατρο Σαμαρτζή. Λοιπόν, εκεί στην Πράσινη Ταβέρνα πήγα τα νούμερά μου, τα οποία ήταν σε ένα χαρτάκι έτσι, σε ένα χαρτάκι εδώ, σε ένα χαρτάκι αλλιώς, σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα. Όταν τα είδε ο Σαμαρτζής, λέει, άντε φύγε από εδώ, μου λέει. Έτσι δεν θα τολμούσε να τα φέρει ούτε ο μωρά εκείνης.
0: Τόλμησε όμως, τα πήγε και βέβαια έπαιζε η ρόλο και η προσωπικότητά του έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπουδάσει νομικά, δεν νομίζω ότι άφησε ποτέ τη δικηγορία. Όχι ότι δεν τα κατάφερνε, αλλά που χρόνος ανάμεσα στις τόσες πολλές δραστηριότητες που είχε. Από μικρός ήταν εκδότης, έβγαζε μια εφημερίδα που λεγόταν Μαθητής. Ύστερα πέρασε πολύ εύκολα στην Καθημερινή, καθώς έστειλε ένα ποίημα στο Γεώργιο Βλάχο, και με αυτό το ποίημα που έστειλε πήρε φιλολογική στήλη. Ξέρετε σε πόσες εφημερίδες δούλεψε? Στην Ελεύθερη Ελλάδα, στην Ακρόπολη, στην Απογευματινή, στον Ελεύθερο Κόσμο, στον Εθνικό Κήρυκα, στον Ελεύθερο Τύπο και σε πόσες άλλες. Και σαν ρεπόρτερ, αργότερα χρονογράφος ή ευθυμιογράφος. Για Γεννήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Αχαρνών, οπότε πήγε σε ένα συγκλονιστικό σχολείο εκείνης της εποχής, στα Ιδακτήρια Νομικού. Είναι το 8ο σχολείο της Αθήνας, αλλά ο νομικός είναι αυτός που το δόρισε. Και νομίζω ότι αξίζει να σας πούμε πολύ γρήγορα μια καταπληκτική ιστορία. Όλοι ξέρουμε το Βαρβάκιο, γιατί ο Βαρβάκης έκανε τη δωρεά να χτιστεί το σχολείο και έγινε πρότυπο σχολείο σύμφωνα με την επιθυμία του. Το 8ο όμως ήταν και αυτό ένα από τα λίγα σχολεία εκείνης της εποχής, το οποίο, για να καταλάβετε, μοιάζει κάπως με το Αρσάκιο. Αλλά πήγαιναν τα παιδιά της γειτονιάς και ακόμα αυτά πάνε. Ο Μιχαήλ Νομικός λοιπόν είναι ο ευεργέτης που δόρισε την πορεσία του στο ελληνικό κράτος σε μια εποχή που ήταν ανύπαρκτες οι υποδομές και σε αυτοσχέδια κτίρια γίνονταν τα μαθήματα, ακόμα και στην Αθήνα. Άφησε το σπίτι του και τα κτήματά του γύρω στα 7 στρέμματα, προκειμένου μέσα σε αυτά τα 7 στρέμματα να γίνει το σχολικό συγκρότημα κοντά στην οδό Πατησίων, είναι κοντά στην Γκολιάτσου, στην οδό Νικοπόλεως. Και το καταπληκτικότερο όλων, δωρίζει 8 διαμερίσματα και 2 καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας στο σχολείο. Να παίρνει νίκη από 8 διαμερίσματα και 2 καταστήματα το σχολείο, ούτως ώστε να καλύπτει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες. Δεν έκανε απλά μια δωρεά που θα την απολάμβαναν τα παιδιά του λαού. Εκείνη την εποχή βέβαια ήταν λίγο προάστιο η περιοχή, δεν ήταν και τόσο λαϊκή, αλλά πολύ σύντομα έγινε. Φρόντισε και πώς θα συντηρηθεί αυτό το τεράστιο κτίριο. Τότε απήχε λίγο από το κέντρο της Αθήνας, ήταν η περιοχή εκεί πέρα πράσινη, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν αγρή και χωράφια, εντάξει, τέλος πάντων. Γι' αυτό και τα πρώτα παιδιά που πήγανε, έγινε το πρώτο υπαίθριο σχολείο για προφηματικά παιδιά, έτσι τα λέγανε, επειδή είχε και πολύ ωραία φύση προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πάθηση. Εννοείται στην εποχή του είχε πριν από 100 τόσα χρόνια κλειστό γυμναστήριο, εκκλησάκι μέσα. Λοιπόν, ξεκίνησε το 1928 και ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια. Το εκκλησάκι είναι Γαβριήλ και Μιχαήλ. Και από αυτό το σχολείο τα παιδιά της γειτονιάς, που να ξέρει τι θα γίνει αργότερα ένα παιδί, μεγαλούρισαν. Ένα παιδάκι που πήγαινε εκεί ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Ροντήρης, ο Άγγελος Τερζάκης. Δεν ήταν οι μεγάλοι που γίνανε αργότερα, ήταν εκεί τα παιδιά της γειτονιάς. Ο Τάσος Ανθιάδης, ο συγγραφέας, ο ηθοποιός, ο Τάκης Ομιλιάδης, ο Δημήτρης Μητροπάνος όταν ήρθε στην Αθήνα προς το τέλος της σχολικής περίοδου, μη αντέχοντας άλλο την κακομεταχείριση λόγω του γεγονότος του μπαμπάς του ήταν αριστερός στην επαρχία, ο Καφετζόπουλος, ο Ζουγανέλης, η Τάνια η Τρύπη, από πίσω μου καθόταν στρανή. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα σας αφήσουμε με τα τραγούδια του Σακελάριου, το απόσπασμα που ακούσαμε από το αρχείο για το πώς άρχισε να τα γράφει. Ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Η Στεφανία Τσακίρητα στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαρεβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, και θα κλείσουμε με όσα προλάβουμε να ακούσουμε από τα υπέροχα τραγούδια του Αλέκου Σακελάριου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βρέθηκαν πριν από λίγο άλλοι δύο σωροί στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα. Νωρίτερα ανασύρθηκε το αψυχοσώμενο Σάνδρα, ενώ τα ξημερώματα η ΕΜΑΚ εντόπισε στα συντρίμμια μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που αγνοούνται. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με τη διαφυγή και εκτόνωση του αερίου να έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Στις δυσκολίες υπό τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στα συντρίμμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, επισημένοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από μια πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολυδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3 έως 4 ακίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και τις διαδικασίες επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με μηνύματα και αναρτήσεις, μέλη της οικογένειάς του, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο X. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες το βράδυ, όπου τραυματίστηκε μία 10χρονη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχώς ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας πάλι η Ντέπη Γκόλεμα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Γκολεμά.

0: Γεια σας.
1: Είμαι η Ντέπη Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και όπως είδατε τα ραδιόφωνα παίξανε κάτι ιδιαίτερο που δεν το πολύ συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για ένα σύριαλ το οποίο θα σας το πω σε λιγάκι, γιατί πριν πρέπει να δώσω κάτι ωραίες χορηγίες που μας δίνει το αρμόδιο τμήμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να σας πω ότι δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για 12 Δεκάτου για την παράσταση, θεατρική παράσταση, μια κανονική μέρα. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, στείλτε στο ΕΡΤ News Radio το όνομά σας, το κινητό σας τηλέφωνο και το mail σας και τη λέξη μέρα. Αυτό θα αφορά το μια κανονική μέρα. Είναι 3 διπλές προσκλήσεις. Όμως έχουμε και τη χαρά να βρεθούμε στο Μέγαρο, άμα θέλουμε, όπου φέτος είναι το έτος Μπετόβεν και η εναρκτήρια συναυλία της ΚΟΑ έχει έργα Μπετόβεν. Εκεί δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Εάν θέλετε να παραβρεθείτε εκεί, γράφετε, νομίζω είναι το Σάββατο που μας έρχεται, θα το διαπιστώσουμε. Γράφετε πάλι το Earth News Radio στο Viber, ονοματεπώνυμο, κινητό και mail και τη λέξη Μέγαρο για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Τα καταλάβαμε? Τα καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Αυτό το τραγούδι που ακούσατε είναι το τραγούδι της σειράς «Οι Κουτσουπιές». Θα μου πείτε τώρα τι είναι οι Κουτσουπιές. Εγώ γι' αυτό έχω 2 εδώ, δεν έχω έναν. Έχω από τη μία μεριά την κυρία Μανώλη που είναι Βίκη νομίζω.
2: Ναι.
1: Γεια σου Βίκη.
2: Γεια σας.
1: Που είναι η σκηνοθέτης της σειράς. Και από την άλλη μεριά έχω τον κύριο Θανάση Κουρλαμπά. Καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την τιμή που μου κάνετε.
2: Εμείς
1: που είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς «Οι Κουτσουπιές».
3: Ένας από τους πρωταγωνιστές.
1: Okay.
3: Γιατί πραγματικά είναι όλοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη σειρά.
1: Πολύ ωραία. Που είναι ένα σύριαλ το οποίο θα παιχτεί εδώ στα δικά μας τα μέρη, στην ΕΡΤ δηλαδή. Και τι είναι ρε παιδιά «Οι Κουτσουπιές», δηλαδή και σαν λέξη ας πούμε να το...
2: Σαν λέξη είναι ένα πανέμορφο δέντρο. Είναι ένα δέντρο που ανθοφορεί Μάρτιο με Μάιο περίπου. Κάνει ένα πολύ όμορφο ροζ και μοβ λουλούδι και συνήθως ανθοφορεί σε ορεινές περιοχές.
1: Το έχεις δει?
2: Βέβαια.
1: Το εκεί στο χωριό σου?
2: Βέβαια. Στο χωριό μου, στο οποίο πήγαμε και κάναμε και γυρίσματα.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι σειρά. Κάπου στην Καρδίτσα.
2: Είναι τα κανάλια Καρδίτσας. Είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό.
1: Ωραία.
2: Και θεωρήσαμε ότι είναι το ιδανικό για να, να πάμε εκεί τη σειρά μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουρλαμπά, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό?
3: Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Οι Κουτσουπιές, ναι, είναι...
1: Είναι εφάνταστος ο τίτλος.
3: Ναι, νομίζω πως σε εντριγκάρει, ειδικά άμα δεν ξέρεις ακριβώς την ιστορία της λέξης, ότι αφορά ένα πανέμορφο εδώ το ελληνικό δέντρο. Παραπέμπει κατευθείαν στην ελληνική επαρχία, την οποία λίγο πολύ την οποία όλοι έχουμε μέσα μας ακόμα, και είναι ένα τρυφερό κομμάτι νομίζω σε όλους τους ανθρώπους, οι καταβολές τους. Μπορεί να μαζευτήκαμε στα αστικά κέντρα, αλλά η επαρχία εξακολουθεί να είναι ολοζώντανη μέσα μας. Τα κανάλια που πήγαμε να κάνουμε, τα εναρκτήρια γυρίσματα, τα εξωτερικά, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό κοντά στην Καρδίτσα. Η Κουτσουπιά λοιπόν είναι το δέντρο, είναι το κέντρο ας το πούμε, είναι η πλατεία του χωριού που θα διαδραματιστεί αυτή η πολύ έξυπνη σειρά.
1: Ας πούμε
3: πως
1: τα άλλα χωριά έχουν τα πλατάνια τους, εκεί υπάρχει η Κουτσουπιά, έτσι?
2: Όχι ακριβώς, πλατάνια υπάρχουν και εκεί.
3: Πάντου,
2: οι Κουτσουπιές είναι περιφερειακά παντού.
3: Απλώς σαν τίτλος παραπέμπει στο χωριό, είναι το χωριό που λέγεται Κουτσουπιές. Είναι ένα ορεινό, τελείως ελληνικό χωριό, έτσι όπως το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, όπου ερημώνει δυστυχώς, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά έξυπνο σαν ιδέα, γιατί είναι αυτό που ζούμε, είναι η θλιβερή πραγματικότητα
1: είναι
3: που ζούμε στην Ελλάδα.
1: Είναι η αλήθεια.
3: Και όπου εκεί οι ντόπιοι προσπαθούν να περισσώσουν τη ζωή τους, να περισσώσουν, να μην ερημώσουν το χωριό, γίνονται διάφορες αστείες καταστάσεις. Το ιδιαίτερο, και τελειώνω, της συγκεκριμένης σειράς που με ειδηγάρισε και εμένα πάρα πολύ όταν ήρθα σε επαφή με αυτό, και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι και πρώτη φορά με τη Βίκη και με την Τίνα την Κάσου στο σενάριο και όλη την ομάδα, είναι ότι είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Είναι οι πρωτευουσιάνοι, οι Αθηναίοι στην προκειμένη περίπτωση, όπου έρχονται να συνυπάρξουν στο χωριό με μια διαδικασία, και βλέπουμε την προσπάθεια να συνδεθεί η ελληνική επαρχία με το αστικό κέντρο, με τις νοοτροπίες, τα ήθη, τα έθιμα, οι λογικές, και εκεί, από εκεί βέβαια αρχίζουν και πηγάζουν οι αστείες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Βίκη,
2: ναι.
1: Πες μου λίγο πώς το σκεφτήκατε, ας πούμε, δηλαδή ο πρόεδρος του, κατά το σενάριο, έτσι, ο πρόεδρος του χωριού είχε αυτή την ιδέα, βλέποντας να ερημώνει ένα χωριό, το χωριό του, να φέρει με αυτό τον έξυπνο τρόπο.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, πώς έγινε, ας πούμε,
2: η ιδέα χρεώνεται στην Τίνα την Κάσου.
1: Ωραία.
2: Η οποία,
1: ναι, που χρεώνεται στο σύριαλ, θέλω να μάθω.
2: Η οποία έχει και την επιμέλεια του σενάριου. Και η αλήθεια είναι ότι...
1: Είναι και χρόνια στο κουρμπέτι.
2: Είναι και χρόνια στο κουρμπέτι. Και πάτησε, νομίζω, πολύ σε αυτό που ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και γίνεται και γενικότερα στην Ευρώπη. Κάποια χωριά που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, καλούνε κόσμο από
3: τα αστικά
2: κέντρα και προσπαθούν να ανακάμψουν με αυτό. Οπότε αυτή είναι η βασική ιδέα. Στις Κουτσουπιές, λοιπόν, υπάρχει ένας φιλόδοξος πρόεδρος, ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς, ο Βλάσης, ο οποίος αποφασίζει και βγάζει ένα βίντεο κάποια στιγμή και καλεί κόσμο στο χωριό του προκειμένου να ανακάμψει, γιατί είναι ένα χωριό το οποίο έχει ερημώσει κυριολεκτικά.
3: Και κλείνει και το σχολείο, δεν είπαμε, παιδιά.
1: Αυτό.
3: Και προσφέρει φυσικά δουλειά και μέρος να μείνεις, σπίτι και δουλειά.
2: Και για να μπορέσει να πάρει μια επιδότηση που κυνηγάει, πρέπει τουλάχιστον να μπορέσει να κρατήσει το σχολείο αυτό ανοιχτό. Οπότε καλεί οικογένειες από τα αστικά κέντρα που να έχουν τουλάχιστον, βέβαια, δύο παιδιά στο δημοτικό.
1: Γι' αυτό δεν μου ήρθε πρόσκληση, προφανώς. Γιατί δεν έχω παιδιά στο δημοτικό, γιατί αλλιώς...
3: Ναι. Και μαζεύονται, έπρεπε, βέβαια, έπρεπε, εκεί από την Αθήνα διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Ναι, τι έρχεται αυτό.
2: Αυτοί που έρχονται είναι φυσικά άνθρωποι που έχουν προβλήματα διάφορα στη δική τους ζωή. Είτε τους κυνηγάνε οι τράπεζες και τα δάνεια, είτε προσπαθούν να κρυφτούν από κάποιον, κουβαλάνε μυστικά. Συμβαίνουν πράγματα και στις δικές τους ζωές που αναγκάζονται, σε εισαγωγικά, να αποδεχτούν αυτή την πρόσκληση, και εκεί ξεκινάνε τα ευτράπελα της σειράς. Γιατί, βέβαια, ενώνονται οι Αθηναίοι με τους επαρχιώτες, οι επαρχιώτες διχάζονται μεταξύ τους, γιατί δεν θέλουν όλοι να πάνε οι Αθηναίοι.
3: Να λιωθεί το χωριό.
2: Να λιωθεί το
3: έλευση.
2: Χωριό.
1: Α, βέβαια, υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, ότι δεν θέλουν τον ξένο στο
2: βεβαίως,
1: τόπο τους,
2: υπάρχει,
1: έτσι.
2: Υπάρχει και...
3: Ναι, είναι τόσο διαφορετική η ζωή στην επαρχία από την αστική, από το αστικό κέντρο, που πάρα πολύ δύσκολα συνυπάρχει. Εδώ για διακοπές πας στο χωριό του παππού και της γιαγιάς και πρέπει, σε παίρνει χρόνο να συνδεθείς.
1: Σε κοιτάνε μισό μάτι.
3: Ναι, τίνωσες εσύ.
2: Αυτό
1: το τίνωσες εσύ. Και μια και είπαμε και τρεις περίπου το... Ταυτόχρονα το τίνωσες εσύ, γιατί και εγώ όταν πάω στο χωριό μου...
3: το έχουμε όλοι ζήσει λίγο πολύ.
1: Αυτό με ρωτάνε, τίνωσες εσύ. Υπάρχει και αυτή η περίφημη ντοπιολαλιά, δηλαδή ξαφνικά,
2: ναι,
1: το...
2: Ναι.
1: Μέσα στο σενάριο το σκεφτήκατε πολύ, πολύ ωραία, να μιλούν οι άνθρωποι που είναι εκεί, όπως μιλάμε στην...
2: Πήρα το ρίσκο και αποφάσισα, και ευτυχώς με χαρά είδα ότι όλοι οι ηθοποιοί το αποδέχτηκαν, ότι φυσικά πρέπει να μιλάνε με μια ντοπιολαλιά όπως μιλάνε οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Μια κάνουμε στην εξήγηση, σας παρακαλώ.
2: Δηλαδή,
3: το έγινε ΤΕΗ. Να μιλήσω. Τι φτιάνει. Σαπέρα.
2: Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν κοροϊδεύουμε. Προσπαθούμε ακριβώς να μπούμε στα σπίτια των επαρχιωτών και να γίνουμε ένα με αυτούς. Γιατί όλοι, όπως και ο Θανάσης πολύ σωστά είπε πριν, και όλοι εμείς από κάποιο χωριό καταγόμαστε. Και την ξέρουμε πολύ καλά αυτή τη...
1: Ναι, και δεν έχεις και λόγο όταν κάνεις μια δουλειά
3: ίσα από το αντίθετο χτυπάει. Το αντίθετο. Να βλέπεις δηλαδή τώρα μια ιστορία σε ένα χωριό και να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ντύνονται με το δικό τους τρόπο, ζουν με το δικό τους τρόπο, μαγειρεύουν με το δικό τους τρόπο στην επαρχία και μιλάνε κανονικά σαν Αθηναίοι ή σαν, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά, και συγγνώμη που διακόπτω, βρήκα εξαιρετική την ιδέα της Βίκης. Το δουλέψαμε με πρόβες μαζί με τους συναδέλφους. Και πραγματικά, τώρα που έχουμε προχωρήσει αρκετά βαθιά στα γυρίσματα και πλέον έχουμε συνηθίσει πολλά πράγματα ο καθένας με τον εαυτό του και με τους υπόλοιπους, βγαίνει πραγματικά αβίαστα. Προσπαθούμε, και αυτή είναι η συμβουλή και η γραμμή που έχει δώσει η Βίκη μας, αλλά προσπαθούμε να βγαίνει σαν να μιλούσαμε έτσι. Οπότε γίνεται και μια εσωτερική σύνδεση και με το ρόλο, γιατί όταν κάνεις έναν πρόεδρο σε ένα χωριό, μεγαλωμένο σε μια κλασική επαρχία, και προσπαθείς να μιλήσεις έτσι όπως μιλάνε, σιγά σιγά πλάθεις και ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν είσαι εσύ. Δηλαδή βλέπω τους συναδέλφους μου που μιλάμε στο διάλειμμα κανονικά και ξαφνικά όταν πάει 3-2-1 πάει το πλάνο. Αλλάζει
2: κατευθείαν.
3: Το οποίο είναι πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ. Είναι δημιουργία.
2: Εγώ αυτό που φοβόμουν στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο στόμφος. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει να μιλάει έτσι, πιστεύεις ότι θα στομφάρει. Αυτό προσπάθησα να αποβάλω. Το καταφέραμε, γιατί όλοι το δέχτηκαν με χαρά. Και αυτή, συγγνώμη, αυτή είναι και η διαφορά. Και όλα τα άλλα, βέβαια, που είπε και ο Θανάσης, τα ρούχα, ο τρόπος που μαγειρεύουν, ο τρόπος που κινούνται. Είναι η βασική διαφοροποίηση για μας μεταξύ των επαρχιωτών και των Αθηναίων.
1: Ακόμα δηλαδή βρήκε και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν και τις αλλαγές του καιρού, θα έλεγα.
2: Βεβαίως.
1: Είναι ένα απλό πράγμα.
3: Ναι, όλη η καθημερινότητα.
1: Αλλιώς εμείς εδώ στην Αθήνα. Mm.
2: Και ο τρόπος που, ακόμα και το πώς αλλιώς μαθαίνεις τι ώρα είναι. Έχουν μάθει να ακούν τον κόκορα, έχουμε μάθει να, ναι, να κοιτάμε τα κινητά.
3: Με πράγματα που γνωρίζουν.
1: Μίζουμε το ρολόι δηλαδή. Είναι,
3: και από εκεί βέβαια
1: είναι ωραίο, είναι έξυπνο.
3: Γεννιούνται και οι αστείες καταστάσεις, οι αστείες ατάκες, οι αστείες σκηνές, ο ρυθμός που δημιουργείται. Είναι και πηγή, πέρα από το ότι συνδέεσαι με έναν τρόπο και παρουσιάζεις μια, όσο μπορείς βέβαια, μια αληθοφάνεια στην ιστορία, είναι και η πηγή, είναι και η μήτρα που βγαίνουν και τα αστεία, βγαίνουν οι κωμικές καταστάσεις, ειδικά όταν προσπαθούν να συνεννοηθούν. Και αλλιώς έχεις μάθει να θεωρείς πώς θα πεις, πώς θα τονίσεις, και αλλιώς το ακούει ο άλλος. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, την προσπάθεια, πηγάζει και το αστείο.
1: Βέβαια. Και βγαίνουμε.
3: Και σίγουρα περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Αυτό το λέμε συχνά, αλλά πραγματικά ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Yeah. Είναι ωραία κωμωδία, έτσι.
2: Δηλαδή, είναι πολύ ωραία. Πάρα. Είναι πολύ καλογραμμένη.
1: Έχει ανάγκη τις κωμωδίες.
2: Να πω ότι δεν είναι. Εγώ φοβόμουν λίγο να αναλάβω κωμωδία, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα. Ακριβώς γιατί.
1: Είναι πιο δύσκολο.
2: Όχι αυτό, είναι και πιο δύσκολη σαφώς, αλλά αυτό σε ιντριγκάρει. Απλά έχουμε μάθει στην κωμωδία που περισσότερο στηρίζεται στον πρωταγωνιστή και στην, συγγνώμη που θα το πω έτσι, λίγο στην παλαφάρα. Δηλαδή δεν είχε ενδιαφέρον για μένα να κάνω κάτι τέτοιο. Εδώ έχω ένα πάρα πάρα πολύ καλογραμμένο σενάριο, πάρα πολύ προσεγμένο, που έχει και ευαισθησίες, έχει και συγκινησιακές στιγμές, είναι ανθρώπινο. Οπότε αυτό είναι που με έκανε να πω ότι όπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι καλό.
1: Και σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις.
2: Ακριβώς. Και δεν θα το έλεγα ακριβώς κωμωδία, θα το έλεγα κομεντί. Γιατί
1: μπορεί να το πούμε και ηθογραφικό.
2: Θα μπορούσαμε να το πούμε και ηθογραφικό, βεβαίως. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποσοστό μεταξύ κωμωδίας και μεταξύ έντονων συναισθηματικών σκηνών, που το κάνει
3: που
2: πιο εναλλάσσονται και πιο ανθρώπινο.
3: Έχει εξαιρετικό ρυθμό, θα προσθέσω εγώ, και έχει αυτό που είπε και η Βίκη πολύ σωστά. Προσπαθούμε το αστείο να βγαίνει από την κατάσταση και από αυτό που βιώνει εκείνη τη στιγμή η ομάδα των ανθρώπων που υπάρχει στη σκηνή. Τι συμβαίνει σε αυτούς. Και όχι από. Ναι, σίγουρα οι έξυπνες ατάκες, σίγουρα θα γεννήσει ο καθένας μας σαν προσωπικότητα και σαν ηθοποιός, αλλά το βασικό είναι η σκηνή και η πλοκή της ιστορίας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Θανάση, βάζεις αυτή λοιπόν την αγγελία, σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, και πόσοι καταφθάνουν στο χωριό?
3: Καταφθάνουν 2-3 πρώτα οικογένειες. Ναι. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται στο βίντεο και στην πρόσκληση. Τα σπίτια που τους δίνουν να μην είναι ανεκδίγητα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να μείνουν.
1: Κάνετε και εσείς αυτές τις πλάκες που κάνουν για τις διακοπές που πας.
3: Που πας και νομίζω ότι θα βρεις κάτι άλλο. Γενικώς βλέπεις μια προσπάθεια των ανθρώπων. Όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν κακοί στην ιστορία. Όλοι είναι καλοί άνθρωποι και προσπαθεί ο καθένας. Υπάρχει μια πυργοδέσεων που την κάνει εξαιρετικά η Μαρία Γασανδρή, η οποία προέρχεται από αγωνιστές του 21 και είναι, ας το πούμε, η προύχο, ήταν η οικογένεια με τους προύχοντες της περιοχής.
1: Υπάρχει και ένα μυστικό που
3: είπα, εξαιρετική και εξαιρετική συνάδελφος. Εμείς ήμασταν και δύο χρόνια μαζί. Υπάρχει λοιπόν αυτή που κρύβει και ένα μυστικό και γενικώς η ιστορία έχει πάρα πολλές και ανατροπές αλλά και πάρα πολλά πλοκάμια που σιγά σιγά εξελίσσονται, δηλαδή ειλικρινά δεν είναι καθόλου μα καθόλου βαρετή. Βαρετό. Δεν έχει δηλαδή μια γραμμική πορεία, έχει πράγματα που και εμείς ακόμα τα διαβάζουμε τα επόμενα σενάρια, περιμένουμε τη στιγμή να τα γυρίσουμε, δηλαδή υπάρχει πολύ έτσι κέφι στην ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί με τον, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ελπίζω να παρεξηγηθώ, κλασικό ελληνικό τρόπο να τα βολέψει τα πράγματα, μπορείς να πάρει την επιχορήγηση, όχι τόσο για να προσείδει ον όφελος, αλλά πραγματικά για να στηρίξει το χώρο του, βέβαια τις φιλοδοξίες του, ένας φιλόδοξος άνθρωπος. Υπάρχει η πρώην γυναίκα, η οποία ήταν η πρώην πρόεδρος του χωριού, οπότε ενώ υπάρχει αγάπη και έρωτας, υπάρχει αυτή η σύγκρουση,
1: μεγάλη
3: ήταν
1: πότε.
3: Πρόεδρος και τώρα έγινα εγώ. Και υπάρχει μια τρομερή σύγκρουση στην οποία.
1: Γεννιόνται έτσι. Καταστάσεις.
3: Ακριβώς. Και προσωπικές.
1: Ναι.
3: Που την κάνει εξαιρετικά η αγαπημένη μου Δήμητρα Στογιάννη.
1: Ναι.
3: Είναι η Άννα Μενενάκου που κάνει την Αθηναία που έρχεται με το μόναχο γιο της, γιατί κρύβει και αυτή κάποιο μυστικό. Αναλαμβάνουν διάφορες θέσεις. Η μία γίνεται γραμματέας του Προέδρου. Ο άλλος δουλεύει στα χωράφια. Υπάρχει ένας τσιφλικάς πρωτοπαλίκαρο που τον κάνει ο Θανάσιο Πατριαρχίας, ο οποίος είναι με την πυργοδέσμη με τη Μαρία Γασανδρή, ο
0: ανιψιός της,
3: ναι. Ένας πολύ αστεία περσόνα, ένας πολύ ωραίος ρόλος και τον κάνει εξαιρετικά ο Θανάσης. Γενικώς έχουμε πέσει με τα μούτρα σε μια ωραία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και ξέρεις, εγώ προσωπικά το μετράω πώς ξυπνάς το πρωί για να πας. Με τι συνέστημα και με τι διάθεση πας στη δουλειά. Όταν λοιπόν πας καλά στη δουλειά, το πράγμα έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει ώρα.
1: Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που είναι άσχετο με αυτό που λέμε. Εγώ μετράω αν η εκπομπή μου έχει ενδιαφέρον όταν βλέπω τον ηχολήπτη μου να ακούει την εκπομπή. Άμα τον βλέπω να παίζει με το κινητό, του λέω
3: όχι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όντως είναι σοβαρό κριτήριο.
1: Καλά, δεν λέω κύριε Πρίντεζη. Μήπως μπορείτε να μας βάλετε εκείνο το τρελεράκι, το μικρό, το έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τυζεράκι.
2: Ναι.
1: Αυτό για να καταλάβουμε τώρα. Μουσικά αυτό ντύνεται όλο έτσι με παραδοσιακή
3: δεν... Όχι, δεν θα μπορούσε μόνο θα με μπορούσε. Παραδοσιακή μουσική φυσικά. Είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας.
1: Όχι, ρε,
3: απλά μας έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή ο Νίκος ο Τερζής, το Κάτω από τη Γέφυρα, το ερμηνεύει.
1: Θα το ξαναβάλουμε σε λίγο να το ακούσουμε γιατί δεν το ακούσαμε καλά. Mm-hmm. Σε λίγο πριν τις ειδήσεις των 1:30.
3: Το ερμηνεύει η Κωνσταντίνα Ιτούνη και έχει γράψει τους στίχους ο Γιάννης ο Κότσιρας. Και μας έχει δώσει κάποιες μουσικές επίσης έτσι παραδοσιακού τύπου ο Νίκος ο Τερζής για όπου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακό. Κατά τα άλλα, η μουσική επιμέλεια γίνεται από τον Ασημάκη τον Κοντογιάννη, με τον οποίο εγώ συνεργάζομαι πολλά χρόνια πια, και ντύνει τη σειρά αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε σκηνής.
1: Είστε τώρα στη διαδικασία του να έχετε φτιάξει τα πρώτα 5-10 επεισόδια, να υποθέσω.
3: Ναι, 12.
1: Γιατί δεν ξεκινάει κάπου...
3: Ξεκινάει 5 Οκτώβρη.
1: Ναι. Να πούμε ότι μπαίνει στην ώρα στις 7 κάθε βράδυ. Ναι. Είναι μια ώρα καλή για ένα τέτοιο...
3: Είναι μια ώρα
1: μπορώ
3: καλή.
1: Μπορώ να το πω οικογενειακό, σύρια.
3: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν μια ώρα καλή για ένα τέτοιο.
3: Νομίζω πως ναι, γιατί απευθύνεται
1: σε
3: όλη
1: τη Συγγλία και όλα τα υπόλοιπα της prime time. Κυρία Μανώλη, πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή τη δουλειά που κάνετε? Είναι καλύτερη από τις άλλες που έχετε κάνει? Είναι πιο γλυκιά? Σας δημιουργεί κάποια συναισθήματα? Σας ξαναγυρίζει στο χωριό?
3: Στο χωριό με ξαναγυρίζει λίγο, ναι, και μου αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με τις άλλες σειρές. Την κάθε σειρά που κάνεις πρέπει για κάποιο λόγο, κάποιους λόγους να έχεις για να τις αγαπήσεις. Το σίγουρο είναι αυτό που είπε και ο Θανάσης πριν, ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ζούμε και κινούμαστε και σε ένα χώρο που είναι περίεργος και πολλές φορές δημιουργούνται αντιπαλότητες και τέτοια, ότι έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας.
1: Κινείται στη σύγχρονη εποχή το η κουτσιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι στο σήμερα.
3: Δηλαδή. Ναι, είναι στο σήμερα.
1: Δεν έχει καμιά σχέση με τις αγριές.
2: Όχι, είναι στο σήμερα. Είναι ένα σύγχρονο χωριό της επαρχίας. Εγώ χαίρομαι γιατί πραγματικά πολλές φορές γωνιές, στιγμές, σημεία, εικόνες, το καφενείο που έχουν στήσει. Θυμάμαι το καφενείο με τις καραμέλες όταν πήγαινα στο χωριό μου, που πηγαίναμε με τον παππού μου και μου έπαιρνε τη βανίλια. Δηλαδή θέλω να πω ότι χωρίς να το θέλεις, την έχεις μέσα την επαρχία. Είτε λίγο εν υπνώση, είτε λίγο ζωντανή, και με την πρώτη ευκαιρία σου βγαίνει. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες έχουμε τόση σχέση, ακόμα και οι νεότεροι. Κάποια στιγμή θα πήγανε από το χωριό του παππού και τη γιαγιά.
1: Οι μυρωδιές, οι βασιλικοί. Να πούμε στο δεύτερο μέρος, μπορούμε να ακούσουμε, κύριε Πρίντεζη, το τραγούδι πάλι μέχρι. Τι λέτε? Όχι το ορχιστρικό, το κανονικό. Να το ακούσουμε που, αυτό της αρχής που δεν το καλό ακούσαμε. Έτσι, μπράβο. Μέχρι να πάμε στις ειδήσεις, που είναι η πρώτη

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 οι νεκροί από την έκρηξη του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν 2 ακόμη σωροί στα χαλάσματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη 2 αγνοωμένων. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία για Ραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες βλέπουν οι αρχές. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημα διαφυγής των δραστών εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε Καλάσνικοφ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. 3 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά συνολικά 20 μεταναστών, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και αφού αποδεσμεύσαμε την κυρία Μανώλη, γιατί πρέπει να πάει να κάνει μοντάζ, έχουμε δίπλα τον κύριο Θανάση Κουλαμπάτ, Θανάση, που είπαμε να τον κρατήσουμε, γιατί εκτός από τις κουτσουπιές, θέλουμε να τον ρωτήσουμε και για τα άλλα πράγματα που κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: σκηνοθετεί ο Μαρκουλάκης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κάτι που θα παίξει το χειμώνα, δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Μια εξαιρετική κωμωδία του Σεμπαστιάν Καστρό στο Θέατρο Βρετάνια. Mm-hmm. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από 8 του Οκτωβρίου με το καλό. Τη σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος, σε μια πολύ εφάνταστη σκηνοθεσία και με πάρα πολύ κέφι. Λέγεται «Η ιδέα της χρονιάς» και είμαστε μια υπέροχη παρέα. Η Ναταλία Δραγούμη, η Σοφία Βοιατζάκη, ο Άκης Σακελαρίου και εγώ. Με εξαιρετικούς συντελεστές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία με τρομερές ανατροπές, με τρομερό ρυθμό. Νομίζω ότι καλούμε τον κόσμο, τους θεατές να έρθουν, γιατί μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα περάσουν μια μισή ώρα με άφθονο γέλιο και με πάρα πολύ κέφι.
0: Μα διαβάζοντας το, είναι ωραία και πάλι είναι ωραίο και το ερώτημα που μπαίνει, ας πούμε, αυτό το παράλογο ερώτημα. Τι θα κάνατε αν βλέπατε έναν άνθρωπο.
1: Τι θα κάνατε αν μπαίνατε στο μετρό και απέναντί σας καθόταν ολόιδιος εσείς ή κάποιος δικός σας, αλλά ολόιδης, ο απόλυτος ουσίας. Και πώς θα το εκμεταλλευόσασταν αυτό, σε εισαγωγικά ή όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει το σωσία ενός ανθρώπου που θεωρεί και πιστεύει και φοβάται ότι φλερτάρει η γυναίκα του, και τον προσκαλεί στο σπίτι για να οργανώσει ένα σχέδιο που το θεωρεί και την καλύτερη ιδέα της χρονιάς, ώστε να τον να τη δυσαρεστεί, σε πάση περιπτώσει να κόψει το όποιο φλερτ. Αλλά εμφανίζεται και ο κανονικός, εμφανίζεται η γυναίκα, υπάρχει μια εξαιρετική γειτόνισσα που την κάνει καταπληκτικά η Μαρία Βογιατζάκη, που μπλέκει και αυτή στην ιστορία, και γίνεται πραγματικά μια κόλαση γεγονότων.
0: Είπαμε σε ποιο θέατρο
1: πολύ
0: είναι.
1: Γελιώνει, στο Θέατρο Βρετάνια.
0: Στο Βρετάνια. Είναι ένα αγαπημένο θέατρο του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, πολύ ωραίο θέατρο. Ναι, και εγώ είχα τη χαρά να παίξω πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι το 2010 με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό, το «Πέρα από τη γέφυρα» του Μίλλερ. Έρχομαι πάλι μετά από τόσο καιρό με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και έχεις και κάτι άλλο όμως, ή όχι?
1: Τις Παρασκευές στο Θέατρο Αλγμίνη θα επαναλάβουμε μια επιτυχία που κάναμε μαζί με τον Γιώργο τον Γαλίτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, το θάνατο του Ιβάν Ιλίτς του Τολστόη, όπου θα παίζεται τις Παρασκευές στις 6. Είναι μια παράσταση που την κάνουμε τώρα εδώ και 7 χρόνια. Ομολογώ με πολύ μεγάλη τιμή, λέω, με πολύ μεγάλη ευτυχία και τρομερά συναισθήματα, ότι ήταν μια επιτυχία που επαναλαμβάνεται τόσα χρόνια, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο πάνω απ' όλα, ένα μαγικό κείμενο του Τολστόη, που μιλάει, ουσιαστικά μιλάει για το θαύμα, για την πορεία, για την τροχιά της ζωής μέσα από το μονοπάτι του θανάτου. Τι κάνεις, πώς μετράς τη ζωή σου, την τροχιά σου με τους άλλους ανθρώπους, στη μία και μοναδική ζωή που διαθέτουμε όλοι, όταν σε συναντάει σιγά σιγά ο θάνατος. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο θεατρικό στοίχημα, πρωτίστως της Κωνσταντίνας και μετά δικό μου και του Γιώργου του Γαλίτη, όπου οι δύο άντρες ηθοποιοί κάνουμε και τους 19 ρόλους του διηγήματος.
0: 19 ρόλοι.
1: Χωρίς σκηνικά, χωρίς ρούχα, χωρίς κοστούμια, μόνο με μία περιστρεφόμενη δερμάτινη καρέκλα στη μέση της σκηνής. Και δημιουργούμε ένα σύμπαν. Φαίνεται ότι το καταφέραμε σε ένα βαθμό, και γι' αυτό 7 χρόνια τώρα ο κόσμος ανταποκρίνεται. Είναι μια πάρα εξαιρετικά βιωματική παράσταση. Είναι ευτυχία και ευλογία κάθε φορά που την παρουσιάζουμε. Και θα είμαστε πάλι κάθε Παρασκευή στις 6. Με τον Γιώργο έχουμε γίνει πλέον σχεδόν σαν ένας άνθρωπος.
0: Αυτοκόλλητο.
1: Ναι, ξέρετε, σε αυτή τη δουλειά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή που για τις ανάγκες τις οποίες κουτσουρεύονται λίγο τα τραγούδια, αλλά τι να κάνουμε, γιατί στην τηλεφωνική γραμμή δεν θέλουμε να περιμένει ο κύριος Αντώνης Καριστινός. Είστε στο τηλέφωνο?
1: Είμαι στο τηλέφωνο. Γεια σας. Θέλετε να συνεχίσω το τραγούδι ακαπέλα? Όχι.
0: Πώς δεν θέλω, πώς δεν θέλω, τι λέτε τώρα?
1: Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου. Λοιπόν, το γέλιο πάμε να αναζητούμε κι εμείς που είμαστε άνθρωποι της πόλης.
0: Εσείς είστε Αθηναίος που ανεβαίνετε στην Κουτσουπιά?
1: Καταρχάς να πω κάτι. Γιατί εδώ μου γλίστρησαν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι και συνεργάτες μου μέσα από τα χέρια και δεν πρόλαβα να τους πω μια κουβέντα.
0: Ο ένας
1: λοιπόν,
0: είχε
1: είμαι εξαιρετική
0: κάνει...
1: και οι δύο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι και με την κυρία Μανώλη και με τον κύριο Κουρλαμπά. Λοιπόν, η κυρία Μανώλη, με την κυρία Μανώλη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πρώτη γνωριμία σε κάτι πολύ σύντομο, μια συμμετοχή μικρή που είχα πριν από κάποια χρόνια. Και εδώ ουσιαστικά είναι κάτι που ξεκινάμε να δημιουργούμε εξ αρχής. Και φαίνεται ότι είμαστε πολύ καλά συντονισμένοι. Και θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πέρα από την εμπειρία που έχει, είναι και από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, οι οποίοι αγαπούν τους ηθοποιούς πραγματικά και τους θαυμάζουν και τους ενθαρρύνουν σε αυτό που κάνουν.
0: Να πάμε λίγο στο ρόλο, γιατί δεν έχω και...
1: Δεν πειράζει,
0: κοιτάζω το ρολόι. Όχι, θέλω να σας ακούσω.
1: Το ρόλο. Ωραία, να σας πω.
0: Είστε λοιπόν Αθηναίος που ανεβαίνετε στις Κουτσουπιές ή Κουτσουπιός που...
1: Όχι, είμαι Αθηναίος που πάω στις Κουτσουπιές και όπως φανταζόμαστε όλοι οι λόγοι είναι πιο βαθύς όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Ναι. Η αφορμή μπορεί να είναι, ας πούμε, οι οικονομικές δυσκολίες που έχει ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη. Πάντα κάτι συμβαίνει και οι λόγοι είναι, μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι μια κληρονομιά που παίρνεις και είναι η αφορμή για να πας να επισκεφθείς ξανά τα πατρογονικά σου, πας περιπτώσει. Μπορεί να είναι πολλοί οι λόγοι. Να σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Κάποια στιγμή έκανα αναρρίχηση σε εσωτερικό χώρο, indoor όπως το λένε. Mm-hmm. Αυτό που είναι αυτές οι χρωματιστές καραμελίτσες που ανεβαίνει στον τοίχο. Mm-hmm. Και είχε απ' έξω κάτι καρέκλες τέλος πάντων, όπου κάθεσε μετά να ξεκουραστείς και τα λοιπά. Και έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναρρίχητης, δεινός αναρρίχητης, δουλεύει μέσα σε πλοία εμπορικά που κάνουν επισκευές. Και επισκευαστής αναρρίχητης δηλαδή. Και μου λέει, εσένα τι σε φέρνει εδώ? Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν μπορεί, μου λέει, να ήρθες απλώς για το άθλημα. Όλοι, μου λέει, οι τρελοί μαζεύονται εδώ. Γιατί όλοι, μου λέει, κάτι θέλουν να ξεπεράσουν, κάπου θέλουν να φτάσουν. Μου λέει, είναι στατιστικά, μου λέει, αυτά που σου λέω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάπως έτσι, δηλαδή, όταν κάνεις αυτή την ανάβαση προς το βουνό για την εσωτερική αυτή μετανάστευση, κάτι άλλο κρυφό σε οδηγία εκεί. Μπορεί να είναι κρίση ηλικίας, 35 με 45, δεν ξέρω. Πολύ. Πάντως όλα αυτά θα τα δούμε. Σε ένα πλαίσιο βέβαια πολύ πολύ αστείο και πολύ πολύ ωραίο. Ωραίο και έχει αυτή την πατίνα του χρόνου. Με
0: ξεκουράζει όταν πάτε, στις Κουτσουπιές, σαν τι εμφανίζεστε, δηλαδή τι ρόλο κάνετε?
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ένας άντρας εγχειρία, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, είναι σε πένθος και έχει τρία κορίτσια που τα μεγαλώνει μόνος του.
0: Ωραία.

0: θα σας πείραζε να μιλήσουμε και με την κυρία Στογιάννη, είναι στο τηλέφωνο.
1: Καθόλου.
0: Ωραία. Κυρία Στογιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Σε όλη την ωραία παρέα.
0: Η μισή παρέα έφυγε. Έχουμε μείνει, έχουμε μείνει εγώ και ο Αντώνης.
2: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γιατί
2: βαρέθηκε να μας βλέπεις όλη μέρα στα γυρίσματα, μιλάμε και με άλλους τρόπους. Έτσι.
0: Τους πίεζε πολύ ο χρόνος των γυρισμάτων και δυστυχώς με άφησαν να σας αντιμετωπίσω μόνη μου. Εσείς, κυρία Στογιάννη, είστε και εσείς Αθηναία από Πάτες της Κουτσουπιές ή είστε ντόπια?
2: Εγώ είμαι ντόπια κουτσουπιώτισσα και μάλιστα έτσι υπέρμαχος των δικαίων των κουτσουπιωτών. Αχα. Είμαι πρώην πρόεδρος, επίσης εγχειρία δις. Και αυτή τη στιγμή είμαι παντρεμένη με τον νυν πρόεδρο των Πλάσης.
0: Τους στέλνετε δηλαδή.
2: Έναν.
0: Μπράβο.
2: Και μάλιστα είναι και ένα αστείο που επαναλαμβάνεται, ας πούμε, σε κάποια επεισόδια. Γιατί όταν τσακώνεται με το Βλάση, του λέει: να είσαι τυχερός που φεύγεις από το σπίτι όρθιος και όχι να σε πάρουν τέσσερις όπως τους άλλους δύο, ας πούμε.
0: Ωραία. Καλό. Και κάνετε τι τώρα στις Κουτσουπιές, δηλαδή είστε κατά αυτής της ιδέας που βρήκε ο Δήμαρχος ή μπαίνετε μέσα σε αυτό το κλίμα και υποδέχεστε καλά τους νεοφερμένους?
2: Αντίθετα, τους υποδέχομαι αρκετά άσχημα και έτσι με επιθετικότητα και με μεγάλη ένταση, ας πούμε, γιατί εγώ θέλω να παραμείνει το χωριό ως έχει, δηλαδή να είναι οι κουτσουπιώτες στις Κουτσουπιές, και μάλιστα επειδή υπάρχει ένα καταστατικό που θα αποκαλυφθεί αργότερα, υπάρχουν άλλα συμφέροντα που τελικά φέρνουν τους Αθηναίους, τα οποία εγώ αντιμάχομαι των συμφερόντων αυτών, και γι' αυτό και στην αρχή είμαι πολύ αρνητική. Σιγά σιγά όμως βάζω την ανθρώπινη διάσταση μπροστά, δηλαδή και την ανθρώπινη φύση και αγάπη, ας πούμε, δηλαδή απέναντι στον άνθρωπο, και συμπαθώ, εκτιμώ και τους Αθηναίους, και σιγά σιγά αυτό εξελίσσεται και σε φιλία, δηλαδή παίρνει μια φιλική διάσταση.
0: Βρίσκουμε και τον τρίτο, τον τυχερό ή όχι?
2: Όχι, τρίτος είναι, υπάρχει ήδη.
0: Α, υπάρχει.
2: Ο Βλάσης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει τυχερό και θα παραμείνει εν ζωή.
0: Τον καψερό. Ναι. Ωραία. Άρα είστε μια καλή παρέα, η οποία έτσι δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα. Συζητάτε τα προβλήματά σας. Τι χωριό είναι οι Κουτσουπιές? Είναι έτσι, δηλαδή, γιατί τράβηξε τον... Πώς είναι το όνομά σας, κύριε Καριστινέ, στο σύριαλ?
1: Το όνομά μου είναι Μάκης. Γεράσιμος.
0: Τι τραβά το Γεράσιμο να έρθει στις Κουτσουπιές? Το καταλαβαίνετε εσείς που το μάτι σας παίζει?
1: Φυσικά και το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω για την κυρία Στογιάννη, το καταλαβαίνει. Εσείς για να πάτε, το έχετε μελετήσει. Έχετε και δεύτερες σκέψεις από πίσω, έτσι δεν είναι?
1: Έχω.
0: Και ο καθένας που πάει...
1: Αγνές σκέψεις όμως.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Ο καθένας όμως που πάει σε ένα άγνωστο μέρος, κάτι έχει πίσω, τις πίσω λέξεις στο μυαλό του.
2: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνομαι κυρίως τους σκοπούς των ανθρώπων που κάλεσαν τους ανθρώπους αυτούς από την Αθήνα. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει δόλος από πίσω, γι' αυτό προσπαθώ να αποκαλύψω τα βαθιά συμφέροντα. Μόνο που δεν έχω αποδείξεις. Ψάχνω τις αποδείξεις σε όλα αυτά τα επεισόδια για να αποκαλύψω αυτή τη δολιοφθορά, ας πούμε, αυτούς τους...
1: Δήμητρα, επειδή αποκαλύπτεις, δολιοφθορά, αποδείξεις, ακούγεται, συγγνώμη γι' αυτό, ακούγεται σαν έτσι αστυνομικό. Ο τρόπος, θέλω να προσθέσω ότι ο τρόπος που δρά η κυρία Στογιάννη στο ρόλο της προεδρίνας είναι καταπληκτικά αστείος, έτσι, γιατί είναι και το σενάριο εξαιρετικό, αλλά και η κυρία Στογιάννη σχετικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Ναι, αλλά και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει όμως είναι καταπληκτικός και θα με θυμηθείτε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καριστινέ, όταν πήγατε στο χωριό και το είδατε για πρώτη φορά και δεν είδατε αυτό που έδειγνε η διαφήμιση, να το πω έτσι, ενοχληθήκατε? Δηλαδή δεν ήταν τα σπίτια τόσο καλά όσο τα δείχνανε Φαντάζομαι τώρα διάφορα.
1: Εντάξει, είναι η αλλαγή μεγάλη, είναι το contrast πολύ μεγάλο, αλλά εκείνη τη στιγμή ψάχνεις από κάπου να πιαστείς. Οπότε λες, okay. Να κοίτα το δεντράκι, κοίτα τις κοτούλες, μύρισε τον καθαρό αέρα. Δηλαδή ό,τι κάνουμε και εμείς πολύ βεβαιασμένα που πάμε ας πούμε για δύο διανυκτερεύσεις και πληρώνουμε μια περιουσία για να ξεσκάσουμε.
0: Ναι, σωστό. Καταλάβατε. Σωστό.
1: Οπότε εγώ το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ωραία. Πριν τελειώσουμε, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καριστινέ, βλέπω ότι παίζετε κάποιο έργο του Σωτήρη Τζαφούλια, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Προετοιμάζεστε μάλλον για το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ».
1: Ναι.
0: Αυτό γυρίζεται για το θέατρο που έχει ανοίξει ο Σωτήρης?
1: Όχι. Θα παιχτεί στο θέατρο Αλκιονής. Mm-hmm. Από τις 27 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Και πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε κάποια κρίση γάμου, κρίση ηλικίας? Τι ακριβώς είναι?
1: Όχι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει το απρόβλεπτο.
0: Το οποίο είναι
1: αυτό. Δεν θα σας το πω.
0: Δεν μου το πείτε.
1: Δεν θα σας το πω, όχι.
0: Ωραία. Θα πω και εγώ να σας κρατήσω στις κουτσουπιές περισσότερο από όσο.
1: Εντάξει.
0: Από όσο λέει το σενάριο.
1: Το δέχομαι.
0: Το
1: δέχομαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουμε χρόνο και δεν θέλω πραγματικά να...
0: Όχι, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ωραία, κοιτάξτε, είναι ένα έργο αγγλικό το οποίο γράφτηκε από το Luke Norris, έναν ηθοποιό πολύ γνωστό, τέλος πάντων, Βρετανό, και το αφιέρωσε σε ένα φιλικό του ζευγάρι που αντιμετώπισε κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Και παίχτηκε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο που μας πέρασε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Είναι ένα έργο που εγώ προσωπικά διαβάζοντάς το και πρίμα βίστα σοκαρίστηκα. Είναι εξαιρετικό, επειδή το έχει γράψει και ηθοποιός, είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Και στο σημείωμα του Σωτήρη νομίζω
0: και πολύ καλός,
1: τα βρίσκουμε όλα.
0: Και πολύ καλός ο Σωτήρης, οπότε έχετε μια...
1: Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του, δεν έχω ξανασυνεργαστεί. Και έχει ένα εξαιρετικό τρόπο, τέλος πάντων,
0: έχει.
1: Κάνει την τέχνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Και αυτός, όπως και η κυρία Μενενάκου, με την οποία παίζουμε μαζί και στις κουτσουπιές εντελώς αυτοματικά.
0: Α, ωραία. Κυρία Στογιάννη, κάντε και κάτι άλλο εκτός από τις κουτσουπιές.
2: Θα κάνω κάποια επεισόδια ακόμα στο σόι σου και έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία προαγωγής της παράδοσης και του πολιτισμού, την Ethos Productions με τον Θωμά Κωνσταντίνου. Έχουμε δημιουργήσει ήδη δισκογραφικά το Omnipresent, αυτός που βρίσκεται παντού, όπου συμμετέχουν μέσα Νάνα Μούσχουρη, Χάρης Αλεξίου, Καταληφός, τέλος πάντων, έχουμε πάλι ανθρώπους που πραγματικά στήριξαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη εμπειρία αυτό το εγχείρημα, και συνεχίζουμε, κάνουμε κάποιες άλλες παραγωγές. Τώρα θα προχωρήσουμε σε δύο θεατρικές παραστάσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα, όπως επίσης έχουμε και το Θυγατέρες Project, ένα project που απαρτίζεται από αρκετά δροσερά, όμορφα και πολύ πολύ ταλαντούχα κορίτσια που τραγουδάνε παραδοσιακά, έτσι με διασκευές και πειραγμένες προσεγγίσεις του Θωμά Κωνσταντίνου, και βγαίνουμε στα φεστιβάλ και στα πανηγύρια με τις Θυγατέρες.
0: Α, ήθελα να ρωτήσω πού γίνεται όλο αυτό.
1: Τέλεια.
2: Ναι, τώρα κάναμε τις ρίζες, αλλά θα βγούμε, ας πούμε, σύντομα έχουμε το φάζ στις 21 Νοέμβρη, βγάζουμε κάποιες συναυλίες σιγά σιγά.
0: Ωραία, πολύ ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία. Για πείτε μου και δύο κάτι πριν κλείσουμε. Το σύριαλ γυρίζεται σε σκηνικό, όπως ξέρουμε, και έχουμε και τη δυνατότητα να το δούμε την άλλη Τετάρτη με την πρόσκληση που μας έχετε κάνει. Έχετε πάει όμως στις κουτσουπιές να δείτε πώς είναι το χωριό?
2: Οι κουτσουπιές, από όσο ξέρω, είναι ένα υπαρκτό χωριό που βρίσκεται κάπου στη Θεσσαλία, κοντά στη Λάρισα, στον Ιωκαμπό.
1: Έξω από τη Λάρισα είναι,
2: Εμείς όμως το τοποθετούμε στην Καρδίτσα αυτό το χωριό. Και με τη φαντασία μας έτσι το προσεγγίζουμε, με τον τρόπο που το έχουμε κάνει, δηλαδή με τα σκηνικά και τα λοιπά. Είναι ένα φανταστικό, υπέροχο μέρος, ένα πολύ ωραίο χωριό, που και εμείς, να σας πω την αλήθεια, εγώ τα τελευταία χρόνια έτσι είχα έναν διακαή πόθο να πάω να ζήσω σε χωριό, και κάπως έτσι τα έφερε ο Θεός και με αγάπησε, ας πούμε, και μου έδειξε την αγάπη του και με έβαλε να παίξω σε αυτό, οπότε ζω και εγώ, νιώθω ότι ζω πραγματικά μέσα σε ένα χωριό, με πολύ πολύ αγάπη και με πολύ έτσι αλήθεια και με τα καλά και τα κακά που έχει μια κλειστή κοινωνία.
0: Ναι, σωστά. Εσείς κύριε Καριστίνα, έχετε επισκεφτεί τις
1: πιτσουφιές? Καταρχάς θέλω να προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, δηλαδή, ότι δεν είναι ακριβώς πλατό το σύριαλ μας, δεν είναι. Γιατί βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι και μέσα στη φύση, είναι και πλατό.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όντως μέσα στη φύση.
1: Ναι. Δηλαδή εμείς πατάμε χώμα, ενώ μπορεί το σκηνικό, ενώ μπορεί να βλέπουμε τη μετόπια, ας πούμε, του καφενείου που είναι κατασκευή, αλλά εμείς μπορούμε να πατάμε χώμα, μπορούμε να μυρίζουμε τα λουλούδια, γιατί είναι έτσι διαμορφωμένο από τα στούντιο Σκάπα εκεί, όλο το κομμάτι αυτό που είναι κατά το ίμιση αληθινό τουλάχιστον.
0: Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά, έστω και τηλεφωνικά. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο για το σύριαλ? Έχετε κάποια παρατήρηση να κάνετε? Ξεκινάει στις 5 του Οκτώβρη, βγαίνει στις 7 η ώρα, είναι μια ώρα καλή για την οικογένεια. Θέλετε να μου μιλήσετε για κάποιους άλλους ανθρώπους, να κλείσουμε έτσι ένα γενικό? Ένα κοντινό πλάνο να πω κι εγώ.
2: Όχι, ίσως να πούμε ότι το αντιμετωπίζουμε πραγματικά με αγάπη, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι καθημερινό, έχει 10 ώρα φουλ γυρίσματα με πάρα πολλές σκηνές, κρατάνε πολύ τα επεισόδια, οπότε γενικώς είναι πιεσμένο το ωράριο, αλλά έτσι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και θέλω να το πω αυτό, κάποια στιγμή ας πούμε πήγα εγώ κουρασμένη, ήταν μια Παρασκευή μετά από πάρα πολύ όγκο δουλειάς όλες τις εβδομάδες, και πάω να παίξω μια σκηνή με τον Αντώνη τον Καριστινό και μου λέει ο Αντώνης, πάω εγώ μέσα στο καφενείο και θα σε περιμένω με τα άλλα τα παιδάκια να έρθεις να παίξουμε. Και λέω, αυτό κάνουμε, παίζουμε, πάμε να παίξουμε. Οπότε έτσι το προσεγγίζουμε με μια ωραία ελαφρύτητα και μια αλήθεια έτσι πολύ καρδιακή.
0: Ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένουμε πώς και πώς την ανάρτηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Γεια σου, Δήμητρα.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Συνεχίστε να στέλνετε για το Μια Κανονική Μέρα, για τις τρεις διπλές προσκλήσεις και για το Μέγαρο στο Earth News, στο Viber θα μπείτε, στο Earth News Radio. Αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, όπου θα έχουμε τον Dirty παρόν στο στούντιο. Χαιρετώ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ένα Σάββατο με βαριά σύννεφα όχι μόνο στον ουρανό αλλά και στην επικαιρότητα. Η κακοκαιρία απλώνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην πρώτη γραμμή η τραγωδία στην Πλάκα. Εκεί όπου πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκαν ακόμα δύο σωροί, συνολικά έξι οι νεκροί από το χτίριο το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη, δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έξι νεκροί από την έκρηξη του χτιρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν τέσσερι ακόμη σωροί στα χαλάσματα. Σύντομη συνομιλία για Ραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδηγούν ήδη σε μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Αγίο Παντελήμωνα χθες το βράδυ βλέπουν οι αρχές. Και πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο την Δέσποινα Κακλατζή. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα Κακλατζή. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα από την έκρηξη εδώ στην Οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία σημειώθηκε χτες το πρωί γύρω στις 7.30. Να θυμίσουμε ότι οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων στρέφονταν στον εντοπισμό 6 ατόμων, καθώς δύο ενηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ στο πρώτο το διαμέρισμα μισθωνόταν για βραχυχρόνια μίσθωση και στο οποίο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν επισκεφτεί τη χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Να σας πω ότι και με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής τέσσερις σωροί έχουν ανασυρθεί, ενώ εμείς που βρισκόμαστε και εδώ στο σημείο μαθαίνουμε ότι ακόμα δύο, οι τελευταίοι δύο έχουν εντοπιστεί. Ο πέμπτος άντρας ανασύρεται αυτή την ώρα έτσι ώστε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, καθώς έχει βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του. Ενώ η έκτη γυναίκα που ολοκληρώνει και την έρευνα φαίνεται και αυτή να έχει εντοπιστεί από τις έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό μας δείχνει ότι και τα έξι άτομα δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν από την έκρηξη, καταπλακώθηκαν και από το κτίριο το οποίο έπεσε, έχει γίνει ένα με το οδόστρωμα. Χθες το βράδυ ανασύρθηκε η πρώτη σωρό στα ξημερώματα για την ακρίβεια της ηλικιωμένης γυναίκας. Σήμερα το πρωί εντόπισαν και τον σύζυγό της, τον Βρετανό ηλικιωμένο που με τον οποίο διέμεναν μαζί, ενώ τώρα μπαίνοντας και στα υπνοδωμάτια στα οποία φαίνεται να κοιμόντουσαν οι τουρίστες εκείνη την ώρα 7.30 το πρωί, να θυμίσω, εντόπισαν και τους τέσσερις τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο αδέρφια και τους συντρόφους τους, δύο άντρες και δύο γυναίκες στο σύνολό τους. Αυτή την ώρα και αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης, θα ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης και να διαπιστωθεί αν πρόκειται τελικά για έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο, σε πιάλη προπανίου ή σε κάτι άλλο.
0: Φαντάζομαι, Σπυριδούλα μου, ότι μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες με τα άτομα που βρίσκονταν στο κτίριο, θα ξεκινήσουν και οι έρευνες στα χαλάσματα για να δουν ακριβώς τα αίτια που προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρύσανθο Νικολάκο, δικαστικό πραγματογνώμονα και πολιτικό μηχανικό, για την έκρηξη αυτή που προκάλεσε και καταστροφές αλλά και τον θάνατο των ατόμων που βρίσκονταν στο κτίριο. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάκο.
2: Καλησπέρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω από την εικόνα της καταστροφής που έχουμε. Σας δείχνει ότι η έκρηξη μπορεί να προήλθε από διαρροή αερίου. Πώς εξηγείται η τόσο μεγάλη έτσι κατάρρευση?
2: Έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Η άποψή μου είναι αυτή. Υπάρχει και η περίπτωση να είναι και κάποιο άλλο αέριο. Αλλά η αίσθηση και η εκτίμηση είναι ότι έχει να κάνει με αέριο.
0: Έχει να κάνει με αέριο. Έχετε επισημάνει τη σημασία των ανιχνευτών διαρροή. Αν υπήρχε και λειτουργούσε σωστά, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είχε δοθεί εγκαίρως κάποια προειδοποίηση έτσι και να έχει αποτραπεί η έκρηξη.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή εκεί ο δρόμος έχει φυσικό αέριο και οι περισσότερες κατοικίες έχουν φυσικό αέριο εκεί και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αδειοδοτηθεί ένα κτίριο και να πάρει φυσικό αέριο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεσολαβήσει μία μελέτη, μελέτη αερίου και μία πολεοδομική μελέτη η οποία αφορά την ανακαίνιση. Αυτές οι μελέτες κατόπιν εφαρμόστηκαν ως έχουν μελετηθεί. Μέσα στις μελέτες αυτές προβλέπονται μέτρα ασφαλείας, όπως αυτοί οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές, οι οποίοι μπαίνουν ψηλά όταν είναι φυσικό αέριο και μπαίνουν χαμηλά όταν είναι υγραέριο ή προπάνιο κτλ. Εκτός αυτού υπάρχουν θηρίδες αερισμού, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, και φυσικά εκτός από τη θηρίδα, όταν αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα διαγνώσει διαρροή, έστω και σε χαμηλό ποσοστό, αμέσως σφυρίζει και δίνει εντολή στην ηλεκτροβάνα προκειμένου να κοπεί η παροχή. Άρα αποφεύγεται το εκρηκτικό μείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία, και πριν δώσει ο τεχνικός υγραέριο, έχει έρθει η εταιρεία που παρέχει το υγραέριο, φυσικό αέριο ή υγραέριο εν προκειμένου, πριν δοθεί αυτή η παροχή, έχει έρθει η εταιρεία εν προκειμένου για το φυσικό αέριο, έτσι. Έχει ελέγξει ότι η μελέτη έχει τηρηθεί, ότι είναι δέουσα, έχει τηρηθεί, τα μέτρα έχουν τηρηθεί, και έτσι δίνει την εντολή για να δοθεί η παροχή. Κατόπιν απαιτείται συντήρηση των μέτρων ασφαλείας σχεδόν μια φορά το έτος οπωσδήποτε, και κάθε 4 χρόνια ο εγκαταστάτης οφείλει να ξαναδεί τη στεγανότητα της γραμμής.
0: Της γραμμής, μάλιστα.
2: Και αυτό να ενημερώσει πάλι το φυσικό αέριο, την εταιρεία δηλαδή. Η δε εταιρεία φυσικό αέριο διενεργεί πάρα πολλούς ελέγχους. Οι κεντρικές της σωλήνες, εάν έχουν την οποιαδήποτε ρογμή, αμέσως δείχνει πτώση πίεσης και ενεργούν αμέσως. Δεν είναι κάτι που δεν ελέγχεται. Ελέγχεται σε 24-ωρη βάση. Γενικότερα δηλαδή, αν έχουν τηρηθεί οι μελέτες ως μελετηθήκαν και εφαρμόστηκαν, και αν τα μέτρα έχουν συντηρηθεί ως όφυλαν, θεωρώ ότι δεν θα είχε γίνει αυτό. Αλλά και πάλι, όπως έλεγα τον πρωί και σε συναδέλφους σας, ακόμα και αν όλα πήγανε στραβά, γιατί κοιτάξτε, πάντοτε σε τέτοια ατυχήματα υπάρχει το εξής ιδίωμα. Τα μεγάλα ατυχήματα έχουν το εξής χαρακτηριστικό: υπάρχει πάντα ένα χοντρό λάθος, και υπάρχουν και μερικά άλλα μικρότερα τα οποία συνέπεσαν την ίδια χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ιδίωμα του ατυχήματος και δι' του μεγάλου. Αν όλα πάνε λάθος, παραδείγματος χάρη, το ίδιο το φυσικό αέριο ή το υγραέριο έχει μέσα μερκαμπτάνες, εθυλομερκαμπτάνες, δηλαδή ουσίες οι οποίες μυρίζουν. Θα τις έχετε συναντήσει όταν αλλάζετε ένα γκαζάκι, ας πούμε,
0: ναι.
2: για τον καφέ. Αυτό το πράγμα, και λίγο να αφαιθεί, μυρίζει όλο το σπίτι. Φανταστείτε τώρα τέτοια ποσότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι, επειδή μιλάμε για Αμερικάνους, αν δεν απατώμε και Άγγλους, που αυτοί έχουν φυσικό αέριο 60 χρόνια, πόσα, πολύ πιο πριν από εμάς, και έχουν και κουλτούρα κινδύνου και αίσθηση περισσότερη από ότι εμείς, και ειδικά για τα μέτρα ασφαλείας, θεωρώ ότι θα το είχαν μυρίσει, θα είχαν ανοίξει πόρτες, παράθυρα, θα έχει εκτονωθεί δηλαδή το πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νικολακοπίδη, είστε και πολιτικός μηχανικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Μετά από μια τόσο ισχυρή έκρηξη και από την κατάρρευση του τμήματος του κτίριου, πρέπει να ελεγχθούν τα διπλανά κτίρια, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος?
2: Οπωσδήποτε. Δεν συζητιέται αυτό. Πρέπει να πάνε συνάδελφοι δομοστατικοί να ελέγξουν όλα τα κτίρια γύρω-γύρω, γιατί δεν σας κρύβω εγώ που πήγα, ας πούμε, έτυχε χθες να είμαι στην Ακρόπολη, περί ώρα 12, και πέρασα και όσο μπορούσα να δω, ξέρετε, γιατί είχαν βάλει ταινίες εκεί οι αρχές και δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιος. Αλλά όταν πήγα γύρω-γύρω να δω έτσι μία βόλτα, τα γύρω-γύρω να καταλάβω την έκταση, διαπίστωσα τι, ότι πολλά κτίρια, τα οποία είναι και 30 μέτρα μακριά, σε ευθεία γραμμή από το ισόγειο μιλώ πάντα. Σε ευθεία γραμμή από το ισόγειο. Δηλαδή με μια ακτίνα 40-50 μέτρα θα έλεγε κανείς, αν κάνουμε ένα κύκλο, ακόμα και τα ισόγεια κτίρια, καταστήματα είχαν ζημιές. Που αυτό σημαίνει ότι η όση είναι πολύ ισχυρή και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι από το ισόγειο ή αν υπάρχει κάποιος κρυφός υπόγειος χώρος. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί. Δεν μου δίνει την αίσθηση δηλαδή ότι είναι από τον πρώτο όροφο η έκρηξη ή από το δεύτερο, γιατί όλα τα παρακείμενα γύρω-γύρω στα ισόγειά τους έχουν ζημιές και φυσικά επειδή είναι παλιά κτίρια, ταλαιπωρημένα, ξέρετε, στην πλάκα προστατευμένα,
0: ναι.
2: Είναι όλα, ας πούμε, προστατεύονται τα περισσότερα με ΦΕΚ, είναι νεοκλασικά κτλ. Πρέπει να τα δουν οπωσδήποτε, γιατί είναι φέρουσες στιγοποιίες. Σε κάποια έχουν γίνει επεμβάσεις, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έπειτα από ένα τέτοιο γεγονός, επειδή στέκει, το αφήνεις. Φυσικά θα ελεγχθούν όλα. Δεν ξέρω όμως να σας πω ποια έχουν πρόβλημα. Ωστόσο, αν μου λέγατε πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν. Τουλάχιστον σε μια ακτίνα, ας πούμε, 50-60 μέτρα γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάκο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες τις οποίες είπατε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και επιπλέον πληροφορίες για το χτίριο που κατέρευσε έδωσε μέσα από το Earth News ο Πάρης Χαρλάφτης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το μισό κτίριο έχει ήδη κατερεθεί και έχουμε μπαζώσει το υπόγειο προκειμένου το μηχάνημα να πάει να αποξηλώσει και τα υπόλοιπα τμήματα που βρίσκονται εις βάθος. Ο πρώτος όροφος μας λένε ότι δεν είχε σύνδεση. Το ισόγειο και ο τρίτος, το δεύτερος όμως είχε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
4: Άρα λογικά μιλάμε για λέβητες μικρούς στα μπαλκόνια.
3: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε.
0: Η αποτίμηση της πρόσφατης παρουσίασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ επικεντρώθηκε στις επενδύσεις, στη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ενώ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Περισσότερα για το ταξίδι του Πρωθυπουργού θα μας πει ο Άγης Βαγιάννος, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για μένα. Με θετικό πρόσημο, λοιπόν, από τη μαθηματικά αξία μου, την εξαήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τιμή που μεταφέρουν στον πρώτο υπολογισμό για το ταξίδι το συγκεκριμένο. Τρία είναι τα σημεία τα οποία εστιάζουν στις επαφές με την επενδυτική κοινότητα, τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά και το μήνυμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που εξέβεψε η χώρα δια του Πρωθυπουργού. Ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η δημοσιονομική πορεία της χώρας, η ενέργεια, οι υποδομές, αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές, αλλά και οι επενδύσεις στην τεχνολογία. Ως προς το γεωπολιτικό σκέλος, η κυβερνητική αποτίμηση δίνει έφαση στην εικόνα της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας. Αυτό το μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης αφορούσε την προβολή της χώρας ως αξιόπιστης δύναμης και πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαρινάκης, αναφερόμενος στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, έκανε λόγο για μια Ελλάδα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση, συνδέοντας την με την ισχύ της χώρας, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τα όσα πράττει. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, η Εθνή επιμένει και δια του κ. Μητσοτάκη στο βήμα του στον ΟΗΕ, ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και μετά τις τοποθετήσεις Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν. Και βέβαια αυτό προέχει είναι πλέον να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει και εμείς, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Αυτό που αναμένει βέβαια η Αθήνα είναι το πως αυτή η επιλογή θα μεταφραστεί επί του πεδίου και αν πράγματι μπορεί να σηματοδοτήσει και μια αποκατάσταση του διαλόγου με την συνεχή πλευρά. τέλος να σημειώσουμε πως επισημαίνεται η συνεχή ανάδειξη που υπήρξε τις τελευταίες μέρες του θέματος της ενεργειακής ακρίβειας από τον Πρωθυπουργό, όχι τυχαία, αλλά με στόχο οι Βρυξέλλες να λάβουν με απόλυτη σαφήνεια το μήνυμα πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, αφού όπως εξήγησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Bloomberg, η Ελλάδα διατηρεί δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά δεν διαθέτει τον εγχώριο δημοσιονομικό χώρο για μοναμερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, εκτός αν υπάρξει κάποια σχετική πρωτοβουλία ή εξαίρεση. Προειδοποίησε μάλιστα πως χωρίς μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στήριξη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλους.
0: Ωραία, Άγγι μου, μένεις λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε να ακούσουμε σχετικά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
6: Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχτούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημένοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, προσθέτοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, τόσο στο Bloomberg όσο και από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εστίασε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους. Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα πως διάλογος και απειλές πολέμου δεν μπορούν να συμβαδίσουν, τραβώντας με ξεκάθαρο τρόπο τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στάθηκε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως ανοιχτή πληγή για τον ΟΗΕ. Ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.
0: Άγγι μου, να επιστρέψουμε λίγο σε εσένα σχετικά με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Συγκινητικά ήταν και τα μήνυματα βέβαια και από την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, και ενώ ανακοίνωση ξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία με την οποία τιμά τη μνήμη και την πολιτική παρακαταθήκη του.
5: Ακριβώς, δεν είναι λοιπόν στην συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη αλλά και στις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε, υπογραμμίζοντας πως αυτές εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Βαδίζουμε στα βήματά του, αναφέρει χαρακτηριστικά στην αναρτησή του στα social media, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους στους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγγι Βαγιάννου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε σε άλλο θέμα. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδηγούν ήδη σε μείωση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τις εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με τη διελιστηριακή τιμή της αμόλυβδης να καταγράφει νέο υψηλό από το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά και τους εκπροσώπους των εταιριών εμπορίας να αναμένουν πρόσθετες ανατιμήσεις στην Αντλία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το 8ο λοιπόν της χρονιάς του 2026, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανέρχονται σε 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,82 δις. Που καταγράφηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, της τάξης δηλαδή του 7%. Να πούμε ότι τα έσοδα συνδέονται με τον όγκο των πωλήσεων. Η μείωση αυτή, επομένως, παραπέμπει στη συγκράτηση της κατανάλωσης. Για να το πούμε πιο απλά, τα νοικοκυριά περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, που βάζουν φρένο λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με ειδικούς. Να θυμίσουμε ότι στην Αντλία οι τιμές εξακολουθούν να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στη χοντρική αγορά τώρα ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις υψηλότερες τιμές από το ξέσπασμα του πολέμου. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες αυξήσεις την Τρίτη που θα μας έρθει, την Τρίτη στις 29 του μήνα, στις δηληστηριακές τιμές της αμόλυβδης, του ντίζελ καθώς και για το υγραέριο. Τώρα, η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης, η οποία είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο το Μάιο, διαμορφώνεται σήμερα στα 1,63 ευρώ το λίτρο. Είναι αυξημένη κατά 37 λεπτά σε σχέση με την έναρξη του πολέμου, ξεπέρασε και το επίπεδο του Μαΐου, ενώ η τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 1,56 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 47 λεπτά από τις αρχές του πολέμου. Ωστόσο όμως, για τον ντίζελ βλέπουμε να καταγράφεται μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με, με τις αρχές της εβδομάδας. Όπως λένε και οι ειδικοί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι, αυτό εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη του μήνα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ, εν αναμονή και της απόφασης για τη συνέχιση της στήριξης από τα δηληστήρια.
0: Το θέμα είναι, Έμιλή μου, τι θα αποφασίσει ο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. όχι του Τραμπ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών. Πιθανές νέες επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν θα κάνουμε παραχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ακόμη και αν ανοίξουν τα στενά, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτζή στο πρακτορείο Reuters. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι, σε έχουμε στο στούντιο.
8: Καλό μεσημέρι. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν καθιστά σαφές ότι η απόφαση για το τέλος του πολέμου βρίσκεται πλέον στα χέρια των ΗΠΑ. Την ώρα όμως που οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται. Κλιμακώσεις και οι παραβιάσεις της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής ομάδας των Χούθη θα αντιμετωπιστούν στέναρα, διαμηνύει ο Σαουδάραβα συνταγματάρχης Τούρκι Αλμάλκι. Η Σαουδαραβική πολιτική άμυνα εξέδωσε νωρίτερα προειδοποιήσεις για δυνητικό κίνδυνο σε διάφορες περιοχές του βασιλείου, ανάμεσά τους της Μέκκας, του πιο ιερού τόπου του Ισλάμ. Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται κυβερνητικές πηγές, ο Αμερικανός ηγέτης εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει εκ νέου στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι προγραμματισμένες περίπου στις αρχές Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, να πούμε, το βράδυ της Παρασκευής ανάρτησε για ακόμη μια φορά στο λογαριασμό του στο Truth Social ένα χάρτη όπου τα στενά του Ορμούς αναγραφόταν ως στενό Τραμπ.
0: Αν ήθελε ο Τραμπ, Κατερίνα μου, να βάλει στάμπε σε όλο τον κόσμο, θα το είχε κάνει, να ξέρεις.
8: Α, καλά. Το βλέπουμε συνέχεια. Δεν μας κάνει πια τίποτε εντύπωση. Το ζήτημα τώρα της επαναλειτουργίας του στενού αποτελεί κεντρικό σημείο της διένεξης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πριν από την έναρξη της σύραξης, περίπου το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογόνων ανθράκων διερχόταν ανεμπόδιστα από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Νωρίτερα να πούμε ότι την ίδια μέρα το Ιράν είχε υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόταση για το άνοιγμα της κρίσιμης σημασίας του θαλάσσιου διάβλου υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, εντός 7 ημερών ότι θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου βέβαια. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, επίσης να αποδεσμεύσει και τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τους όρους αυτούς τους διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας πως πια η απόφαση εναπόκειται στην αμερικανική πλευρά. Επίσης να πούμε ότι σε αποκλειστική του συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων την Τρίτη, ο Χουσέιν Μουχεμπί, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, είχε δηλώσει ότι στους Ιρανικούς όρους περιλαμβάνεται πλέον και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στην Ιεμένη. Είναι στο χέρι λοιπόν της Αμερικής εάν επιθυμεί το τέλος αυτού του πολέμου, ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα σε ξαναδούμε και θα σε ξανακούσουμε και στη συνέχεια. Τέτα τέτ στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Κάτια Αντωνιάδη μας ενημερώνει αναλυτικά για την ατζέντα της συζήτησης. Κάτια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως είπες και εσύ, Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν ένα σύντομο τετατέν στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θετικά αποτιμάται η ελληνική διπλωματική παρουσία. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμειναν μεταξύ των δύο χωρών πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άμβλυνση των εντάσεων. Τώρα, ως προς την αποτίμηση της διπλωματικής παρουσίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις αυτή ζητηθεί, ενώ διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικότατα, επισημένοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη γαλλική συμμετοχή, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και την ευθύνη. Στο Κυπριακό παρατηρείται έντονη κινητικότητα, χωρίς όμως προσδοκίες για άμεση λύση μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες, ενώ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται άριστες, με επικείμενη την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα για τη διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου. Κλείνοντας τώρα, στον απολογισμό που έκανε ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, καταγράφεται η ανησυχία για τον συνδυασμό προβλημάτων σε Περσικό και Ερυθρά Θάλασσα, μαζί με τα πλήγματα σε χερσαίους αγωγούς, αλλά και τη διατάραξη στη Μαύρη Θάλασσα που μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή ασφυξία. Η χώρα μας, πάντως, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, συνεχίζει να χτίζει συμμαχίες και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Άλλωστε, και κλείνω με αυτό, αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που ενισχύει τη διεθνή θέση της Αθήνας.
0: Κάτι, Αντωνία, δεν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Χαραλαμπετρίτης, μιλώντας στο ERT News για μια Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
10: Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδονίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κρίση ναυσιπλοείας, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας συνιστά ένα τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά για την ευημερία των λαών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της Διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα.
0: Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και τη στάση της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλιο, Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
11: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που νομίζω ότι είναι η στεναρή και σαφή στάση της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εάν κάποιο κομμάτι κυβερνητικής πολιτικής είναι το πιο πετυχημένο, θα έλεγα πως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ισχυρή σε ό,τι αφορά και το ελληνοτουρκικό μέτωπο, όσο είναι σήμερα.
0: Την πολιτική αλλαγή που έχει στόχο το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, προέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Σαντορίνη. Περισσότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες βράδυ στη Σαντορίνη, απορρίπτοντας τα διλήμματα όπως είπε Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή την αλαζονία θα την βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο λαός δεν ψάχνει για μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Επισήμανε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με έσοδα από τον ΦΠΑ, ώστε να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί για υποδομές και στο κοινωνικό κράτος.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Κάποιοι νομίζουν ότι η εξουσία είναι δικό τους προνόμιο και κανένας άλλου. Ότι θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύουν, το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης ή χάος. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό και που κλιμακώνει και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες. Εργάτες ψάχνει.
0: Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με άντι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Στην επιχείρηση έχουν παραμείνει ένα σκάφος πυροσβεστικής, ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ειδικό ρημουλκό. Μέχρι στιγμής η εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργή αιστεία φωτιάς, ενώ υπάρχουν στην περιοχή, στο σημείο μάλλον, έτοιμοι να, αν χρειαστεί, πραγματογνώμενες προκειμένου να ελέγξουν το σκάφος. Η ελεγχόμενη ρήψη νερού που είχε στόχο την ψήξη των μεταλλικών κατασκευών και των ελασμάτων φαίνεται ότι απέδωσε. Το πλοίο βρίσκεται περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, δεν τίθεται θέμα προς το παρόν να έχει πάρει κλίση το Blue Carrier 2. Ενώ εξετάζεται και η ρημούλκησή του σε κάποιο μεγαλύτερο λιμάνι, είτε στη Σύρο είτε στο Λαύριο. Να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει και σε ετοιμότητα ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί τυχόν ρήπανση. Τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης δηλαδή των περιστατικών ρήπανση σε ετοιμότητα είναι από τα αρμόδια λιμεναρχία και τις αρμόδιες δημοτικές και τοπικές αρχές και έχουν ήδη στα χέρια τους τα απαραίτητα μέσα και τα υλικά για άμεση επέμβαση εφόσον χρειαστεί και παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
0: Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαραμικών, Γιώργος Βάλης.
15: Θέλουν να το προλάβουν να μην γίνει αυτό, γιατί αν γίνει, επειδή κουβαλάει έφλεκτα υλικά, θα έχουμε τεράστια ρύπανση από πετρέλαια, λάδια μέσα στη θάλασσα και όλα αυτά με καιρό θα βρεθούν πάνω στη Μύκονο.
0: Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα έξω από καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
16: Βρισκόμαστε επί της οδού Αγορακρήτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη στο κατάστημα εστίασης που βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Νίκου Μαρκεζίνη. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα, αν σκεφτούμε ότι εντός του καφέ μπαρ εκείνη την ώρα υπήρχαν θαμώνες, εκ των οποίων τραυματίστηκε μόνο ένα παιδί. Πρόκειται για ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής. Τα πυρά βρήκαν στο πόδι του. Η μικρή λοιπόν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να της αφαιρεθούν τα ξένα σώματα, δηλαδή τα γυάλινα θράψματα που εισχώρησαν στο σώμα της από τα πυρά και προκάλεσαν τον τραυματισμό της. Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική. Οι δράστες αναζητούνται. Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν βρέθηκε καμένο στον Ασπρόπυργο, ενώ την έρευνα του περιστατικού έχει αναλάβει πλέον η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Πάνω από 600.000 πιστοί αναμένονται στη λειτουργία του Ποντίφικα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού, στην Place de la Concorde, δεύτερη μέρα του τετραήμερου αποστολικού ταξιδιού του στη Γαλλία. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στη Γαλλία, Θωμαής Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό σας μεσημέρι. 600.000, όπως είπατε, πιστοί μέσα στην περίμετρο που έχει προσδιορίσει η ασφάλεια. 14.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες προστατεύουν τον Πάπα και φυσικά την ασφάλεια των πιστών. Εκτός περιμέτρου αναμένονται άλλοι τόσοι, δηλαδή υπολογίζουν οι αρχές γύρω στο πάνω από 1.000.000 πιστοί που θέλουν να έρθουν σε επαφή, τουλάχιστον να νιώσουν την παρουσία του Πάπα στη γαλλική πρωτεύουσα. Αναμένεται μια θεία λειτουργία του Πάπα στις 4 η ώρα το απόγευμα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 ώρες. Θα είναι ο τελευταίος σταθμός του Πάπα πριν φύγει για την πόλη Λούρδη, που είναι μια πολύ σημαντική ιερή πόλη για την Καθολική Εκκλησία. Το μήνυμα του Πάπα από εδώ, από το Παρίσι, είχε να κάνει φυσικά με την ειρήνη, με την προστασία των μεταναστών, είχε να κάνει με τεχνική νοημοσύνη. Και επισκέφθηκε μάλιστα, είχε μια σύσκεψη με τους επισκόπους της Γαλλίας σήμερα το πρωί και είναι ιστορική αυτή η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα για τον αξίς λόγο, γιατί πρώτη φορά θα γίνει σε τελευταίες δεκαετίες ανοιχτή θεία λειτουργία στο κέντρο του Παρισιού. Υπενθυμίζω στους πάντες ότι η Γαλλία από το 1905 έχει διαχωρίσει τα δόγματα, τα θρησκευτικά δόγματα από το κράτος, και μάλιστα όπως βλέπουμε ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν συμμετέχει, ούτε η κυβέρνηση συμμετέχει με την παρουσία της στα διάφορα ραντεβού που έχει ο Πάπας εδώ στη Γαλλία, και αυτό λέει πολλά όσον αφορά την επαναφορά της πίστης, καθολικής πίστης στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα όλα τα κανάλια μεταδίδουν ζωντανά κάθε συνάντηση του Πάπα, κάθε βήμα του Πάπα, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η ασφάλεια του Πάπα προέρχεται από τη Γαλλία. Η Γαλλία πληρώνει τις μετακινήσεις του Πάπα. Όλο αυτό το ταξίδι, για να γνωρίζετε γιατί πόσα μιλάμε, θα κοστίσει γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ στην Καθολική Εκκλησία, και εκτός από την ασφάλεια φυσικά του Πάπα, που ίσως υπολογίζουμε γύρω στα 40 εκατομμύρια για 4 μέρες επίσκεψης του Ποντιφικά.
0: Μιλάμε για ένα απίστευτο χρηματικό ποσό.
17: Απίστευτο ποσό, γιατί η ασφάλεια του Πάπα συμπεριλαμβάνει ένα ελικόπτερο που συνέχεια πετάει στον ουρανό του Παρισιού, τα drones, anti-drones, δηλαδή αυτά που για να αποθούν τα πιθανά drones που θα πλησιάσουν στην περίμετρο, παραδείγματος χάρη σήμερα, όπως και στις άλλες μετακινήσεις του. Έχουν οι Ραφάλ που είναι έτοιμα να πετάξουν αν χρειαστεί. Υπάρχει ραντάρ που έχουν τοποθετήσει. Στο ταξίδι που θα κάνει αεροπορικά, θα ταξιδέψει με την Air France, την οποία προσφέρει η Γαλλία για την ασφάλειά του συγκεκριμένα, και φυσικά στις άλλες μετακινήσεις του, όταν η παπική πορεία πουμπή, που έγινε δύο φορές, θα γίνει δύο φορές, έγινε ήδη χτες, μία σήμερα θα γίνει σε λίγο, και άλλες δύο στις άλλες δύο πόλεις που θα μεταβεί. Όλα αυτά διοργανώθηκαν εδώ και τρεις μήνες από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και τις γαλλικές υπηρεσίες ασφάλειας γενικότερα, για να μην υπάρξει κανένα συμβάν γύρω από τον Πάπα, αλλά να φαίνεται παράλληλα φυσική η παρουσία του και αυθόρμητη. Το είδαμε στην Παναγία των Παρισίων, που είναι ένας πολύ αστικά πυκνός χώρος. Εκεί φάνηκε σαν να προχωρούσε, σαν να ήταν μόνος του, αν και ήταν ασφαλισμένη η περίμετρος. Εδώ τουλάχιστον και ένα μήνα μόνο οι αυτοί που κατοικούν στην γύρω περιοχή είχαν δικαίωμα να πλησιάσουν. Σήμερα μάλιστα θεάθηκαν να έρχονται γερανοί να παίρνουν τα αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει σε μια περίμετρο, σας λέω, 6 χιλιόμετρων από το κέντρο του Παρισιού. Έχουν κλείσει τα μισά μετρό του Παρισιού για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός, και μάλιστα αυτοί που θα πλησιάσουν, τα 600.000 κόσμος που θα είναι παρόν για τη λειτουργία, έχουν ήδη πρόσκληση, δωρεάν πρόσκληση, αλλά ήδη έπρεπε να εγγραφούν μέσα από ένα site για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Οποιοδήποτε άλλος δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα στην περίμετρο, αλλά θα μπορούν να την απολαύσουν, αν μπορούμε να πούμε απολαύσουν, από γιγαντιές οθόνες σε χιλιόμετρα μακριά.
0: Πέρα από την ευχή θα πάνε και για τις φωτογραφίες, για το Instagram, φαντάζομαι, πέρα από την ευχή του Πάπα, η πιστή, ας πούμε, όσοι ήθιστε.
17: Φυσικά, μετά η Καθολική Εκκλησία φυσικά θα το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται, γιατί δεν απευθύνεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, αλλά σε όλους τους πληθυσμούς. Και στο βράδυ τον είδαμε τον Πάπα να είναι σε ένα στάδιο, από τα μεγαλύτερα στάδια της Γαλλίας, 80.000 θέσεις, να είναι γεμάτο από νεολαία από 17 μέχρι 35 ετών, και να πέρασαν τρεις ώρες μέσα σε ένα στάδιο, και με θέαμα, με τραγούδια, με προσευχές. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο η παπική, να το πω έτσι, η παπική πλευρά θέλει να παρουσιάζει την Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή να έχει επαφή, μοντέρνα επαφή με τον κόσμο, ακόμη περισσότερο με την νεολαία, η οποία αλλάζει, μεταλλάσσεται συνέχεια ανά τα χρόνια, και πρέπει να συγκρατήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή η καθολική παρουσία. Οι Γάλλοι δεν έχουν την επαφή δεν έχουν δόγμα. Έχουν μεγαλώσει σε ένα κράτος κοσμικό. Και στο σχολείο δεν υπάρχει καμία αναφορά στις εκκλησίες. Και ξαφνικά τώρα τελευταία, φαντάζομαι γιατί η πραγματικότητά μας έχει αλλάξει πάρα πολύ, η κίνδυνη είναι μεγαλύτερη, η ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη και τα δεδομένα αλλάζουν, έχουν επανέλθει αυτό που λένε οι ρίζες της Γαλλίας, που είναι ο χριστιανισμός και ο καθολικισμός συγκεκριμένα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που τη Γαλλία την αποκαλούν μέσα στην Καθολική Εκκλησία σαν η πρωτότοκη θυγατέρα της Εκκλησίας. Γιατί ανά τους αιώνες, και υπενθυμίζω έναν αιώνα, είχαμε 5 πάπες στην Αβινιό, στην πόλη Αβινιό, γιατί υπήρξε ένα σχίσμα μέσα στην Καθολική Εκκλησία για εκείνο την περίοδο, και 9 πάπες ζούσαν, πηγαίνουν, έρχονταν μεταξύ Ρώμης και Αβινιό. Και αυτός ο δεσμός ήταν πολύ γι' αυτό και τη δόθηκε αυτή η ονομασία, για να χαϊδέψω κατά κάποιο τρόπο τους τότε βασιλείς, για να μην υπάρξει νέο σχίσμα και χειρότερα μεταξύ των παππών και των βασιλέων της Γαλλίας, που εκείνη την εποχή ήταν παντοδύναμη.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Και παραμένουμε στα διεθνή. Στο στούντιο μαζί μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, διάβλο επικοινωνία για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ο Τραμπ ανανέωσε το ραντεβού του και με το Σιν Τζιν Πινγκ, έτσι, και ανακοινώντας δύο νέες συναντήσεις σε Κίνα και Φλόριντα.
8: θα, από εκεί που δεν είχαν πολλά-πολλά, τώρα τρεις συναντήσεις. Λοιπόν, οι δύο χώρες, όπως αναφέρει η Βασίλη μου η ανακοίνωση, δημιούργησαν ένα διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά

0: στην πόλη Σεντζέν, για τη σύνοδο κορυφής της οικονομικής συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού και ξανά το Δεκέμβρη στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Επισήμανε ο Τραμπ ότι η επίσκεψη του ΣΥ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ήταν επιτυχής και ότι επιτεύχθηκαν πολλά. Ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν πρόκειται να αναλάβει τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι θέλει ο Υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του. Πρώτον, λέει, δεν θέλει, και δεύτερον, κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών και εκεί πρέπει να παραμείνει.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί συνεχίζεται η σύγκρουση με τον Αμερικανικό τύπο. Έτσι, νέο μπλόκο του Λευκού Οίκου στο CNN, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη το ταξίδι του Αμερικανού Πρόεδρου στο Τενεσί.
0: Απίστευτο. Κάνει δηλώσεις, μετά τις παίρνει πίσω, να δούμε πού θα καταλήξει. Το CNN λοιπόν αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε σημερινή του μετακίνηση, όπως μετέδωσε χθες Παρασκευή το τηλεοπτικό δίκτυο. Οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τένεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ένα ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση, Βασίλη, από την Αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Τώρα η άλλη θα είναι το CNN εκτός.
1: Εντάξει, δεν αντέχει την κριτική, τα έχουμε ξαναπεί για τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε όμως να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Έτσι, αναβρασμός στην Ισπανία για την έξοδο μιας 87χρονης γυναίκας. Οι ενοικιαστές ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
0: Μάλιστα, η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε χθες την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειμένου έτσι να ανακοπεί κρίση στέγης που πραγματικά πλήττει τη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται δύο μέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη της 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση, εδώ είναι το φοβερό, του μηνιαίου ενοικίου από 500 σε 2.650 ευρώ.
1: Απίστευτο πόσο τώρα, από τα 17 της χρόνια έμενε η γυναίκα αυτή εκεί πέρα.
0: Τεράστιο. Τώρα, οι εκπρόσωποι των ενοικιαστών εξήγησαν ότι στέλνουν από σήμερα ένα διάταγμα Μαρί Κάρμεν στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, από την οποία διεκδικούν βέβαια την έγκρισή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη.
1: Σίγουρα το θέλανε για Airbnb, εγώ πιστεύω.
0: Το πιο πιθανό. Μεγάλη διαφορά.
1: Απίστευτη διαφορά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τις διεθνείς μας ειδήσεις με τη Ρωσία, την Ουκρανία. Έτσι, ο Ρώσος πρόεδρος απειλεί την Ουκρανία ότι θα υποστεί τις συνέπειες για επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές. Έτσι, νέο αιματοκύλισμα με 7 νεκρούς είχαμε στο Κίεβο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
0: Πάλι θα τα σκάσει. Λοιπόν, επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα εφόρμησης τύχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες Παρασκευή υπό το φως της μέρας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί, Βασίλη, ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα τουλάχιστον. Θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία, όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποιο είναι προς το συμφέρον της. Δεν κατανοεί, λέει, για ποιο λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε σε αποθήκες καταστημάτων ηλεκτρικού εμπορίου και προειδοποίησε ότι αφού το Κίεβο άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υπόδομες, τώρα λοιπόν θα υποστεί τις συνέπειες. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη διάθεση σχεδόν του συνόλου των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δεν θα εκπνεύσουν στις 30 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με πηγές που γνωρίζει το σχέδιο. Τα χρήματα αυτά έχουν αποτελέσει πηγή αντιπαράθεση με το Κογκρέσο, διότι οι δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι ρεπουμπλικοί

0: Αμερικανοί που ανήκουν στο κόμμα του Τραμπ έχουν επικρίνει το Πεντάγωνο επειδή κρατούσε σε κρεμότητα τη βοήθεια προς το Κίεβο, την οποία μέλη και των δύο κομμάτων είχαν εγκρίνει από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα είναι τα παιχνίδια τα γνωστά, ξέρεις.
1: Τα γνωστά, Κατερίνα μου. Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις. Και επιστρέφουμε στα δικά μας με το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Έτσι, όπου 17 μέρες μετά το θάνατό του στο ιατρείο της Κορνεάδου, κατά διαδικασία της ιατρικής πράξης της πλασμασφαίρεσης, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο στούντιο είναι μαζί μου η Ελένη Καραθάνου, η οποία με την οποία θα μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί, Ελένη μου, έχουμε η άρση του τελευταίου απορρίτου, έτσι αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση του θανάτου λαϊκού τραγουδιστή, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκόμενων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες.
2: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λες, και περιμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Και επίσης, να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες περιμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και αυτά θα δώσουν πολύ σημαντικές απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε έως αυτή την ώρα. Πάντως, αξίζει να πούμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης προς την προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν το θάνατό του, ημέρα Τρίτη δηλαδή. Και στο μήνυμα αυτό, όπως φαίνεται και έχει το έχουμε δει μέχρι στιγμής ακριβώς, είναι ότι τη ρωτάει και φαίνεται ότι υπάρχει μία δυσπιστία από την πλευρά του ως προς το αν θα πρέπει ή όχι να κάνει την πλασμαφαίρεση, αλλά και ως προς το ποσό. Δηλαδή, της λέει, δεν κατάλαβα, της λέει, πόσα χρήματα πρέπει να δώσω. 3 ή 6.000 ευρώ. Και μάλιστα αυτό το μήνυμα, να σου πω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της γιατρού από τον ίδιο τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι πέρασε από τον ανακριτή, αυτοβούλος ακριβώς, και είπε όσα γνώριζε. Επιβεβαιώνει λοιπόν και ο ίδιος αυτό το μήνυμα και ως προς την επικοινωνία και ως προς τα λεφτά. Μάλιστα, τώρα εδώ αξίζει και θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και σε ένα μήνυμά του το λέει «θα τον στριμώξω», το οποίο είχε παραλείπτει τη γιατρό. Τι εννοούσε τώρα «θα τον στριμώξω»? Είναι αυτό που λέει, είναι κάτι άλλο? Θα δούμε στην πορεία και με την άρση.
1: Ίσως κληθεί να ξανακαταθέσει.
2: Ενδεχομένως, δεν αποκλείεται. Να πούμε όμως ότι προς το παρόν είναι μάρτυρας, δεν είναι κατηγορούμενος. Έχει επιλέξει ο ίδιος να έχει μαζί του δικηγόρο, όχι για κάποιο λόγο δηλαδή ότι κατηγορείται για κάτι, αλλά γιατί αποφάσισε να εμφανιστεί με δικηγόρο στον ανακριτή που έχει κάθε δικαίωμα, έτσι. Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα το οποίο γύρω από το Μαζονάκη έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας. Να σου θυμίσω ότι την πρώτη φορά στην αστυνομία η 56χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε αυτό το ιατρείο είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίστηκε 3:30 στο ιατρείο. Έρχεται λοιπόν τώρα στον ανακριτή και λέει δεν ισχύει αυτό. Αυτό το είπα γιατί μας το είπε η γιατρός. Είπε ότι πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή όλοι μέσα στο ιατρείο και να πούμε όλοι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήρθε στις 3:30. Και μάλιστα τι λέει εδώ? Εγώ, λέει, 3 ώρα έπιασα δουλειά και ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη μέσα στο ιατρείο. Και αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα έως τώρα δεδομένα, όλες τις καταθέσεις που έχουμε ακούσει και από τους γιατρούς και από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άλλο ενδιαφέρον τώρα εδώ στην συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η οποία είναι πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει ότι μέχρι τις 4 όλα πήγαιναν καλά, αλλά μετά άλλαξαν τα δεδομένα. Και αναφέρεται και σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν. Η πρώτη αφορά έναν αναισθησιολόγο και η δεύτερη αφορά τον προμηθευτή του απεινιδωτή. Για ποιο λόγο επικοινώνησαν μαζί του? Γιατί δεν δούλευε ο απεινιδωτής, κάτι το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
1: Ακριβώς.
2: Για ποιο λόγο όμως δεν δούλευε ο απεινιδωτής? Τι τους απάντησε ο προμήθευτής? Ότι η συσκευή έπρεπε να ήταν φορτισμένη, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, μίλησε και γι' αυτό η ανακρίτρια και για τα μηχανήματα. Η ίδια ερωτήθηκε για αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια είπε όμως ότι εγώ δεν γνώριζα αν αυτά είναι παράνομα ή όχι στο ιατρείο που εργαζόμουν και πως όλα γινόντουσαν υπό τις οδηγίες της προφυλακισμένης γιατρού και όσοι εργάζονταν εκεί νόμιζαν ότι όλα είναι νόμιμα. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πολλές εξελίξεις από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ελένη Καραθάνου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι και ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαρζωνάκη ζήτησε από τις εργαζόμενες να βγουν και να, του ιατρίου να βγουν και να πούνε την αλήθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας υποσχολήσει και τις επόμενες μέρες. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και θα μείνουν στη συνέχεια και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, θα σε ακούσουν μαζί με την Άννα την Ασημέλη στην εκπομπή 3 με 5.
2: Έτσι, ακριβώς. Να είσαι καλά.
1: Και περνάμε τώρα σε θέματα στη Θεσσαλονίκη, όπου τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Περισσότερα θα μας πει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων οι 8 είναι ανήλικοι από Αφγανιστάν, Συρία και Ιράκ. Μπήκαν παράτυπα στην χώρα μας και μεταφέρθηκαν ακόμη και σε πόρτ παγκάζ τριών αυτοκινήτων διακινητών. Μάλιστα, ο 19χρονος Λετωνός διακινητής, ένας από τους τρεις δηλαδή, δεν σταμάτησε σήμα της αστυνομίας, αλλά μετά μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο παράδρομο της Εγνατίας Οδού και εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς και κατάφερε να τον κινητοποιήσουν. Μαζί του στο αυτοκίνητο μετέφερε 8 παράτυπους μετανάστες. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις διακινητές, οι άλλοι δύο ήταν ένας Γεωργιανός και ένας Ρουμάνος ο τρίτος, και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Έχουν κατασκευθεί τα τρία αυτοκίνητα, τρία κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικά ποσά τα οποία έδωσαν οι παράτυποι μετανάστες.
1: Εν τω μεταξύ, Τίμο μου, συνελήφθηκε εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος που είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας πριν από λίγες μέρες, 12 Σεπτεμβρίου, έτσι, μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα, για διακίνηση βαρέως οπλισμού που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.
3: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, και οι δύο οδηγούνται πλέον στις φυλακές. Χθες παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία ο 36χρονος μετά το βούρεμα του εισαγγελέα εφετών για να προχωρήσουν στην προσωρινή κράτησή τους και να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με τους οποίους παρέμεναν ελεύθεροι. Είχε προκαλέσει έτσι στη Θεσσαλονίκη η απόφαση της ανακρίδριας να αφήσει τον 36χρονο και τον 30χρονο Έλληνα εκτός φυλακών μετά την απολογία τους, καθώς είχαν παραδεχθεί ότι ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης της τουρκικής μαφίας, καθώς βρέθηκαν να έχουν μαζί τους όπλα, ένα πολυβόλο ούζι και μια κοντόκανη καραμπίνα, με τις οποίες, όπως είπαν, προόριζαν για την τουρκική μαφία προκειμένου να εκτελεστεί ένα συμβόλαιο θανάτου.
1: Μα Τίμο, και πριν από και την περασμένη εβδομάδα πάλι είχαμε πάλι με την τουρκική μαφία θέμα, έτσι, που είχαν συλληφθεί, αν δεν κάνω λάθος, τρία άτομα.
3: Ακριβώς έτσι. Είναι,
1: κάτι γίνεται εκεί πάνω.
3: Έχει απλωθεί αρκετά στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είχαμε πριν δύο χρόνια ένα ματηρό επεισόδιο μέρα μεσημέρι στα Κτέλα που δολοφονήθηκε ένας Τούρκος από ομοθυνή του. Ενώ μην ξεχνάμε και τα πυρά που είχαν ρίξει Τούρκοι σε βάρος παλιών της ΣΕΙΤ.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα χέρια των επιστημόνων βρίσκεται πλέον η υπόθεση της επίθεσης λύκου στο Κρυονέρι. Οι ερευνητές της περιβαλλοντολογικής οργάνωσης Καλιστό προχωρούν σε ανάλυση DNA σε δείγματα σάλιου από τα ρούχα του ανθρώπου που κατήγγειλε την επίθεση. Το θύμα περιέγραψε ότι το ζώο του επιτέθηκε επανειλημμένα ενώ έτρεχε στο βουνό με τον ίδιο να καλύπτεται πίσω από ένα δέντρο μέχρι που τελικά δέχθηκε το δάγκωμα. Το περιστατικό έγινε στην είσοδο δασικής έκτασης περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του Κρυονερίου και η πάλη κράτησε γύρω στα 8 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κ. Ιάσονα Μπάντι, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 5,8 σχετικά με το περιστατικό. Θέλουμε για το δελτίο ειδήσεων να ηχογραφήσουμε μια-δύο ερωτησούλες μόνο σχετικά με αυτό το περιστατικό με το λύκο. Αν είστε έτοιμος, να σας κάνω δύο ερωτησούλες μόνο.
4: Ναι.
1: Ωραία. Είστε έτοιμος?
4: Ναι.
1: Κύριε Μπάντιε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι...
4: Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άτομο λύκου που έχει αποκτήσει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό και ο ΦΠΚΑ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου Live Wild Wolf στην Πάτρη, θα είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο γεγονός και ήδη από το καλοκαίρι έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο άτομο λύκου GPS κολάρο, όπου το παρακολουθούμε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αποφύσεις του από την ευρύτερη περιοχή της Βαρυπόμπης. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο συνεχίζει να έχει αυτή την προβληματική εξοικείωση και γι' αυτό το λόγο αυτό που εισηγείται η Καλιστό προς τη δασική υπηρεσία είναι να πραγματοποιηθεί επιχείρηση σύλληψής του και μεταφορά του σε αιχμαλωσία ενδεχομένως στο κέντρο του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές. Ο λύκος ως είδος είναι φοβικός απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο σε μεμονωμένες περιπτώσεις άτομα λύκου που επαναλαμβανόμενα βρίσκουν τροφή κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αρχίζουν να μην τον φοβούνται, αρχίζουν να αποκτούν μια προβληματική εξοικείωση. Τότε λοιπόν είναι που πρέπει να ενημερώνεται η δασική υπηρεσία και στη συνέχεια και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Καλλιστό, για να έχουμε επιχειρήσεις απόθεσης τους σε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε αυτόν τον φυσικό φόβο που είχε για τον άνθρωπο, να αναστρέψουμε δηλαδή τη συμπεριφορά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο λύκο φαίνεται πως αυτό δεν είναι εφικτό. Έχει δηλαδή μια προβληματική εξοικείωση που δεν μπορεί να αναστραφεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εισηγούμαστε και εμείς την απομάκρυνσή του από την περιοχή. Ο υπεύθυνος από τον νόμο είναι η δασική υπηρεσία για να αποφασίσει και την επιχείρηση και τη διαδικασία. Είναι ζήτημα δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει μια σύσκεψη για το θέμα. Και μόλις αυτό αποφασιστεί και με βάση τις διαθεσιμότητες των δασικών του ΦΠΚ και της Καλλιστός, θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άτομο φέρει GPS κολάρο καταστά την σύλληψή του πιο εύκολη σε σχέση με ένα άτομο λύκου που δεν θα έχει GPS κολάρο. Αθλητικό δελτίο.
1: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μπασκετική ημέρα σήμερα, έτσι. Μπασκετική κότο δίμηρο, φαντάζομαι.
5: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί με τη δεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό Ανδρέας Παπαδρέου στο Περιστέρι το Super Cup μπάσκετ ανδρών με τη συμμετοχή των δύο αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 αρχίζει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στις 8 η ώρα από την Era Sport και το Sky κάλυψη των αγώνων. Με απόφαση της ΕΟΚ μάλιστα θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε χθες σε ηλικία 70. Μεγάλη απώλεια, γιατί ήταν ένας ιδιαίτερα γλυκός άνθρωπος πέρα από τις ικανότητες του ως προπονητής. Στο Augsburg, μέσω Μονάχου, βρίσκεται πλέον η εθνική ποδοσφαίρα των ανδρών για την αυριανή αυτή αναμέτρησή της με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης λίγας του Nations League. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς όμως θα παραταχθεί η ομάδα του Γιούγκερ Κλοπ, αφού ο αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν το παιχνίδι το Άμστερνταμ με την Ολλανδία, θυμίζω.
1: Ναι, Τάσο. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό θέμα. Να πούμε σήμερα ότι παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, όπως είπε και νωρίτερα και ο Τάσος, στο μπάσκετ του Super Cup, και το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι νικητές θα αναμετρηθούν στην αυριανή αναμέτρηση για το τελικό του Super Cup και έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής. Α, έχουμε Τάσο, μας ακούς τώρα?
5: Ναι, έπεσε
1: γραμμή. Γεια σας, έπεσε γραμμή.
5: Να επαναλάβω λοιπόν ότι στο Augsburg βρίσκεται μέσω Μονάχου η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Αύριο αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Να θυμίσω 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα παίζουν οι άλλοι αντιπαλοί μας. Όμως χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν οι Γερμανοί, που είναι τραυματίες και είναι σημαντικές απώλειες. Να θυμίσω επίσης ότι η εθνική ομάδα την Πέμπτη νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Παρακανά του Βελιγραδίου και ξεκίνησε πολύ αισιόδοξα.
1: Με εκπληκτική ανατροπή.
5: Βέβαια.
1: Τάσο, ναι.
5: Ναι, πριν σας αφήσω μόνο να σας πω ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική ελπίδα τη Γεωργία τη Φλίδα στις 6 ώρα. Είναι Ωραία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο τον Επιτρόπου.
5: Γεια σας. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
6: Την Κυριακή οι βροχές και καταιγίδες θα εντοπίζονται στην ανατολική και νότια χώρα, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 και πρόσκαιρα στα βόρεια τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί, με γρήγορη βελτίωση. Η άνεμη βορειοδυτική ως 5 μποφόρ, με εξασθένιση, και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην αρχισύνταξη και το μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
7: Η ώρα είναι 3. ΕΡΤ News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
8: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση της ΣΕΡΤ. Κάνει δηλώσει ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης της Πυροσβεστικής.
1: Εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
2: Δραματικές λοιπόν είναι οι εξελίξεις από την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπως ακούσαμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη, ο οποίος έκανε δηλώσεις όσον αφορά την τραγωδία που σημειώθηκε στο κτίριο το οποίο κατέρευσε. Μίλησε για μια αλληλουχία εξετάσεων γύρω από την έκρηξη αυτή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Λοιπόν, συνδεθήκαμε κατευθείαν με την τηλεόραση. Είναι η εκπομπή 2 στις 3.
3: Πάμε λίγο μουσικούλα μέχρι να συντονιστούμε, γιατί μπήκαμε κατευθείαν. Πάμε λίγο μουσικούλα.
0: Και ξεκινάμε.

0: Εντάξει, συντονιστήκαμε τώρα. Ήτανε κάπως απότομο αυτό που έγινε πριν, αλλά έπρεπε να συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις σχετικά με αυτό που έγινε με την πολυκατοικία, την έκρηξη, την κατάρρευση και τους 6 νεκρούς στην πλάκα.
1: Η επικαιρότητα.
0: Εντάξει, πάντα έτσι είναι. Εμείς όμως είμαστε εδώ, 2 στις 3, Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Στα μικρόφωνα του Earth News Radio σας κρατάμε συντροφιά. Περνάμε όμορφα, συζητάμε διάφορα θέματα, ακούμε έτσι ωραία μουσική και φυσικά όταν απαιτεί η επικαιρότητα έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, φθινοπορεινό το σκηνικό, να πω ότι τώρα καταλαβαίνω αυτό που έλεγες περί καλοκαιριού και τι θα σε έπιανε όταν γυρνάγανε όλοι. Το έζησα σήμερα στους δρόμους όπου έκανα αμάν να φτάσω σε μια κοντινή διαδρομή, έτσι. Δεν ήθελε πάρα πολύ, έτσι. Αλλά πού πάτε όλοι ρε παιδιά, αλήθεια, εξηγήστε μου, ένας σε κάθε αυτοκίνητο και όλοι πάτε κάπου. Πού πάτε κάπου, να ήταν, ξέρω εγώ, ούτε το καλοκαίρι με τόση ζέστη, αυτό δεν φεύγατε όλοι τόσοι για τις παραλίες ή τουλάχιστον είχατε πάει, είχε αδειάσει ο τόπος. Πού πάτε, μπορεί να μου εξηγήσετε? Δεν κινιότανε, δηλαδή τι να σου πω, ότι επί 20 λεπτά δεν είχα βάλει πρώτη.
1: Να ξέρεις ότι πάντα όταν έχει έτσι λιγάκι βροχούλα υπάρχει κίνηση στους δρόμους ακόμα και αν δεν είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
0: Εδώ σου
1: αυτό.
0: Λέω ότι 20 λεπτά έκανα αμάν να φτάσω. Αφού σκέφτηκα και λέω θα το παρατήσω μέσα στη μέση
1: και θα πάω με τα πόδια.
0: Θα κατέβω λέω και θα πάω με τα πόδια. Έτσι. Πού πάτε ρε παιδιά, αλήθεια, πείτε μου πού πάτε. Γιατί θέλουν να δουλεύετε όλη τέτοια ώρα.
1: Θα σου πω, όχι βέβαια. Θέλουν να είναι συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και
0: σπίτι.
1: Θέλουν να. Όχι. Α. Θέλουν να μας ακούνε στο αμάξι τους. Την ώρα της οδήγησης.
0: Παιδιά, σας λέω να καθίσετε
1: γιατί
0: σπίτι να μας
1: οδηγείς, ακούσετε. Δεν σ' αρέσει να ακούσεις ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά αυτό το πω.
1: Θέλουν να μας απολαύσουν οδηγώντας.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνοδηγοί να μας στείλουν μηνύματα στο Viber, όχι εσείς που οδηγείτε, εντάξει. Στο Earth News Radio θα μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber.
0: Στο Viber.
1: Έτσι.
0: Γράφτε το και αποστολή στο Earth News Radio.
1: Έτσι, και να μας πείτε λοιπόν, και που πάτε, έτσι, ακριβώς, να λύσουμε την απορία στην Άννα.
0: Άρχισε, ναι, πείτε μου ρε παιδιά, που πάτε, αλήθεια, κολλημένη 20 λεπτά, ούτε πρώτη δεν πρόλαβα να βάλω. Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο. Έχουμε μια γυναίκα σήμερα, καιρό είχε να μας εμφανιστεί
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Πράγματι.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Είμαστε μόνο γυναίκες δηλαδή σήμερα.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Ναι,
0: δεν
1: όχι,
0: κακό.
1: Καθόλου.
0: Εντάξει, πήρανε πω οι άντρες, ξεκουράζονται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι Μαρίλια μέχρι να βρούμε τον πρωτοκαλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο Art News Radio 105,8. Είπαμε εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Η Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά όλους. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, νομίζω σου είχα πει ότι και σε μένα είχε συμβεί αυτό. Μιλάμε για τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες είναι καθημερινώς και κάτι διαφορετικό βρίσκουν.
1: Και οι απάτες είναι γενικότερα. Φάνταστα.
0: Και οι απάτες γενικότερα, ναι.
1: Με μηνύματα δηλαδή,
0: οτιδήποτε.
1: Θέλω να πω, έτσι.
0: Άλλωστε πρόσφατα και με την μεγάλη πλατφόρμα, η οποία τη χάκαραν και... Πήραν
1: τα δεδομένα,
0: έτσι, ναι. Διευθύνσεις, τηλέφωνα, ονόματα και όλα τα σχετικά. Οπότε θέλουμε μια επιπλέον προσοχή. Δεν πήρανε, λέει, τον αριθμό των καρτών, των πιστωτικών καρτών ή των καρτών που πληρώνουν των χρεωστικών, οι συνδρομητές, για τα δέματα που παραλαμβάνουν όταν παραγγέλνουν. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια πράγματα
1: έχουν πάρει προσωπικά δεδομένα και δεν ξέρεις την πορεία πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά.
0: Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Να πω λοιπόν εγώ ότι αυτό που σου είπα είναι ότι δύο φορές έτυχε να με πάρουν τηλέφωνο, να παριστάνουν τους λογιστές, να μου λένε διάφορα και μάλιστα όταν τους καταλάβαινα, γιατί τι να κάνουμε, κατάλαβα. Λοιπόν, να με απειλούν ότι και για τη σωματική μου υγεία, αλλά και για το σπίτι μου και για όλα αυτά. Βέβαια, εγώ αυτό που έκανα ήταν να ειδοποιήσω κατευθείαν την αστυνομία και να δώσω και το τηλέφωνό τους, γιατί έβγαινε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, την κάρτα αυτή μετά μπορεί να τη σπάγανε.
1: Την πέταξαν, την πήραν άλλη.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σημασία έχει ότι εγώ έκανα αυτό που έφυγα να κάνω. Έτσι. Ενημέρωσα. Για όλα αυτά όμως, ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει πρώτα απ' όλα πώς θα προστατευτούμε, τι να προσέχουμε.
1: Και ποιες είναι οι νέες απάτες, να πούμε, και θα σας πω εγώ στη συνέχεια μία που παρολίγο να την πατήσω. Κύριε Ρήγα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Σημέλη, κύριε Καραθάνου και στους ακροατές της ΕΡΤ. Είναι αλήθεια ότι οι περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών ξεδιπλώνονται συνεχώς σαν τα μανιτάρια. Ενώ κατά καιρούς έχουμε προβήσει συλλήψεις εγκληματικών οργανώσεων. Ακόμα και πριν από λίγες ώρες, όπως ο Ζεφύρης, σε μια επιχείρηση της Εθνικής Αστυνομίας, συνήθισαν 8 μεδαπή διευθυντικά στελέχη μάλιστα της οργάνωσης, οι οποίοι εξαπατούσαν οι συμπολίτες μας με τις πληγόρες τηλεφωνικές απάτες, οι οποίοι επικαλούνται κατά καιρούς προσχήματα όπως ότι είναι υπάλληλοι ΔΔΕ, ότι είναι λογιστής, ότι είναι εταιρεία τηλεφωνίας, ενέργειας, ακόμα και με τη χρήση της AI τεχνολογίας. Παλαιότερα είχαμε τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία επικαλούνταν ότι ένα συγγενικό πρόσωπο είναι στο νοσοκομείο και θα κάνει μια σοβαρή επέμβαση και χρειαζόμαστε χρήματα. Γενικά βρίσκουν αυτοί οι απαταιώνες συνεχώς καινούργια προσχήματα, δυστυχώς παρά τις επιχειρήσεις αστυνομίας, παρά
1: την ενημέρωση.
2: Και την ενημέρωση, αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πραγματικά είστε οι μόνοι οι οποίοι μπαίνετε στα σπίτια καθημερινά και μπορείτε να ενημερώσετε τον καθένα μας και εσείς και η τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να υπάρχουν θύματα. Και όσο υπάρχουν θύματα, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε, υπάρχουν υποψήφια θύματα και υπάρχει και περιβάλλον το οποίο μπορεί κάποιος να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να εξοικονομήσει χρήματα. Μιλάμε για απάτες μεγάλων χρηματικών ποσών, είτε μέσω χρήματα απευθείας, δηλαδή έχουν πει το περιβόητο, βγάλετε τα κοσμήματά σας στο μπαλκόνι, στο χαλάκι της εξώπορτας, μέσα σε μια κατσαρόλα, μέχρι και να ξεπατήσουν με κωδικούς e-banking, με κωδικούς του email μας, και από εκεί να μπουν κάποιοι να μπουν στα προσωπικά μας στοιχεία και να μας παρπάξουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
1: Θα σας πω εγώ, πριν από 3 μέρες συγκεκριμένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήρθε μήνυμα στο κινητό μου και επειδή ήμουν πάνω στη δουλειά σε έτσι εγρήγορση, να το πω έτσι απλά, πάρω λίγο να την πατήσω. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα γιατί το έχω κρατήσει.
2: Τροχέα.
1: Ναι, τροχέα. Και λέει, εκρεμή παράβαση στο όχημά σας, ελέξτε. Και έχει σύνδεσμο. Πάτησα και το σύνδεσμο εκείνη την ώρα, κύριε Ρήγα, αλλά ευτυχώς σκέφτηκα μέσα σε δευτερόλεπτα ότι εγώ δεν θυμάμαι να παρκάρα κάπου που δεν έπρεπε να δω μια κλίση ή κάτι, και ευτυχώς δεν προχώρησα τη διαδικασία και επικοινώνησα και με τον λογιστή μου και του λέω, έχει συμβεί αυτό, και μου λέει απάτη, μου λέει, διέγραψέ το.
2: Και μάλιστα πολλά μηνύματα από αυτά τη στοχιά, συγγνώμη σας διακόπτω, λένε ξεκάθαρα ότι αν προβείτε σε άμεση αποπληρωμή της κλίσης τώρα, θα γλιτώσετε το 50% του προστίμου, κάτι το οποίο δεν ισχύει και πρέπει να το πούμε στους πολίτες. Τέλος πάντων, χρηστικές συμβουλές, θα τις πούμε στο τέλος. Απλά να πούμε μια γκάμα απαταιωνών, οι οποίοι δυστυχώς επικαλούνται πρώτα απ' όλα τη ΔΔΕ, υπαλλήλους ΔΔΕ, λογιστές. Ξέρετε, εκμεταλλεύονται συνήθως ευάλωτους ανθρώπους, ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι, εδώ που τα λέμε, έχουν και μια μεγαλύτερη ευαισθησία γύρω από τους δημόσιους οργανισμούς, θέλουν να είναι πολύ σωστοί απέναντι στη ΔΕΗ, στον παλιό ΟΤΕ, όπως το γνωρίζουν, στην εφορία, και εκμεταλλεύονται αυτό. Άνθρωποι που είναι μόνοι τους, άνθρωποι που δεν έχουν άλλα άτομα στο σπίτι, και άτομα τα οποία καμιά φορά θα βρίσκονται και σε μια ψυχολογική κατάσταση, μια ψυχολογική φόρτιση πάρα πολύ ευαίσθητη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που είπατε πριν από λίγο, μέσω μηνυμάτων, μέσα μέσω μετοπλίστων, τα οποία έρχονται στο κινητό. Πατώντας κανείς αυτό το link, αυτό το σύνδεσμο, μας παραπέμπει κάπου αλλού και ουσιαστικά είναι ένα phishing ηλεκτρονικό του διαδικτύου που μπορούν να εξάγουν χρήσιμους κωδικούς, οι οποίοι αργότερα θα δούμε ότι οι λογαριασμοί μας έχουν μειωθεί, έχουν φύγει τελείως τα ποσά, γιατί κάποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτά.
1: Βέβαια θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία, ναι, που σου λένε, έτσι. Εντάξει.
2: Ναι. Όπως και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντιδράσει και οι συγκεκριμένοι δεν συνεχίζουν να προσπαθούν, πηγαίνουν στο επόμενο θύμα. Να πούμε λοιπόν χρηστικά ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι δεν υπάρχει τέτοιος ποτέ υπάλληλος της ΔΕΗ να μας ζητήσει να βγάλουμε τα κοσμήματά μας έξω επειδή υπάρχει μια διαρροή ρεύματος. Δεν υπάρχουν διαρροές ρεύματος στα σπίτια, και αν υπάρχει διαρροή ρεύματος, σε καμιά περίπτωση σε καμιά περίπτωση το...
0: Δεν οφείλεται στα κοσμήματα. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρίγαν, πριν συνεχίσετε. Γιατί ο κόσμος, ενώ ακούει ότι υπάρχουν τέτοιες απάτες, γιατί δεν μπορεί, κάποια στιγμή κάπου θα έχει συζητηθεί, κάποιο που θα έχει πάρει τα αυτή τους, γιατί συνεχίζουν να πέφτουν θύματα?
2: Συνεχίζουν να πέφτουν θύματα γιατί, αφού σας είπα, ότι δυστυχώς είτε ενημερώνονται είτε δεν ενημερώνονται, είτε απλά έχουν ένα πραγματικά ικανό τρόπο να πείθουν τους συμπολίτες μας, γιατί μένουν πάρα πολλή ώρα στη γραμμή. Το μυστικό λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει επουδενή να δώσουμε χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν διάφορα τεχνάσματα, είτε την πιστό, είτε και τη σύγχρονη τεχνολογία, την AI τεχνολογία, ώστε πολλές φορές ακόμα και να έχουν ηχογραφήσει μια φωνή ενός συγγενικού προσώπου και να πιστούμε ότι τελικά ένα συγγενικό μας πρόσωπο είναι ένα φιλικό μας πρόσωπο. Πρέπει λοιπόν να μην δώσουμε καθόλου χρόνο. Αμέσως να κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς, να επικοινωνήσουμε τις αρχές, να επικοινωνήσουμε με ένα συγγενικό μας πρόσωπο, με ένα νεότερο, με το παιδί μας, αν είμαστε μεγάλη ηλικία, και αμέσως με την αστυνομία και τις αρχές. Ή τουλάχιστον να πούμε, να κερδίσουμε χρόνο και να πούμε: ωραία, αφήστε μας ένα τηλέφωνο και θα σας πάρω εγώ σε λίγο να δω αν πραγματικά είσαι υπάλληλος της ΔΔΕ ή οτιδήποτε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι παρά την ενημέρωση συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια θύματα, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια ευκολοπιστία έξω, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι, σας το ξαναλέω, ευάλωτοι και λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Βέβαια, έχουμε παρατηρήσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ. Έχουν πολύ και υψηλό και βιωτικό και μορφωτικό επίπεδο και νεανικοί, πιο νέοι άνθρωποι, και όλα αυτά την έχουν πατήσει. Η αστυνομία θα συνεχίσει να κάνει αυτή τις επιχειρήσεις που γίνονται. Θέλουμε τους πολίτες να μας δίνουν τα νούμερα. Βρίσκουμε ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα μπροστά μας με διάφορες κάρτες, τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται για μια φορά και αλλάζουμε κάρτες και συσκευές. Όμως, αν δεν έχουμε την πρώτη ύλη, δηλαδή την καταγγελία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις επιχειρήσεις, στις συλλήψεις και να οδηγηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη, οι οποίοι ίσως είναι παρόντες. Να σας πω ότι πολλές φορές έχουν συλληφθεί πολλές φορές για το ίδιο αδίκημα και εκτείουν και ξανασυνεχίζουν
1: και συνεχίζουν πάλι το ίδιο.
0: Φαίνεται αυτή είναι η δουλειά τους. Κύριε Ρίγα, να ρωτήσω κάτι, αν το ξέρετε και αν έτσι με όλα αυτά που και όλους αυτούς που έχετε κατά καιρούς εξαρθρώσει όλη αυτή την... Πού βρίσκουν τα τηλέφωνα? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι όπως εγώ, ας πούμε, που έχω ζητήσει το τηλέφωνό μου να είναι απόρριτο. Παρ' όλα αυτά όμως το βρίσκουν. Πού το βρίσκουν?
2: Τα βρίσκουν από τηλεφωνικούς καταλόγους, το βρίσκουν και από δίκτυο τηλεφώνων, είτε παλαιότερα είτε από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, που το βρίσκουν γενικό και βρίσκουν πολλές φορές ακόμα και στοιχεία ανθρώπων, γιατί υπάρχει ένα δίκτυο παρακολούθησης, δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έχουν σοφοποιήσει ένα σπίτι μιας γυναίκας ή ενός άντρα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μένει μόνος του, αρχίζουν σιγά σιγά και υπάρχουν άλλοι μικρότεροι του δικτύου, οι οποίοι παρακολουθούν, βλέπουν κινήσεις, βλέπουν ανθρώπους που πηγαίνουν στα νεκροταφεία, άνθρωποι που είναι μόνοι τους, και χτυπούν. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Είναι μιλάμε πολλά μέλη για... πάντα. Όταν, κάνετε, όταν προχωράτε ακριβώς σε εξάρθρωση συμμοριών, όπως αυτό που πάτε σήμερα, για παράδειγμα, είναι πάντα αρκετά τα μέλη και δεν τους πιένετε, ναι, πάντα όλους εκείνη τη στιγμή.
2: Υπάρχουν τα αρχηγικά μέλη, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν, αυτοί που ψαρεύουν τους υποψήφια θύματα.
1: Αυτοί που παρακολουθούν.
2: Αυτοί που παρακολουθούν, αυτοί που μιλούν στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο μιλούν αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη πειθό. Που μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να γυρίσουν αυτό που λέμε την επικοινωνία εύκολα σε ένα υποψήφιο θύμα. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Γι' αυτό και ουσιαστικά ποινικά αντιμετωπίζουν σε κλιματική οργάνωση.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί και τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Μιλάμε για ποσά 500-700.000 ευρώ και μιλάμε για τη Μαλφή, τα οποία δυστυχώς είναι κόπη μια ζωή. Οι λίρες, χρυσές λίρες που υπάρχουν, εκμεταλλεύονται και το γεγονός, να το βάλουμε και αυτό το αστερίσκο. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν εμπιστεύονται ακόμα και σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα και έχουν ολόκληρες περιουσίες στα σπίτια τους. Και από το να μπαίνουν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που ουσιαστικά της κλοπής, της ληστείας μέσα σε ένα σπίτι, τα βγάζουν οι άνθρωποι δυστυχώς με τη δική τους θέληση έξω, τα χάνουν. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ πιο τρομακτικό, γιατί είναι πιο ψυχοφόρο. Είναι διαφορετικό να αντιληφθείς ότι κάποιος έκλεψε το σπίτι σου και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, και διαφορετικό εσύ ο ίδιος να πεις τα έδωσα από μόνος μου με δική μου πρωτοβουλία. Αυτό ξέρετε είναι.
1: Μέχρι και τη βέρα τους δίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να εκλείψουν όλα αυτά. Και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρήγα. Γεια σας.
2: Μην ξεχάσετε το θέμα, να συνεχίσετε.
0: Όχι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε να δώσουμε τα φιλιά στην παραμυθιά Θες Πρωτείας και στον Πάνο Jim the Greek. Μας έστειλε το μήνυμα από παραμυθιά Θες Πρωτείας και στον Πάνο τον Λιαπόπουλο, ο οποίος λέει δεν έχει συνοδηγό. Ναι. Λοιπόν, και πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ τον Δεκέμβριο του 2013 και έκτοτε λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Μία από τις κύριες προτεραιότητες του ΙΕ ήδη από το 1946 είναι η ολοσχερής εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται. Ξεπηδούν διάφοροι.
3: Είναι
2: που αποκτούν κατά καιρούς.
3: Είναι η μέρα αυτή, λέω, απλά για να το λέμε.
2: Απλά
3: φαίνεται.
2: Για να το λέμε, ναι. Απλά επειδή θεσπίστηκε, να πούμε ότι θεσπίστηκε. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης σήμερα. Αφιερωμένη στο δικαίωμα της γυναίκας για τη στιγμή που θα αποφασίσει να αποκτήσει παιδί, αποφεύγοντας πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με όλες τις διστάζεστες συνέπειες, με κυριότερη την έκτρωση. Η απελευθέρωση της γυναίκας, η φιλελευθερωποίηση των σεξουαλικών σχέσεων, η μάστιγα του AIDS και τα δημογραφικά στοιχεία είναι μερικές από τις παραμέτρους που δημιουργούν νέα δεδομένα και απαιτήσεις για την ανάγκη λήψης αντισυλληπτικών μέτρων. Στη χώρα μας, δυστυχώς, ο δείκτης γονιμότητας παραμένει χαμηλός, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται ο αριθμός των εκτρώσεων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λόγω συχνότερης χρήσης προφυλακτικού έχει μειωθεί κατά 25%.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα γιατί δεν υπάρχουν πολλά παιδιά για την
3: εντάξει, άλλο κεφάλαιο αυτό, πολύ μεγάλο.
2: Κεφάλαιο αυτό.
3: Το έχουμε πει πολλές φορές.
2: Άλλο κεφάλαιο αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. No money, no honey. Λοιπόν, και πάμε και στην Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών που είναι σήμερα. Επίσης, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη σήμερα ομιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα αγγλικά, και είναι και η διεθνής γλώσσα, αυτή
3: βέβαια.
2: Που όλοι πρώτο μαθαίνουν, και καθώς το 34% των Ευρωπαίων πολιτών τα χρησιμοποιεί ως δεύτερη γλώσσα, ακολουθούν τα γερμανικά και τα γαλλικά. Λοιπόν, αυτά και για την... Ένα στους δύο Έλληνες, λοιπόν, να σας πω ότι είναι ικανός να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Τουλάχιστον μία.
3: Νομίζω ότι είμαστε ένας λαός που μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
2: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε προγράμματα που προωθούν την εκμάθηση των γλωσσών. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην καλεσμένη μας που περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και διδάκτορ ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας. Το θέμα μας σήμερα, γιατί κλαίμε στα social media.
3: Και το είδαμε πάρα πολύ και τις τελευταίες μέρες και λόγω των εξελίξεων και κάθε φορά που συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός, νομίζω ότι κλαίμε. Δηλαδή με υπόθεση Μαζονάκη.
2: Βγήκε στα social και έκλαιγες.
3: Δεν έκλαιγα εγώ, αλλά βλέπεις κόσμο που θα κάνει ένα βιντεάκι, λέω σε τόσο μεγάλα έτσι γεγονότα, ναι, όπως ο Μαζονάκης, ναι, που συγκινούνται, κλαίνε, ακούνε τα τραγούδια του στην προκειμένη περίπτωση. Σε κάτι άλλο θα δεις κάτι άλλο. Βλέπεις ανθρώπους που κλαίνε, είτε βλέποντας τα social, είτε κάνουν ένα μικρό βιντεάκι και τους βλέπεις που κλαίνε.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι είδα ανθρώπους να κλαίνε και να συζητάνε προσωπικά προβλήματα, εντάξει, άσχετα από το Μαζονάκι και το... Να κλαίνε λοιπόν για προσωπικά προβλήματα και να εκτίθενται σε κοινό, να το συζητάνε, να κλαίνε, οδύρενται, να ζητούν συμβουλές, να.
3: Και να συγκινείται και ο συνομιλητής πολλές φορές.
2: Να σου πω, εμένα με εκνευρίζει, δεν με συγκινεί.
3: Δεν σε συγκινεί.
2: Και θα σου πω γιατί.
3: Ναι.
2: Ίσως Βέβαια το συζητάμε τώρα μεταξύ μας, αλλά να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ζωγράφου.
3: Ναι, καλησπέρα κυρία Ζωγράφου.
2: Καλησπέρα κυρία Ζωγράφου.
4: Καλησπέρα σας. Χαρά μου για αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό ακριβώς.
2: Είναι λοιπόν...
4: πάρα πολύ ωραίο θέμα.
2: Κυρία Ζωγράφου,
4: είναι και αρκετά επίκαιρο.
2: Βεβαίως. Να σας πω λοιπόν ότι εμένα αυτό λέει δεν σε συγκινεί, μου λέει η Έλενα. Της λέω όχι, με εκνευρίζει. Τι εννοώ με εκνευρίζει? Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι σε κάποιους αγνώστους που δεν τους ξέρω, δεν με ξέρουν, για ποιο λόγο έχω να ανοίξω την καρδιά μου? Δεν έχω κανέναν. Ναι, πιθανότατα να είμαι μόνη μου. Αναζητώ λύσεις. Ναι, πιθανότατα να είναι και αυτό. Να αναζητώ λύσεις από κάποιους άλλους. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί που θα μου δώσουν τις λύσεις είναι αυτοί που πρέπει να το κάνουν? Και γιατί μετά να σχολιαστώ? Γιατί σκέφτομαι και αυτό. Διότι κάποιοι μέσα από αυτό σχολιάζονται κιόλας. Δηλαδή βλέπεις μετά από κάτω τα σχόλια που γράφουν. Δεν είναι όλα θετικά. Είναι
3: αρνητικά. Ποτέ δεν είναι όλα θετικά, να
2: μα
3: ξέρεις.
2: Αυτό λέω. Γιατί να εκθέτω έτσι τον εαυτό μου? Γιατί κυρία Ζωγράφου?
4: Λοιπόν, οι πρώτοι λόγοι που είπατε είναι ακριβώς αυτοί. Έχετε δίκιο ότι κάποιοι ψάχνουν λύσεις, κάποιοι νιώθουν μόνοι τους, κάποιοι άλλοι όμως θέλουν να τραβήξουν την προσοχή, θέλουν να τραβήξουν τη συμπόνια, θέλουν να νιώσουν συναίσθημα ταύτισης οι άλλοι μαζί τους. Και όσο εξελίσσεται η πορεία της ανάρτησης, γιατί μιλάμε για κάποια ανάρτηση εδώ.
2: Τι βίντεο όλο, να σας πω να καταλάβετε, ακόμα βίντεο, και βίντεο, ναι.
4: Όλο και περισσότερο εξελίσσεται και η αλληλεπίδραση που αποκτούν με ανθρώπους, που και αυτό τους κάνει όλους συνολικά να βγάζουν πράγματα που έχουν από μέσα τους. Και αυτό ονομάζεται συναισθηματική τριβή.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, όταν ξεκινάει να γίνεται η ανάρτηση, κάποιος εκθέτει το προσωπικό του πρόβλημα. Πού ποντάρει και πού περιμένει στην αποδοχή, η οποία μπορεί να είναι αποδοχή, αλλά μπορεί να είναι και αποδοκιμασία. Έτσι. Μπορεί δηλαδή να εισπράξει και αρνητικά σχόλια. Μπορεί δηλαδή να επιδοκιμαστεί, να ληφθεί θετικά, ή μπορεί να αποδοκιμαστεί, να ληφθεί αρνητικά. Ωστόσο όμως όλο αυτό κάνει να κινείται η ανάρτηση όλο και περισσότερο, να βγίνεται όλο και, να διαδίδεται όλο και πιο πολύ, να μπαίνει όλο και περισσότερος κόσμος όσο υπάρχει ροή σε αυτήν την συγκεκριμένη τοποθέτηση, και από εκεί και πέρα να δημιουργείται αυτό που λέμε συναισθηματική τριβή. Είτε είναι θετικό το σχόλιο είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, η τριβή υπάρχει. Οπότε κατά ένα μέρος αυτός ο οποίος το έχει κάνει, αν το κάνει με πρόθεση να πάρει την αποδοχή ή να πάρει τη συμπόνια ή να πάρει ένα κομμάτι της προσοχής, έχει πετύχει ένα τμήμα αυτού. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά μόνοι τους και που βρίσκουν λύση μέσα από τα social να εκθέσουν το πρόβλημά τους και να έρθει κόσμος κοντά τους. Και πραγματικά έχει τύχει και στην επαγγελματική μου πορεία πραγματικά να δω ανθρώπους που έχουν με αυτόν τον τρόπο καταφέρει να κάνουν ανθρώπους να έρθουν κοντά τους. Αυτό είναι και το νόημα της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που ο άλλος αναζητά λύση, που κάποιος δεν είναι ειδικός να του τη δώσει. Εκεί είναι διάφοροι λόγοι. Ένας άνθρωπος δηλαδή που αναζητά λύση από τον κόσμο είναι, κάνει αυτό που θεωρεί ότι θα μπορούσε να πάρει από το περισσότερο ποσοστό των ανθρώπων.
2: Στιγμία δηλαδή, όμως η λύση θα μπορούσε να είναι, κυρία Ζωγράφου. Δεν θα του λύσει το πρόβλημα διαπαντός. Θα είναι κάτι στιγμιαίο, κάτι που εκείνη τη στιγμή ίσως νιώσει
4: φυσικά
2: καλά. Αλλά
4: φυσικά
2: μετά, όταν κλείσει όταν κλείσουν τα social, όταν σταματήσει το βίντεο, όταν σταματήσει η ανάρτηση, τι γίνεται εκεί πέρα?
4: Μα
2: και όλη αυτή,
4: όλη αυτή η
2: κοροϊδία που δέχεται, γιατί μετά βάλετε από, και από αρνητικά σχόλια. Άρα ίσως να επιτείνει το πρόβλημά του περισσότερο.
4: Μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα, αλλά αυτό που επιτυχείται είναι η συναισθηματική τριβή. Γιατί πάντα πρέπει να δούμε τον πραγματικό λόγο, τον καθαρό λόγο για τον οποίο το κάνει αυτό. Αν λοιπόν είναι η αποδοχή ή το να τραβήξει κόσμο και τελικά έχει αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή, ναι, αυτό τον έριξε. Τον ρίχνει ψυχολογικά. Εάν το κάνει για τη συναισθηματική τριβή, έχει πετύχει ένα τμήμα του στόχου του. Και σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
2: Ναι.
4: Πολλές φορές όμως συναντάμε και ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι επώνυμοι, είτε είναι άνθρωποι γνωστοί, είτε είναι άνθρωποι που θέλουν να εκθέσουν το πρόβλημά τους και το κάνουν παντού. Σε όλα τα media. Τηλεόραση. Οπουδήποτε. Mm-hmm. Social media. Και αυτό από κάτω έχει έναν παράγοντα του να επικοινωνήσω το θέμα που έχω, το πρόβλημα που έχω στον κόσμο, με τους άλλους ανθρώπους, αλλά από την άλλη ζητώ και την αποδοχή και ζητώ εκείνη τη στιγμή και το να στραφούν επάνω μου τα φώτα της δημοσιότητας, της προσοχής. Με αυτόν τον τρόπο κάποιοι άνθρωποι γίνονται γνωστοί. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος εκθέτει ένα πρόβλημα που έχει, η πιο αναμενόμενη γι' αυτόν αντίδραση θα είναι να προσελκύσει τη συμπάθεια.
3: Συν τα μηνύματα που θα έχει κάτω από το μήνυμα αυτό, από το
4: τα
3: βίντεο
4: οποία
3: αυτό,
4: μπορεί
3: έτσι.
4: Να είναι, επαναλαμβάνω,
3: μπορεί να είναι και 500 μηνύματα. Ναι, βέβαια, ναι, αλλά θα αισθανθεί ότι είναι πολύτιμος εκείνη την ώρα.
2: Μπράβο, εσύ θα αισθανθεί μαζί του. Εσύ, αν εισπράξει αρνητική ανέργεια εκείνη την ώρα, αρνητικά σχόλια, πώς θα νιώσεις?
3: Δεν θα είναι μόνο τα αρνητικά μηνύματα, θα υπάρχουν και θετικά και θα αισθανθεί.
2: Θα υπάρχουν και θετικά και όλοι θα λένε κουράγιο και όλοι θα λένε το ένα και όλοι θα λένε το άλλο. Αλλά το θέμα είναι ο αρνητικό.
3: Αν αισθάνεσαι διάσημος αυτό, και αν αισθάνεσαι διάσημος εκείνη την ώρα, έστω και για λίγο, ξέρεις ότι ως διάσημος θα έχεις και αρνητική κριτική. Μπορεί να το λαμβάνει
4: βέβαια
3: έτσι.
4: Έχει πετύχει τη συναισθηματική τριβή. Μάλιστα, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: οποίοι έχουν κυριεύσει τα social media. Ειδικά στο TikTok, δηλαδή κλαίνε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί.
1: Έτσι αισθάνονται αναγνωρίσιμοι.
2: Ακριβώς, αισθάνονται αναγνωρίσιμοι, παίρνουν την αποδοχή και παίρνουν και ένα κομμάτι λάμψης όπως θεωρούν οι ίδιοι. Έχω ρωτήσει.
0: Μα όλο αυτό όμως είναι ψεύτικο. Ναι, δηλαδή είναι μια βιτρίνα.
1: Ναι, φαντάσου πως είναι ο συναισθηματικός τους κόσμος για να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σκέψου πως ο κόσμος αισθάνεται έτσι. Πως είναι γύρω μας και δεν το ξέρουμε. Ναι. Και πόσοι χρειάζονται βοήθεια, αλλά δεν την αναζητούν στο σωστό μέρος.
1: Ναι, απευθύνονται στα social.
0: Στα social.
2: Και όχι
0: ναι.
2: μόνο αυτό. Είναι και πολλοί άνθρωποι που πλέον το κάνουν γιατί το κάνουν και άλλοι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή,
1: σωστά.
2: Μα
1: είναι τάση.
2: Το έχω βιώσει αυτό μέσα από τη δουλειά μου. Ναι. Να λένε, μα το έκανε και οι φίλοι μου. Εγώ να μην το κάνω. Μα το έχουν κάνει τόσος κόσμος. Εγώ να μην το κάνω. Οπότε πρέπει να πάρει και αυτό στη σειρά του. Είναι η έννοια της, που λέμε στην ψυχολογία, η συμμόρφωση.
0: Ναι.
2: Πρέπει δηλαδή να συμμορφωθείς με αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, γιατί πρέπει να το κάνεις και εσύ, γιατί το κάνουν όλοι. Άρα λοιπόν έχουμε λόγους, έχουμε τη συμμόρφωση. Το κάνουν πολλοί, θα το κάνω και εγώ. Γιατί το έκαναν οι άλλοι, να το κάνω και εγώ. Το κάνουν γιατί νιώθουν σπουδαίοι, γιατί νιώθουν σημαντικοί. Το κάνουν για να πάρουν την αποδοχή. Το κάνουν για να πάρουν τη λάμψη.
0: Ναι.
2: Το κάνουν για να πάρουν συναισθήματα. Το κάνουν επειδή είναι μόνοι τους.
0: Επειδή θέλουν παρέα.
2: Επειδή θέλουν παρέα. Επειδή έχουν άδειο χρόνο. Επειδή έχουν λίγες ποιοτικές σχέσεις. Και καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό όχι απλά τους εκθέτει, αλλά και στην ουσία δεν τους λύνει το πρόβλημα που ήδη έχουν. Γιατί δεν το, όπως σωστά είπατε, δεν αναζητούν τη λύση τους στο σωστό μέρος. Ξέρετε, παλιά. Δώστε μου έτσι ένα λίγο χρόνο να σας πω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Παλιά οι άνθρωποι πήγαιναν στο σινεμά, επειδή είπατε για το όταν κλαίμε συνολικά για κάτι που έχει γίνει.
0: Ναι.
2: Και έκλαιγαν στο σινεμά. Και έκλαιγαν πολύ στο σινεμά.
0: Αποφορτιζόντουσαν από τις ταινίες που βλέπαμε.
2: Μπράβο. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελούσε έναν λόγο να βγάλουν μέσα αυτό που είχαν. Και ήταν αυτό που λέγαμε συλλογικό πένθος. Το βιώσαμε αυτές τις μέρες με την απώλεια του προσφυλούς τραγουδιστή, του Γιώργου του Μαζονάκη, και πραγματικά έκλαψαν πάρα πολλοί άνθρωποι και έβγαλαν όλο αυτό που έχουν μέσα τους. Που δεν ήταν μόνο ο θρήνος για τον Γιώργο, δεν ήταν μόνο το συλλογικό πένθος για τον Γιώργο, αλλά πολλά βαθύτερα άλλα πράγματα. Και μέσα από αυτό υπήρξε μία διέξοδος για τη συναισθηματική αποσυντήρηση και τη συναισθηματική αποφόρτιση. Για, μέσα από αυτό, για αυτό. Για αυτό και μέσα από αυτό.
0: Άρα λοιπόν κάποια γεγονότα μας βοηθούν να αποφορτιστούμε. Δηλαδή,
2: κάποια γεγονότα ναι.
0: Δηλαδή εσείς πιστεύετε, δεν ξέρω, εγώ θα πω ότι το πιστεύω αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι βοηθάει κάπως, το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι το να κλαίμε κάποιες φορές, ίσως και χωρίς λόγο, ή ίσως βλέποντας μια ταινία, ή να εκνευριστούμε από κάτι ασήμαντο, αλλά το να μας κάνει να κλάψουμε, δεν αποφορτιζόμαστε. Άλλωστε το κλάμα νομίζω
2: είναι
0: μια ανακούφιση.
2: Είναι
0: κακό να το κάνουμε έστω και μία στο τόσο.
2: Όχι, είναι απόλυτα φυσιολογικό, απόλυτα υγιές και απόλυτα αποσυμπιεστικό. Όμως έχει διαφορά το να κλάψω ιδιωτικά, να κλάψω μαζί με τους δικούς μου, και έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να κλαίω σταθερά
0: και
2: επαναλαμβανόμενα.
1: Και να έχω το κινητό μου απέναντι και να το καταγράφω αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: να είναι live.
2: Ακριβώς. Εκεί δηλαδή ότι όταν κοινοποιείται αυτή η ιδιωτική στιγμή, η οποία είναι απόλυτα δική μου ή δική μου και των δικών μου ανθρώπων, έχει άλλο χαρακτήρα από πίσω και κρύβει άλλα θέματα
0: άλλα
2: από
0: θέματα.
2: Πίσω.
0: Εκεί χρειάζονται βοήθεια.
2: Ακριβώς χρειάζεται βοήθεια.
0: Εκεί χρειάζεται
2: ένας
0: ειδικός.
2: Ακόμα και από μίμηση να συμβαίνει, δηλαδή να το κάνει γιατί το κάνει ο άλλος.
0: Πάλι κάτι σημαίνει αυτό.
1: Πάλι κάτι δεν πάει καλά.
2: Αυτό κάτι σημαίνει. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζωγράφου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ μην ξεχνιόμαστε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κώστα τον Παπαδάκη, το σταθερό ακροατή μας από την Κρήτη.
1: Πάντα μηνύματα.
0: Καλώ τον Κώστα, ίντα κάμω σήμερα. Καλά, κάμω μου, ρε κοπέλη, εσύ. Κάμισε ωραίο αυτό το αντικριστό που με έστειλε.
1: Δεν μας είπες πως είναι ο καιρός όμως. Εδώ έχουμε συνευχές. Για στείλε μας να μας πεις.
0: Έλατε, για πες μας πως είναι ο καιρός εκεί.
1: Έτσι από περιέργεια.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί ξέρω ότι μας ακούς τώρα.
0: Σίγουρα μας ακούει, ναι. Αφού μας έστειλε μήνυμα. Και μου έχει στείλει εδώ και το αντικριστό και αυτό. Έλα βρε Κώστα και πεινάμε, είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, θυμόσαστε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου το καλοκαίρι ήταν, σε αρχές καλοκαιριού, που λέγαμε ότι θα πάνε και τουρίστες, που είχαμε βγάλει τη μεγαλύτερη λύρα στην Κρήτη που είχαν φτιάξει.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Το θυμάμαι.
0: Για πάμε σε χωριό της Ξάνθης να δούμε μια μεγάλη ποντιακή λύρα που στήθηκε στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος...
1: Είναι ο κύριος Δημήτρης Σαβούρης, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την μεγάλη ποντιακή λύρα, για την ιδέα που έγινε τελικά πράξη και στοίχησε και κάποιες χιλιάδες ευρώ, αλλά βρέθηκε το ποσό. Και είναι τώρα σημείο εκεί κατά τα
0: θέλια,
1: βέβαια. Κύριε Σαβούρη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ένα το πόσιμο είναι πλέον.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
2: Η ιδέα ήταν του συλλόγου του χωριού της Λευκόπετρας και επί ένα χρόνο ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Και τελικά αποφασίστηκε, εγώ βγάζω μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα και για άλλα γλυπτά που φτιάχνω, και με μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα, κυρίως θάλασσο μάρμαρο, δημιουργήθηκε με 3.500 περίπου κομμάτια. Έχει ύψος 3,5 μέτρα και η λύρα που είναι από χαλκό την κατασκεύασε ένας σπουδαίος γλύπτης από την Κατερίνη Επιμενίδης. Και στήθηκε όλο αυτό με πολύ αγάπη από το σύλλογο, με μεγάλη εθελοντική προσφορά, συγκλονιστική δηλαδή, χωριό που δείχνει πώς πρέπει να λειτουργούν οι κοινωνίες και οι τοπικές κοινότητες, οι γειτονιές, οι παραδόσεις μας. Το πήραν στους ώμους τους, ένα πολύ δύσκολο έργο και τεχνικές δυσκολίες, είναι στην κεντρική πλατεία του χωριού, και ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, γίνονται τα εγγένεια.
1: Α, πολύ ωραία, την άλλη Κυριακή.
2: Την άλλη Κυριακή το απόγευμα της 6, ναι.
1: Και τι θα κάνετε γι' αυτό, δηλαδή θα το γλεντήσετε, τι σκοπεύετε, πώς σκοπεύετε ρε?
2: Για γλέντι, για να μιλήσουμε για το παρελθόν και να δώσουμε μια διάσταση πώς ονειρευόμαστε εμείς σαν απλοί άνθρωποι το μέλλον. Νέα παιδιά να γνωρίσουν την παράδοση ότι όλα είναι κατορθωτά εφόσον οι κοινωνίες λειτουργούν. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα για την τέχνη, για τη σύγχρονη τέχνη, γιατί αυτό είναι ένα ψηφιδωτό. Μαρμάρινο ψηφιδωτό, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, και να ανοίξει τη φαντασία των παιδιών. Δηλαδή όποιος το βλέπει μένει εκθαμβός. Θα μπώνεται από την ομορφιά του. Και αυτό βοήθησαν τα υλικά και ο τόπος, ο περίγυρος τον οποίο αναδεικνύεται και το γλυπτό αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα πείτε και κάτι, θα αναφέρετε στα παιδιά για την ιστορία, μιας και είναι για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ημέρα εκείνη.
2: Ακριβώς. Θα είναι μια σπουδαία τελετή. Έχουν και καθηγητές από τα πανεπιστήμια που ασχολούνται με αυτό, και άλλοι γλύπτες θα μιλήσουν και λαογράφοι θα μιλήσουν και παλιοί παππούδες ή γιαγιάδες θα μιλήσουν για όλα αυτά.
0: Θα πούν ιστορίες.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και το κυριότερο απ' όλα είναι να νέο στην προοπτική. Ότι εμείς, ας πούμε, τη θλίψη την κάναμε ιστορία. Ότι αποτυπώσαμε μέσα από ένα γλυπτό ιστορικές στιγμές, οι οποίες ακολουθούν και θα ακολουθούν. Και το ποντιακό τραγούδι στην περιοχή είναι σε μεγάλη άνθηση. Και είναι συγκλονιστικό. Νέα παιδιά να τραγουδούν. Τα συγκροτήματα να είναι γεμάτα από κόσμο. Οι σύλλογοι να. Και όπου ακούς Πόντιος σημαίνει κατευθείαν αλληλεγγύη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι μνήμες είναι ζωντανές και είναι αποτυπωμένες λοιπόν σε αυτήν τη λύρα.
2: Ακριβώς αυτό, η οποία περιβάλλεται πάνω στο μαρμάρινο έργο και από τέσσερες τσιμεντένιες λευκές λίρες. Δηλαδή είναι στην ουσία ένας χορός από λίρες.
0: Μάλιστα.
2: Που σαν λίρα είναι η κορυφαία που είναι με τον χαλκό.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή πραγματικά είναι μνημείο πια.
0: Ναι, ναι, ναι, και στις φωτογραφίες έτσι όπως
1: πέρα
0: το είδαμε
1: το
0: πριν. Το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η δουλειά είναι εξαιρετική και η δικιά σας κυρία Βούρη και του Γλύπτη.
2: Είναι υπόθεση ψυχής όλα.
0: Σε ό,τι βάζεις ψυχή πάντα βγαίνει καταπληκτικό.
1: Έτσι, ωραίο το αποτέλεσμα.
2: Και να κοιτάμε το μέλλον και να κοιτάμε τα παιδιά και το κυριότερο τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μην το περιθώριο, αλλά να μπορούν να έχουν λόγο και να θυμηθούν τη μνήμη τους, να θυμούνται όλα αυτά που έζησαν, που τους λείπουν και να ανοίγει η ψυχή τους λόγω ενός μνημείου. Αυτό είναι το μνημείο, η μνήμη μας.
0: Σωστά. Και έτσι, το σημείο αναφοράς της γενιάς των γενεών που πέρασαν και των γενεών που έρχονται.
2: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Πολύ ωραίος ο συμβολισμός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Βούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχόμαστε ακόμα πιο ωραία έργα.
2: Να μου ευχηθείτε να δεχτείτε Ξάνθης ένα τεράστιο έργο που έχω ετοιμάσει για το Μάνο Χατζηδάκη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: 4,5 μέτρων και επειδή 2 χρόνια με έχουν στα ζήτητα και στην κυριολεξία με μπέρ. Εβδομάδα. Είναι ένα έργο διεθνών διαστάσεων με μάρμαρο όλο. Ελπίζω να γίνει ένα θαύμα και να γίνει αυτό το έργο ούτως ώστε.
0: Μακάρι, σας το ευχόμαστε.
2: Μάλιστα. Χρώμα, που είναι η πόλη με τα 1000 χρώματα.
0: Σας το ευχόμαστε. Να είστε
1: όλα
0: καλά, κυρία
1: Βούρη. Να είστε καλά. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο.
1: Εδώ ήμασταν δηλαδή.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, καλά, εδώ είμαστε. Ναι, επιστρέψαμε να σας μιλήσουμε.
1: Κοντά
0: σας. Λίγο ακόμα, ναι, κοντά σας. Λοιπόν, ένας 49χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Σότζι Μοριμότο. Ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτε άλλο. Νοικιάζει τον εαυτό του.
1: Α, εντάξει.
0: Η δουλειά του είναι να βρίσκεται εκεί που θέλουν οι πελάτες του, να μην κάνει κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Η αμοιβή του είναι περίπου, ανάλογα βέβαια, έτσι, διαρκεί από 2-3 ώρες, χρεώνει από 10.000 έως και 30.000 γιεν, δηλαδή περίπου 60 με 185 ευρώ για 2-3 ώρες. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά είχε έσοδα περίπου 80.000 ευρώ. Οι περισσότεροι επικοινωνούν μαζί του μέσω πλατφόρμας. Κάποιος τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές.
1: Για να του κάνει λοιπόν, παρέα, πω, να τον πηγαίνει κάπου.
0: Θα σου πω. Γενικά έχω δει ότι μπορείς να πας στην Ιαπωνία, στην Κίνα, να νοικιάσεις αυτό που λέμε σύντροφο. Όχι απαραίτητα για να συνευρεθείς, απλά για όσο χρονικό διάστημα θα είσαι εκεί, θα σε συνοδεύει, να μην είσαι μόνη σου και θα σου δείχνει και αξιοθέατα της περιοχής, της χώρας στην οποία βρίσκεσαι.
1: Και να σου κάνει παρέα. Δηλαδή.
0: Και να σου κάνει παρέα, να μην είσαι μόνο σου, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Ναι. Έχει και αυτό είναι
0: ενδιαφέρον. Αυτό δεν, έχει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα συνευρεθείς σεξουαλικά μαζί του. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Τον νοικιάζεις για άλλους λόγους.
1: Ναι, λοιπόν, για φαγητό, να έχεις κάποιο
0: φαγητό. Για φαγητό,
1: παρέα,
0: για ένα καφέ, για να σε πάει να σου δείξει, ξέρω εγώ, πεταλούδες, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει τέτοιο επάγγελμα.
1: Και παίρνει μέχρι και 185 ευρώ.
0: Ανάλογα πόσες ώρες θα τον έχεις μαζί σου.
1: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στην Χρύσα την Πιλάλη που θα έρθει να σας πει την επικαιρότητα και τι έχει μέχρι τώρα.
1: Εμείς τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ανασύρθηκαν ακόμη 2 σωροί από τα συντρίμμια. Νεκροί είναι και οι 6 αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου. Αυτό ανέφερε κατά την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής ο διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Σώματος, Βασίλης Βάθρακογιάννης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν την έκρηξη δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για οσμία αερίου. Όπως σημείωσε, στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και 3 σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες για έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Χιραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας ότι την ανάγκη συνεχώς διαλόγου για την άμβλυνση των εντάσεων. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις ζητηθεί. Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά δεδομένου και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του έργου και της γαλλικής συμμετοχής, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη. Για το Κυπριακό, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα χωρίς άμεσες προσδοκίες για λύση του έως τη λήξη της θητείας Γκουτέρες. Τέλος, όσον αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζονται από διπλωματικές πηγές άριστες, με επικείμενη την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η δημοσίευση χάρτη των στενών του Ορμούζ, τα οποία τα μετονόμασε στενό Τραμπ. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μιας συμφωνίας 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Σι Τσιμπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ανεστάλησαν από σήμερα έως αύριο στη 1 το μεσημέρι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αυτή την ώρα η υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στη διάσημη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων στο Παρίσι, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, παρουσία περισσότερων από 600.000 πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται Χαβάη και Μεξικό, καθώς δύο ισχυροί τυφώνες στον Ειρηνικό προκαλούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με απειλή για καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και εξαιρετικά ισχυρό κυματισμό.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Σμέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα Οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater, artinfo.gr.
3: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μετά το δελτίο ειδήσεων και την επικαιρότητα που ενημερωθήκατε. Εδώ είμαστε και εμείς. Λοιπόν, πώς λούζεις τα μαλλιά σου?
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ χρησιμοποιείς την ιαπωνική μέθοδο λουσίματος που χαρίζει πιο λαμπερά?
1: Συγγνώμη, δεν την ήξερα. Για να χρησιμοποιήσω αυτή τη μέθοδο. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να βουρτσίζεις το τριχωτό. Το βουρτσίζεις το τριχωτό.
1: Την ώρα του λουσίματος.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Στην Ιαπωνία λοιπόν η φροντίδα των μαλλιών ξεκινά από το τριχωτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα μην μας πείτε ότι σας λέμε τρίχες. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί και τα μαλλιά. Ναι. Πλάκα-πλάκα, είναι ζωντανός οργανισμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν πηγαίνουμε στα κομμωτήρια.
1: Και μας το λένε οι κομμωτές.
0: Μπράβο, και μας το λένε οι κομμωτές. Όταν θέλουμε να κάνουμε διάφορες διεργασίες στα μαλλιά μας.
1: Ειδικά αν είναι ταλαιπωρημένα,
0: έτσι. Εκεί
1: τι ακούς, τι ακούς. Κάνεις
0: έτσι, δεν μπορώ να σου κάνω αυτό, δεν εκείνο, γιατί τα μαλλιά. Λοιπόν, το βούρτσισμα λοιπόν στο τριχωτό. Είναι μέρος της διαδικασίας της στην Ιαπωνία αυτό. Εφαρμόζεις το σαμπουάν, δημιουργείς αφρό και μετά με μια ειδική βούρτσα σιλικόνης αρχίζεις και ξύνεις το τριχωτό.
1: Ειδική βούρτσα σιλικόνης.
0: Έτσι
1: όχι
0: λέει.
1: Ό,τι έχουμε σπίτι μας.
0: Έτσι λέει, απομακρύνεις νεκρά κύτταρα και υπολείμματα προϊόντων.
1: Ναι.
0: Κάποιο ζελέ, κάποια λάκ που μπορεί να έχεις βάλει,
1: γιατί
0: οτιδήποτε.
1: Δεν φεύγει. Αυτά δεν φεύγουν μόλις βάλεις νερό και σαμπουάν.
0: Όχι βέβαια. Εμένα μου έχει πει, όχι, μου έχει πει κομωτής, ναι, ότι τα προϊόντα που βάζουμε στο κεφάλι μας, είτε η λάκ είτε το ζελέ, προκειμένου να κάνουμε το styling αυτό που λέμε, ναι, είναι τόσο δυνατά που μπορεί να χρειάζεται να πλένεις τα μαλλιά σου, δηλαδή
1: ξανά και ξανά
0: μέχρι να φύγουν όλα αυτά τα υπολείμματα αυτών των προϊόντων με όλα αυτά που βάζουν μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μασάζ λοιπόν και την.
1: Αχ, μασάζ είναι πολύ ωραίο στο κομωτήριο, παιδιά.
0: Ναι. Πριν το λούσιμο, λέει, πρέπει να βάζουμε ένα έλαιο στα μαλλιά, ειδικά αν έχουμε και λιπαρές ρίζες. Επίσης, σωστό στέγνωμα.
1: Ναι.
0: Μετά το λούσιμο, αντί να τρίβουμε τα μαλλιά με την πετσέτα, τα πιέζουμε απαλά ώστε να απομακρύνουμε όσο περισσότερο νερό γίνεται. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και πετσέτα από μικροίνες. Ναι. Διαφορετικά και τα μαλλιά είναι αυτό που λέμε, που φριζάρουν, που δεν στρώνουν, που δεν κάθονται.
1: Δεν κάνεις μια θεραπεία στο κομωτήριο και δεν φριζάρουν πια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, να, κάποιες συμβουλές που σας δώσαμε, που τις βρήκαμε τώρα, γι' αυτό όλες αυτές εκεί στην Ιαπωνία και από εδώ και από εκεί έχουν τα μαλλιά πράσο κάτω,
1: ναι,
0: και είναι όλα και γυαλίζουν κιόλας. Ναι. Γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο μαλλί.
1: Ακόμα και στο λούσιμο δίνουν σημασία.
0: Ακόμα και στο λούσιμο. Εμείς μπαίνουμε, βγαίνουμε και πάμε στο κομωτήριο μετά και η τρίχα από κάτω αρχίζει και ανοίγει, αρχίζει και σπάει, αρχίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε καταρχήν ότι σήμερα είναι ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Σήμερα και αύριο. Γιατί για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. 30 συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού για ενεργά για 30 συνεχή χρονιά. Έτσι.
1: 26 και 27 Σεπτεμβρίου, 26, λοιπόν, Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι προγραμματισμένες δράσεις φορέων που συμμετέχουν στον εορτασμό και εστιάζουν στις σύγχρονες απειλές που δέχονται τα μνημεία από την κλιματική κρίση, τη φυσική φθορά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται. Οπότε λοιπόν, ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους.
1: Εκμεταλλευτείτε αυτό το διήμερο, αξίζει.
0: Να πάτε, ακριβώς, και να δείτε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, και ξέρεις λοιπόν. Τι διάβαζα.
1: Από
0: πού πήρε το όνομά του το Παξιμάδι? Δεν μπορούσα να μην
1: το Παξιμάδι.
0: Α, να μην ξεχάσω και το άλλο πριν πάω στο Παξιμάδι. Κάτσε, γιατί πετάγομαι από το ένα στο άλλο. Σας έχω μπερδέψει. Ναι, τα έχω όμως όλα αυτά στο μυαλό μου και θέλω να τα πω πριν τελειώσει η ώρα και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Είναι σήμερα και η συναυλία της Άννας Βύση. Μην το ξεχνάμε και αυτό στο ΆΚΑ.
1: Σάββατο σήμερα.
0: Οπότε. Να βγείτε να διασκεδάσετε όσοι έχετε. Βέβαια, θα μου πείτε ένα εισιτήριο αυτό.
1: Sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσοι όμως μένουν εκεί κοντά και είναι τυχεροί.
0: Αλλά κάτι θα ακουστεί.
1: Βέβαια, θα τα ακούσουν και θα τα δουν. Μη σου πω ότι θα δουν από το μπαλκόνι τους και όλα τα πράγματα.
0: Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νου σας λοιπόν, σήμερα είναι αυτό. Πάμε τώρα από που πήρε το όνομά το Παξιμάδι.
1: Ναι.
0: Από τον Πάξαμο, έναν αρχαίο Έλληνα συγγραφέα τη Ελληνική μυστικής περίοδου που έζησε τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα. Ήταν πιθανόν ο εφευρέτης των παξιμαδιών, ψωμιών από κριθάρι που είχαν διπλοφουρνιστεί και πήραν το όνομά του τρως παξιμάδι.
1: Αμέ. Ναι, μ' αρέσουν τα παξιμάδια.
0: Καλή δεν είναι ψωμί,
1: μετά... προτιμώ τα παξιμάδια.
0: Λοιπόν,
1: και στη σαλάτα είναι τέλειο το
0: είναι
1: παξιμάδι.
0: Είναι τέλειο, αλλά στη σαλάτα να προτιμάς τα κρουτών, είναι λίγο πιο μαλακά.
1: Ναι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Είναι μύθος ότι το παξιμάδι δεν παχαίνει όπως το
1: ναι,
0: ψωμί.
1: Ναι, το ξέρω καλύτερα.
0: Καλύτερα να... γιατί τι είναι το παξιμάδι, ρε παιδιά, στεγνό ψωμί.
1: Ναι, απλώς εγώ παίρνω παξιμάδι γιατί δεν χαλάνε. Ενώ το ψωμί, άμα πάρεις ένα καρβέλι ψωμί, πρέπει να το φας.
0: Ναι, αλλά το παξιμάδι χαλάει και τα δόντια. Κρούτσου, κρούτσου, θα μείνει με κάθε δόντι στο χέρι.
1: Θα το βάλεις μέσα στη σαλάτα, στη ντοματοσαλάτα, θα το βουτήξεις.
0: Λοιπόν, αυτό πάντως εκτός ότι το λένε οι ειδικοί, μου το έλεγε και συνέχεια και η μαμά μου, γιατί τη έλεγα εντάξει δεν πήρα ψωμί. Σήμερα θα φάω παξιμάδι. Ναι, λίγα παξιμάδια. Μου λέει: έχεις την εντύπωση ότι δεν τον ατρώ παξιμάδια.
1: Αλλάζει κάτι από το ψωμί.
0: Αλλάζει κάτι. Τη λέω: ναι, όχι, μου λέει: δεν αλλάζει τίποτα. Στεγνό ψωμί, μου λέει είναι αυτό. Λοιπόν, ο Πάξαμος λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο μαγειρικής και ένα βιβλίο γεωργίας. Το όνομά του αναφέρεται και στα γεωπονικά. Είναι ένα βυζαντινό βιβλίο αγροτικής. Να σημειωθεί πάντως πως αρτοσκευάσματα τύπου παξιμάδι δεν συναντώνται μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές του και σε άλλες χώρες με διαφορετική ονομασία.
1: Τα καλύτερα είναι τα δικά μας και δεν το συζητώ.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά δύο που λένε που είναι και λίγο πιο μαλακά.
1: Ναι, γιατί και έχουμε και ωραίο λάδι.
0: Και τραυματίζει και τα ούλα λίγο το παξιμάδι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ένα τραγουδάκι, μέχρι να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Ποιοι είναι τελικά οι πελάτες που διαμαρτύρονται περισσότερο στα εστιατόρια? Το έχεις δει αυτό, το έχεις διαβάσει?
1: Θες να σου πω την προσωπική μου εμπειρία? Θες να σου πω τι νομίζω εγώ? Ποιοι οι πελάτες διαμαρτύρονται?
0: Φυσικά, εννοείται, για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι σύμφωνα με μια νέα μελέτη δείχνει ότι η ηλικία και το φύλο έχουν ελάχιστη σχέση με το αν ένας πελάτης θα διαμαρτυρηθεί για ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος σε εστιατόριο. Λοιπόν, οι ερευνητές λοιπόν εντόπισαν τρεις παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη αξιοπιστία ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες που θα διαμαρτυρηθούν. Παρακολούθησαν σχεδόν 1000 γεύματα σε 100 εστιατόρια που συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι οι πελάτες είχαν περισσότερες πιθανότητες να παραπονεθούν όταν το γεύμα συνδεόταν με μια ειδική περίσταση, όπως γενέθλια, επέτειο ή κάποια άλλη γιορτή δηλαδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προσδοκίες ήταν σαφώς υψηλότερες και επομένως οι αστοχίες στην εξυπηρέτηση γίνονταν δυσκολότερα ανεκτές. Όταν δηλαδή συμβαίνει κάτι, ένα σημαντικό γεγονός.
0: Σαν να λέμε στους γάμους. Και στα πανηγύρια.
1: Συγγνώμη, πιστεύεις ότι υπάρχει γάμος που έχει γίνει και δεν έχει βρεθεί καλεσμένος να πει αυτό δεν μου άρεσε, αυτό γιατί συμβαίνει έτσι ή γιατί με βάλατε εκεί ή τι φαγητό είναι αυτό?
0: Οι περισσότεροι καταρχήν διαμαρτύρονται για το φαγητό. Ναι. Το γιατί με βάλατε εκεί, ξέρεις, αυτό πάει περισσότερο στους συγγενείς. Γιατί δεν έκατσα πιο κοντά στην ύφη, πιο κοντά στο γαμπρό? Και εγώ συγγενής. Λοιπόν, πάνε στους γάμους λοιπόν, αλλά διαμαρτύρονται, όπως είπες, για το φαγητό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ωραίο, ναι. Ήταν κρύο, το σερβίρανε νωρίς, το σερβίραν αργά, ναι. Το έκαναν, το έραναν, ναι. Δεν ήταν τα γούστα μας αυτά.
1: Πάρε γιατί... κάτι άλλο, λες και σου φέρνουν μόνο ένα πιάτο δηλαδή. Ναι. Πάντα συμβαίνουν αυτά, ειδικά
0: στους γάμους, είναι το χειρότερο.
1: Είναι το χειρότερο.
0: Δηλαδή δεν πας εσύ εκεί πέρα για να παρευρεθείς
1: στη
0: χαρά. Για το σε γάμο και για φαγητό?
1: Όχι,
0: δεν με ενδιαφέρει.
1: Αν πας για φαγητό σε ένα εστιατόριο.
0: Άκου να σου πω. Αν πάω για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Στο εστιατόριο το ίδιο δεν θα πω κάτι. Απλά δεν θα ξαναπάω αν δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Θα πω, ρε παιδί μου, δεν ήταν ωραίο αυτό. Δηλαδή, συνήθως κοιτάω κριτικές και πηγαίνω. Αλλά θα μου πεις τώρα και αυτές.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι μια δύσκολη μέρα. Δηλαδή, να πας εκείνη την ώρα και να είναι ώρα αιχμής και να έχει πάρα πολύ κόσμο. Εκεί συμβαίνουν όλα.
0: Θα φύγω.
1: Από την ώρα της υποδοχής, που δεν θα σου πούνε ούτε καλησπέρα και θα σπρώχνει ο ένας τον άλλο να μπει μέσα, μέχρι το φαγητό που όντως θα έρθει κρύο.
0: Κοίταξε, τώρα πια δεν είναι έτσι. Όπου και να πας, αν υπάρχει κόσμος, η αλήθεια είναι πως περιμένεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τους ετακτοποιούν, σου λέει, αν θέλετε, περιμένετε. Η αναμονή είναι περίπου τόσο.
1: Ας
0: σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα πάει στην Κεφαλονιά. Ήταν μια συγκεκριμένη ταβέρνα στην οποία πηγαίναμε κάθε μέρα για να φάμε. Δεν υπήρχε ποτέ, δεν κάτσαμε, δεν φάγαμε ποτέ. Μόνο αυτό σου λέω. Γινότανε ο χαμός και όχι μόνο αυτό. Παίρναμε κάθε μέρα, μπας και κλείσουμε, γιατί λέει έπρεπε να κλείσει, έπρεπε να κλείσει. Μα μία φορά, βρε παιδί μου, δεν βρέθηκε ένα άδειο τραπέζι. Λοιπόν, όσο καιρό ήμασταν εκεί, δεν καθίσαμε καθόλου. Πηγαίναμε, περιμέναμε η ουρά. Δεν λιγόστευγε, ξέρεις, δεν είναι και ωραίο να τρως και να είναι ο άλλος πάνω από το κεφάλι σου.
1: Ναι, ναι, σαν να σου λέει τελείωνε.
0: Σαν να σου λέει τελείωνε, φάει για να κάτσω κι εγώ. Ναι. Γιατί και ο Έλληνας όταν πάει κάπου να φάει, δεν τρώει και να σηκωθεί να φύγει.
1: Βέβαια.
0: Θα καθίσει, θα μιλήσει, θα πιει λιγάκι κάτι, θα ευθυμίσει. Δεν πάει για να φάει και να φύγει. Οπότε πόση ώρα να κάτσω όρθια, για πες.
1: Ερώτηση. Εάν είναι δύο ταβέρνες στη σειρά, το ίδιο φαγητό. Η μία είναι γεμάτη, η άλλη όχι. Έχει 2-3 τραπέζια. Σε ποια θα πας?
0: Σε αυτή που είναι γεμάτη.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Γιατί θα πας αυτή που είναι άδεια? Γιατί για να είναι άδεια, κάποιο λόγο έχει.
1: Κοίταξε να δεις. Αν είναι να πάω και να περιμένω μισή ώρα, εάν και εφόσον θα έρθει η σειρά μου, θα πάω σε αυτή που είναι άδεια, και γιατί θα υπάρχουν
0: δεν σου
1: τραπέζια.
0: Κάνει εντύπωση όμως γιατί
1: ναι,
0: είναι άδεια.
1: Ναι, αλλά δεν θα επιλέξω να φάω, για παράδειγμα, μπιφτέκι που λες είναι κρέας και το φοβάσαι. Θα επιλέξω κάτι άλλο που θεωρείς.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω. Σαλάτα πράσινη που μπορεί να μην είναι καλά πλημμένη. Τι ακριβώς θα
1: πάρεις κάτι άλλο από το να είσαι όρθιος εκεί και να περιμένεις τη σειρά πότε θα διάσει ένα τραπέζι.
0: Ή θα πας κάπου,
1: θα πας
0: αλλού,
1: κάπου αλλού.
0: Ναι, αλλά δεν θα πας αυτό που είναι άδειο, που δεν ξέρεις γιατί είναι άδειο. Και σε αυτό σου έχω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ταβέρνα η οποία είναι μονίμως γεμάτη και η απέναντι ακριβώς είναι μονίμως άδεια. Ναι. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, δύο-τρεις φορές που πήγα και
1: τους
0: αισθάνθηκα...
1: ρίχνουν αλάτι στην είσοδο γιατί λένε ότι διώχνει τον κόσμο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Λυπόμουνα που καθόντουσαν στην είσοδο και κοιτάγανε και περιμένανε κάποιος να πάει και εκεί και δεν πήγαινε.
1: Ναι, αλλά κάτι έκαναν λάθος. Δεν μπορεί
0: κάτι
1: τώρα να
0: κάνει
1: μην...
0: λάθος, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή ο άλλος να επιλέγει να είναι όρθιος και να μην πάει στο διπλανό μαγαζί. Κάτι και έχει κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Παρόλα αυτά, εντάξει, σας τα είπαμε και για την ταβέρνα. Είπαμε εδώ θα ακούσετε πολλά και τρελά σε εμάς. Όσοι θέλετε, μένετε στην παρέα μας και μας στέλνετε και μήνυμα στο Viber Earth News Radio 105,8. Γράφετε το μήνυμα και το αποστέλνετε εκεί. Και πάμε τώρα μέχρι το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Μας περιμένει η συνάδελφος, η Ιωάννα Βούτσι, γιατί όπως είπαμε, σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η Ανούλα, η Βύση.
1: Χαμός,
0: χαμός. Ιωάννα.
2: Πραγματικά χαμός, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και σε λίγες ώρες περιμένουμε να ανέβει στη σκηνή μεγάλη Ελληνίδα στάρ η Άννα Βύση, όπως την αποκαλούν φυσικά και χιλιάδες θαυμαστές της. Θα μας χαρίσει για ακόμη μια χρονιά ένα φαντασμαγορικό σοου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες διεθνών προδιαγραφών, από τις μεγαλύτερες της φετινής χρονιάς, καθώς περισσότεροι από 100.000 θεατές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν παλιές αλλά και νέες επιτυχίες της τραγουδίστριας. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο είχε συγκεντρώσει 130.000 άτομα και στις δύο συναυλίες, γιατί είχαν γίνει δύο συνεχόμενες ημέρες τότε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Mm-hmm. Η διοργάνωση επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Το κοινό θα μπορεί να απολαύσει την τραγουδίστρια σε μία σκηνή, εντυπωσιακή σκηνή 360, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση φυσικά, με μεγάλες LED οθόνες. Mm-hmm. Οι πόρτες του ΆΚΑ θα ανοίξουν στις 5, στις 8 θα ξεκινήσει το pre-show και η Άννα Βύση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 9 το βράδυ ακριβώς. Για τη διευκόλυνση του κοινού, η στασία ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της γραμμής 1 έως και τις 2:10 το βράδυ. Φυσικά δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες, σακίδια, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, απαγορεύονται τα ντρόνς, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πυροτεχνήματα και ό,τι μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να απειλήσει τη σωματική ακεραιότητα. Και να σας πω εδώ και ένα μικρό φακ. Mm-hmm. Πότε είχαμε δει την Άννα Βύση τελευταία φορά στο ΆΚΑ, θυμάστε?
1: Πότε την είχαμε
2: δει? Την είχαμε δει όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision.
0: Α, στην Eurovision.
2: Το 2000.
0: Πότε ήταν?
2: Το 2006.
0: Το 2006.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα είσαι εκεί, Ιωάννα, θα το παρακολουθήσεις.
1: Θα το ζήσεις όλο αυτό.
2: Θα είμαι εδώ, θα το ζήσω όλο αυτό. Και φυσικά θα σας μεταφέρω κάθε λεπτομέρεια.
1: Πάρα πολύ
0: Ιωάννα,
1: ωραία.
0: Να περάσεις καλά, να
1: υπομονή,
0: είσαι τα μάτια και τα αυτιά μας για μας που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Προσοχή, καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ.
1: Και ελπίζουμε να μην βρέξει, έτσι.
0: Ναι, να μην βρέξει. Σωστά, σωστά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ιωάννα, γεια.

0: Σε περίπτωση που φύγατε, ξαναγυρίστε πίσω, διότι και εμείς εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου. Κανένας δεν έφυγε. Στο λέω εγώ.
0: Η απόλυτη ναι. η Άννα. Η απόλυτη,
1: η απόλυτη Άννα.
0: Λοιπόν, και από την απόλυτη Άννα πάμε στον απόλυτο Τάσο. Δεν είναι εδώ πάλι και σήμερα.
2: Τάσος συν Άννα is on love. Δεν μου λέτε, η Βύση θα κάνει και δεύτερη συναυλία, γιατί δεν έχω καταλάβει τελικά.
0: Όχι, όχι.
2: Είχε προγραμματίσει να κάνει και δεύτερη, δεν είχε προγραμματίσει.
0: Τώρα στο ΟΑΚΑ, εγώ για μία ήξερα. Πέρυσι είχε κάνει δύο στο, τη μία μετά την άλλη, στο Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Αυτό μας είπε η Ιωάννα νωρίτερα.
0: Ναι, φέτος είμαστε στη μία.
1: 100.000 θεατές περιμένουν να τη δουν πάντως.
2: 100.000 που θα χωρέσουν, απ' έξω θα είναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό μιλήσαμε. Έχουμε και τους εξωτερικούς παράγοντες.
2: Εσύ την πλατεία εκεί πέρα, τέλος πάντων, τον αγωνιστικό χώρο. Καμιά 85 το κόβω, δεν πιστεύω 100 όμως.
1: Sold out πάντως τα εισιτήρια, οπότε.
2: Καλά, εννοείται δεν sold out.
1: Αναμενόμενο.
0: Εσύ πειρέσαι εισιτήριο ή δεν θα πάρεις.
1: Γιατί προλαβαίνεις, νομίζεις. Μόλις βγουν αυτά, εξαφανίζονται τα εισιτήρια και να θέλεις.
2: Την ώρα που η Δύση θα τραγουδάει, εγώ θα βρίσκομαι ήδη στην Νέτια, θα ετοιμάζομαι για εκπομπή τα μεσάνυχτα.
0: Α, θα τραγουδάς εδώ εσύ.
2: Ναι, αλλά θα βάλω και Βύση.
1: Εννοείται.
0: Θα βάλεις
1: εννοείται.
0: Έτσι, δεν θα βάλεις την
1: απόλυτη. Δεν θα βάλεις Βύση.
2: Και χθες βάλαμε με τον καημά Βύση, γιατί εντάξει, είναι διαχρονική.
1: Ναι.
0: Διαχρονική και απόλυτη.
2: Ναι, του χρόνου γίνεται 70, έτσι.
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Θεά.
0: Μανούλα, θεά.
1: Θεά, Ιάννα, θεά.
0: Μπράβο.
1: Και η άλλη, η Ιάννα, εδώ θεά, Τάσο μου. Δεν το είπες, εσύ έπρεπε να το πεις, που τις έστειλες καρδούλες.
2: Σωστό, σωστό. Λοιπόν,
1: έλα, πάμε στα δικά σου τώρα.
2: Καλή. Ακόμα και η Δύση στο Ολυμπιακό στάδιο τραγουδάει. Δηλαδή σε αθλητικούς χώρους. Οπότε εντάξει, και αυτός μας. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, γιατί έχουμε και αγωνιστική δράση, αλλά όχι με αλφα εθνική, τέλος πάντων. Έχουμε δράση, έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και σήμερα, γιατί... Κοιτάζα τώρα και γι' αυτό καθυστερώ να μιλήσω. Το sold out μέσα σε 2 ώρες για το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μπένιν, αν θυμάμαι καλά πως λέγεται η χώρα εκεί της Δυτικής Αφρικής. Ναι, Μπενίν, τέλος πάντων, Μπενίν, τέλος πάντων, είναι σημασία. Ένα φιλικό παιχνίδι, μέσα σε 2 ώρες έφυγαν, γιατί λέγαμε για να βύσει τώρα και τα εισιτήρια, 85.000 εισιτήρια σε 2 ώρες. Και το πιο φθηνό, 50 ευρώ, και φτάνουν μέχρι 2.500 ευρώ στον εισιτήριο. Φιλικό, ε!
0: Μάλιστα.
2: Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τρέλα παλαβομάρα και ένα μύθο όμως του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της ιστορίας του ποδοσφαίρου, θα έλεγα ο Λιονέλ Μέση, αφού έχει κατακτήσει Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008, έχει παίξει 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου, έχει κατακτήσει 2 Λιμπερταδόρες και φυσικά έχει κατακτήσει και τους περισσότερους τίτλους, νομίζω έχει ξεπεράσει τους 50. Τίτλους, όχι προσωπικούς αλλά ομαδικούς, δηλαδή με τις ομάδες του, τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις, 5 Champions League και όλα τα σχετικά. Και έχει, και αν θυμάμαι καλά, 8 χρυσές μπάλες. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μυθικός, είναι μια απίστευτη ιστορία ο Λιονέλ Μέση, που έχει συνδεθεί με την ιστορία όχι τον πόρο του ποδοσφαίρου αλλά και της ίδιας της Αργεντινής, και καταλαβαίνετε ότι τα 2.500 εισιτήρια σε μια χώρα, 2.500 συγγνώμη, τιμή εισιτηρίου σε μια χώρα όπως η Αργεντινή, η οποία εντάξει δεν είναι και πλούσια χώρα, έτσι, οι κατοικητές δεν είναι πλούσιοι, το να δίνουν αυτά τα χρήματα δείχνουν και τη λατρεία που έχουν για αυτό το μυθικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος συνεχίζει βέβαια στο Μαϊάμι να την επαγγελματική του καριέρα. Αυτά όσον αφορά και το Μέση. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά τώρα, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρη, είχα υποχρέωση με εσάς, δεν προλάβα να πάω. Ο 5 παρατέταρτο, όπου να είναι, ξεκινάει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup μπάσκετ ανδρών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εκεί στο Περιστέρι, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ τώρα, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Οι νικητές θα παίξουν αύριο Κυριακή στις 8 τζάμπον στο τελικό για την κατάκτηση του τροπαίου. Ερασπορ και Sky η καλύψη των αγώνων, και να πω εδώ ότι με απόφαση της ΕΟΚ, αφού έκανα και το αίτημα το σχετικό ΠΑΟΚ, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε χθες σε ηλικία 77 ετών. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, ένας άνθρωπος ευγενικός και πάνω απ' όλα μπασκετάνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως παίχτης από τον Όλυμπο 40 εκκλησιών, έτσι λέγονταν η ομάδα, και στο Δημόκρητο, ενός προπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα ως προπονητής, επαναλαμβάνω, έχοντας καθοδηγήσει το Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ, τον Μαρούσι, και με κορυφαία στιγμή βέβαια της καριέρας του το 1994, όταν με το δικαίωμα του Βορρά κατέκτησε το κύπελο Κόρατς. Αναδείχθηκε και δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1, το 8 και το 14, ενώ ένα δείγμα της διαχρονικής πορείας στο ελληνικό μπάσκετ αποτελεί το γεγονός ότι είναι τρίτος στη σχετική λίστα με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, συνολικά 341, πίσω μόνο από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον σπουδαίο επίσης Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, και μπροστά ακόμα έχει ξεπεράσει και τον Ντούσαν Ιβκοβιτς.

0: του Nations League. Χωρίς το Μουσιάλα και το Χάβερτς θα παραταχθεί η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, νέας προπονητής στην Εθνική Γερμανίας. Και αυτοί βγήκαν τραυματίες από το παιχνίδι στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία 1-1 την περασμένη Πέμπτη. Ενώ την περασμένη Πέμπτη, πρέπει τώρα να θυμίσω ότι η Εθνική έκανε ένα ανορευμένο ξεκίνημα σε αυτή την, στο Nations League, σε αυτή τη διοργάνωση, με ανατροπή νίκησε τη Σερβία στο Μαρακανά 2-1, στο Μαρακανά του Βελιγραδίου 2-1. Να πούμε επίσης, μιας και το αναφέραμε προς ενημέρωση και του κοινού, ότι μετά τη Γερμανία η Εθνική την Πέμπτη, μία του μηνός, πρωτομηνιά, θα υποδεχθεί την Ολλανδία και τη Γερμανία στις 4 του μηνός, στην Τούμπα αυτά τα παιχνίδια. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση, τα παιχνίδια τον Νοέμβριο, 13 και 16, με Ολλανδία εκτός και τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτά όσον αφορά και την Εθνική Ανδρών. Όμως σήμερα έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική Ελπίδων. Στις 6 ώρα θα αγωνιστεί, θα δώσει τον 8ο της αγώνας σε αυτή την προκριματική φάση του Euro 2027. Από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 θα γίνει η κάλυψη του αγώνα. Στις 6 ώρα επαναλαμβάνω. Και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου, έχοντας από 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Σ' άλλο έχει προκαλέσει όλη αυτή η ιστορία με τη Manchester City. Δεν ξέρω αν το ακούσατε ή αν το παρακολουθήσατε λιγάκι. Γιατί
1: για
0: δώσ'
1: μας ένα τέτοιο, ένα tip, κάτι θυμάμαι, αλλά...
0: Κοίταξε, η συγκεκριμένη ομάδα, η City, έχει κατηγορηθεί εδώ και 2 χρόνια για οικονομικές ατασταλίες από το 9 έως το 18. Και η κατηγορία έχει να κάνει με 115 υποθέσεις. 115 κατηγορίες εις βάρος της Manchester City. Υπάρχουν και μία προς μία, όποιος έχει τη δυνατότητα διαδικτυακά, τώρα μην σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Από τις 115 αθώθηκε μόνο για μία. Άρα τις έχουν μείνει 114, δεν αλλάζει και τίποτα δηλαδή. Είναι οικονομικές παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League και καταλαβαίνετε ότι εκεί, επειδή είναι και λίγο αυστηρά τα πράγματα και επειδή υπάρχουν και προειδοποιητικά και βλέπεις ότι συνεχίζεται και όλα τα σχετικά, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι εφέσιμη αυτή τη στιγμή αυτή, όχι ποινή, η ιστορία όλη, χωρίς να υπάρχουν ακόμη ποινές για να δούμε τι θα κάνει στην πύλια. Όμως, όπως όλα δείχνουν και ξεκαθαρίζουν, ότι οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμη και αναδρομική αφαίρεση τίτλων. Δηλαδή με πρωταθλήματα, κύπελα, League Cup και όλα αυτά που έχει κατακτήσει, ενδεχομένως να τα χάσει για εκείνη την περίοδο, περίπου 19 χρόνια, που οι citizens έκαναν ό,τι ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, με αυτά που έκαναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι εφέσιμα και θα το δούμε και στη συνέχεια. Ξεκίνησε, άσχετο, αλλά θα το πω, ξεκίνησε το πρωί το Σπάρταθλον, έτσι, μια ιστορικός αγώνας που προσελκύει και αρκετούς σπουδαίους αθλητές από όλο το, κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενός λεπτού σηκή για τον Σόλο Μερκόπουλο, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, στο Ανδρέας Παπανδρέου, συγγνώμη, στο Περιστέρι. 255 χιλιόμετρα, εκκίνηση από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, έγινε το πρωί στις 7 η ώρα. Και τερματισμός αναμένεται αύριο Κυριακή, έπειτα από 36 περίπου ώρες, συνήθως τόσο κάνουν οι υπεραθλητές αυτοί, στη Σπάρτη, ασπάζοντας το άγαλμα του Λεωνίδα. 44ος αγώνας Σπάρταθλον, εντάξει, πολύ σπουδαίοι αγώνες, πολύ σημαντικός αγώνας. Κορίτσια, αυτά έχω να πω. Μόνο να πω ότι
1: το βράδυ στην εκπομπή.
2: Ναι, να μας πεις.
0: Το βράδυ στην εκπομπή, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα είναι ο Νίκος Μπογιονέλος, συνάδελφος, reporter media, ο λεγόμενος προγραμματιζόμενος και μηδιάρχης, χωρίς να έχει καμία σχέση, χωρίς να έχει κάποιο δικό του μέσο μαζικής ενημέρωσης. Απλά είναι reporter και θα αναλύσουμε και θα μας ενημερώσει τι γίνεται και παγκοσμίως, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, με τα διαδικαστικά και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις μεταδόσεις και τα δικαιώματα, αυτή είναι η σωστή λέξη που έψαχνα να βρω τόση ώρα, με τα δικαιώματα σε όλα τα σπορ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα εμπλεκόμενα.

0: δυναμικό βάσιμο πάντα της ΕΡΤ που είναι το κανάλι της ΕΡΤ 2 Sport, και φυσικά ό,τι άλλο προκύπτει, να ανάψουμε τα φώτα για να καταλάβει ο κόσμος τι περιμένουμε και στο μέλλον, γιατί έχουμε καταντήσει πλέον, παιδιά, αν εξαιρέσουμε την ΕΡΤ, όλα τα άλλα, τα περισσότερα μάλλον, είναι μέσω συνδρομητικών, οπότε ξέρεις, τα έξοδα είναι και περισσότερα για μια οικογένεια, για ένα σπίτι. Έτσι. Γιατί όσοι αγαπούν τα σπορ πρέπει να τα πληρώνουν, ερώτηση, αυτή είναι η δική μου απορία. Αυτό θα έχουμε, αύριο θα έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη, θα τα πούμε όμως και αύριο.
1: Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Τάσο, γεια. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πριν ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πρέπει να ακούσουμε και τον καιρό, γιατί ναι μεν θα γίνει η συναυλία, αλλά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Αναστασία Τυράσκη, έχει να δώσει συμβουλές. Πρέπει να κρατήσουμε ομπρέλες. Αναστασία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Αναστασία.
1: Τι γίνεται?
2: Μακάρι να μπορούσαμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της βροχής την ώρα της συναυλίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και με σιγουριά ότι δεν θα βρέχει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, στην Αττική μπορεί να βρέξει οποιαδήποτε στιγμή, ήδη από τώρα μέχρι και αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι βέβαια ότι θα έχουμε βροχή από αργά τη νύχτα και αύριο τις πρωινές ώρες, και ότι στην ώρα της συναυλίας δεν θα βρέχει, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και με απόλυτη σιγουριά, δυστυχώς.
1: Και να βρέξει θα είναι κάτι, δηλαδή θα είναι μια απλή ψυχάλα ή θα είναι τίποτα καταιγίδες?
3: Νερό, πόντι και τέτοι θα έχουμε.
2: Αυτές οι βροχές που περιμένουμε στην Αττική γενικά μπορεί να είναι, μπορεί να έχουν και μια ένταση λίγο πιο μεγάλη. Δεν περιμένουμε αποκλειστικά και μόνο ψηλόβροχο. Δεν περιμένουμε βέβαια και κάτι ακραίο. Σε καμία περίπτωση.
3: Κοίταξε να δεις, άμα βρέχει 10 λεπτά και έχει πολύ έντονη βροχή, και θα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, αν ρίχνει βροχούλα, δεν σε ενοχλεί και τόσο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να, πραγματικά, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε έτσι ούτε αν θα έχουμε έντονη βροχή.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Ούτε το ναι ή όχι. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη για την Αττική σήμερα και, εντάξει, και γενικά για όλη τη χώρα. Είναι ένα
1: ζακέτα να πάρουν που λένε.
3: Μέχρι αύριο το απόγευμα, είπες.
2: Μέχρι αύριο το απόγευμα, ακριβώς.
1: Αναστασία, να μαζέψουμε τα καλοκαιρινά.
3: Καλά, ακόμα δεν τα μάζεψες?
1: Βρε, εγώ τα μάζεψα. Έχω βγάλει τα φθινοπορεινά προσχειμερινά. Ναι. Αλλά να το σιγουρέψω κιόλας. Ναι.
2: Να το σιγουρέψουμε. Πιστεύω ότι όντως τα πολύ καλοκαιρινά πλέον δεν θα τα.
1: Τέλος
2: θα
1: τα τυραντάκια δηλαδή.
2: Τα τριαντάρια, ναι. Φαίνεται ότι δεν θα. Ότι τέλος. Με την έννοια ότι για το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε θερμοκρασίες σε αυτά τα επίπεδα που έχουμε τώρα. Δηλαδή από 20 μέχρι 25 βαθμούς η μέγιστη
1: σήμερα. Φθινόπωρο δηλαδή. Ξαναείδαμε την εποχή που είχαμε χάσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και λίγο χαμηλότερα από τις τιμές για τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι αυτές τις θερμοκρασίες
1: αρχών
2: Οκτωβρίου, μπορούμε να πούμε.
1: Μ' αρέσει, και λίγο προσοχή να έχουμε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, 20-25 βαθμούς είναι μια χαρά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτές οι αλλαγές.
3: Δηλαδή, οι απότομες αλλαγές.
1: Ναι, οι απότομες αλλαγές. Αν δουλεύεις πολύ πρωί, παίρνεις ζακέτα. Γυρνάς το μεσημέρι, έχει μια υγρασία, κάτι έχει σκάσει. Και κρυώνεις, δηλαδή μπορεί να φέρει ιώσεις, γρίπες λίγο πιο νωρίς. Αυτό εννοώ.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και το βράδυ αρκετή ψύχρα.
1: Ακριβώς. Και κουβερτούρα.
3: Χρειάζεσαι κουβερτούρα πια. Και εσύ, Άννα.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι ακόμα.
3: Όχι, ακόμα.
1: Όχι. Έχω βγάλει το σεντόνι εγώ.
3: Είσαι στο σεντόνι ακόμα.
1: Είμαι στο σεντόνι, ναι.
3: Εμείς, κάποιοι άλλοι, έχουμε περάσει σε δεύτερη στρώση.
1: Κατάλαβα.
3: Το έχουμε καλύψει το σεντόνι.
2: Επλέον έχει μεγαλώσει αρκετά η νύχτα και προλαβαίνει να κρυώσει.
1: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Ισχύει.
3: Έχει υγρασία. Έτσι, δεν έχει.
1: Ωραία, λοιπόν,
3: ήλιο.
1: Άρα καλά έκανα και μάζεψα τα τελείως καλοκαιρινά. Ήρθε η ώρα να φορέσουμε τα φθινοπορεινά μας. Τα είχαμε στις ντουλάπες, τα ανεβάζαμε, τα κατεβάζαμε. Ο καιρός δεν ερχόταν για να τα βάλουμε. Να, λοιπόν, που ξαναείδαμε το φθινόπωρο.
3: Ήρθε, ναι, εποχή.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Γιατί πηγαίναμε κατευθείαν στο κρύο, κατευθείαν στη ζέστη. Αλλά τώρα να, περάσαμε στο φθινόπωρο με τη βροχούλα, με το. Ωραία.
2: Όντως δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι,
3: μέχρι τέλος Οκτώβρη είχαμε
2: καλοκαίρι. Από το μικρό τη θερμοκρασία γύρω στο τέλος του Οκτώβρη.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε και μετά έπεφτε απότομα και έρχονταν ο χειμώνας. Και το ενδιάμεσο στάδιο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.

0: Εδώ είμαστε. Ακόμα δεν φύγαμε. Έχουμε 5-6 λεπτά.
1: Περίπου.
0: Εδώ
1: περίπου.
0: Μέχρι να σας χαιρετήσουμε, λοιπόν.
1: Εμείς συζητάμε και όταν ακούτε τραγουδάκια, ναι, εσείς να ξέρετε.
0: Αυτά που δεν προλαβαίνουμε να πούμε στον άνθρωπο μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε για την αυριανή εκπομπή, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι, τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Καλέ, θα μας διώξουν για το δελτίο.
0: Τελείωσε. Έλα μου, εντάξει, άμα θέλουμε θα πάρουμε παράταση.
1: Λες.
0: Ναι, παρατείνουμε το χρόνο. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί ακολουθούν και άλλες εκπομπές του Earth News Radio. Είναι όλα στην ώρα. Να προσέχετε απόψε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί μπορεί να έχει και βροχές, το ακούσατε. Όσοι πάτε, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε, έτσι, με προσοχή στους δρόμους, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά από μια περίοδο ξηρασίας, αυτή η βροχή έχει προκαλέσει και διάφορα προβλήματα.
1: Πάντα γίνεται αυτό, βέβαια, όταν ξεκινάει και βρέχει.
0: Ναι,
1: θέλει προσοχή.
0: Ειδικά μετά το καλοκαίρι, ναι, θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ας ευχηθούμε να μην βρέξει τουλάχιστον το βράδυ που θα είναι η συναυλία, γιατί θα είναι χιλιάδες εκεί οι άνθρωποι να το παρακολουθήσουν όλο αυτό. Είναι κρίμα να τους το χαλάσει ο καιρός.
0: Αλλά
1: σίγουρα πούνε δεν μασάμε, θα μείνουμε εδώ να ακούσουμε αναβήσει.
0: Λοιπόν, πάρτε ζακέτα, πάρτε ομπρελίτσα, ναι. Και όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και τα βερνούλα είναι καλά για απόψε το βράδυ. Έτσι,
1: τέλεια είναι,
0: και
1: τέλεια.
0: Είναι. Ή στο σπίτι, άμα καθίστε με την οικογένεια, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Θα είμαστε εδώ αύριο να είμαστε καλές στις 3
1: ακριβώς.
0: 2 στις 3 λοιπόν η εκπομπή, Earth News Radio 105,8, στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου,
0: αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη, και αναμένουμε σε λίγο μετά το τραγουδάκι που θα ακούσετε τη Χρύσα την Πιλάλη για να σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων. Καλή ακρόαση, συνεχίστε στο Earth News Radio και να είστε καλά μέχρι αύριο που θα είμαστε κι εμείς πάλι εδώ.
1: Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγικός ήταν ο επίλογος της έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα χθες το πρωί με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφο κτίριο στην οδό Λύση Κράτους, καθώς ανασύρθηκαν οι σωροί των 6 θυμάτων, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίησή τους. Στον πρώτο όροφο διέμεναν 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στο σημείο, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Κατά την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ο Διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Σώματος, Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι πριν την έκρηξη δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία γεωσμία αερίου. Επίσης, περιέγραψε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στα συντρίμμια, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων, αλλά και σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες για έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Η ζημία προς το δημόσιο ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εκτός από τους 5 που συνελήφθηκαν συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας ότι την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άμβλυνση των εντάσεων. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις ζητηθεί. Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά, δεδομένου και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του έργου και της γαλλικής συμμετοχής, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η δημοσίευση χάρτη των στενών του Ορμούζ, τα οποία τα μετονόμασε στενό Τραμπ. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις ΗΠΑ ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μιας συμφωνίας 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ανεστάλησαν από σήμερα έως αύριο το μεσημέρι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφερας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας. Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τα ηλίσια πεδία στο Παρίσι για τη γιγαντιαία υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στη διάσημη λεωφόρο των ηλισίων πεδίων. Πρόκειται για τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στην Ντέρα Ισμαήλ Χάν στο βορειοδυτικό Πακιστάν σήμερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Τον Μάιο που μας πέρασε, κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, μια επίσκεψη που όπως θα είδατε και στους δέκτες σας, ο Τραμπ έγινε δεκτός μεταβαΐων και κλάδων, ο πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος Σι, σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε ότι ελπίζω οι δύο μεγάλες χώρες μας να καταφέρουν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι, λίγες μέρες αργότερα, η Καθημερινή στην Κυριακάτικη της έκδοση κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Η παγίδα του Θουκυδίδη», υπέρτιτλο «Σε τροχιά πολέμου» και υπότιτλο «Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να την αποφύγουν». Αυτό το βιβλίο ήταν στην πραγματικότητα ακριβής ανατύπωση ενός βιβλίου που είχε βγει, είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα 6 χρόνια νωρίτερα το 2020 από τις εκδόσεις Πεδίου, μόνο που τότε ο υπέρτιτλος ήταν τίτλος «Σε τροχιά πολέμου». Λεγόταν και λέγεται το βιβλίο που κυκλοφορεί ακόμα στα βιβλιοπωλεία, «Σε τροχιά πολέμου», με υπότιτλο «Μπορούν ΗΠΑ και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη». Αυτό ήταν σε μια σειρά επιστημονικών βιβλίων που την επιμέλειά τους έχει ο Ανδρέας Γκόφας και ο Δημήτρης Κερίδης και συγγραφέας του είναι ο Γκράχαμ Άλισον. Ο Γκράχαμ Άλισον είναι Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας. Είχε διατελέσει και για ένα μικρό διάστημα υφυπουργός άμυνας κατά την πρώτη προεκλογική θητεία του Προέδρου Κλίντον. Και ας ακούσουμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς προλόγιζε την ελληνική έκδοση το 2000. Την έκδοση, επαναλαμβάνουμε, που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πεδίο. Γράφει λοιπόν για τους Έλληνες, ειδικά για τους Έλληνες αναγνώστες, ο Γκράχαμ Άλισον. «Ο σκοπός που με όθησε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν η επιθυμία μου να βοηθήσω τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες να κατανοήσουν την πρόκληση που θέτει η Κίνα. Η ραγδαία άνοδος αυτού του έθνους και ο αντίκτυπός της στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή τάξη, της οποίας ο βασικός αρχιτέκτονας και φύλακας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα αποτελέσουν τη θεμελιώδη πρόκληση του 21ου αιώνα. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε μια τόσο μνημειώδη εξέλιξη? Το πιο κατάλληλο πρίσμα που έχουμε για αυτό το σκοπό στη διάθεσή μας προσφέρθηκε από τον θεμελιωτή της ιστορίας στο μεγαλειώδες έργο του «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο Θουκυδίδης έγραψε ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν αυτό που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. «Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένας όρος που επινόησα», γράφει ο Γκράχαμ Άλισον, «για να αναδείξω παραστατικά τη διορατικότητα του Θουκυδίδη. Όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως η Αθήνα ή η Γερμανία πριν από ένα αιώνα ή η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ηγεμονεύουσα δύναμη όπως η Σπάρτη, η Μεγάλη Βρετανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Πολύ μεγάλος κίνδυνος εν όψη. Τα τελευταία 500 χρόνια έχουν υπάρξει 16 περιπτώσεις στις οποίες έχει συμβεί αυτό. Οι 12 τελείωσαν με πόλεμο. Με αφετηρία τη διορατικότητα του Θουκυδίδη, αυτό το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει την επικίνδυνη δυναμική που προκύπτει από μια θουκυδίδια αντιπαλότητα. Αναλύοντας αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθεί να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους οι θουκυδίδιες αντιπαλότητες οδηγούν τόσο συχνά σε πόλεμο. Ακόμα πιο ουσιαστικό είναι ότι προσπαθεί να αναδείξει τις ευκαιρίες που η τέχνη της πολιτικής μπορεί να αξιοποιήσει ώστε να φτάσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που συνέλαβε αυτή την ιδέα ήταν ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ,
σε μια ομιλία του προς τα Ηνωμένα Έθνη τον Ιανουάριο του 2017, 4 μήνες προτού το βιβλίο δημοσιευθεί επίσημα για πρώτη φορά στα αγγλικά, είπε: «Οι μεγάλες δυνάμεις οφείλουν να σέβονται τα κεντρικά συμφέροντα και τα σημαντικά ενδιαφέροντα η μία της άλλης, να διατηρούν τις διαφορές τους υπό έλεγχο και να χτίσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων που θα χαρακτηρίζεται από απουσία σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, αμοιβαίο σεβασμό και ωφέλιμη για όλους συνεργασία. Για όσο διατηρούμε επικοινωνία και αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον με ειλικρίνεια, η παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να αποφευθεί». Ένας στενός συνεργάτης του Xi Jinping με ρώτησε: «Γιατί πιστεύετε ότι ο πρόεδρος Xi έκανε έκκληση για μια νέα μορφή σχέσεων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις?» Και απαντώντας ο ίδιος στη δική του ερώτηση, είπε ότι αυτό συνέβαινε επειδή ο Xi καταλαβαίνει πως η παλιά μορφή ανταγωνισμού έχει πολύ συχνά οδηγήσει σε καταστροφικούς πολέμους. Όταν το βιβλίο εκδόθηκε το Μάιο του 2017, μπήκε αμέσως στις λίστες με τα πιο ευπόλυτα βιβλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και διεθνώς. Η κινέζικη έκδοση, που δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο, δηλαδή εννοεί το 2019, αυτά όλα ο Γκράχαμ Άλισον τα γράφει το 2020, η κινέζικη έκδοση λοιπόν βρίσκεται έκτοτε από τότε που κυκλοφόρησε στην κορυφή των πωλήσεων στην Κίνα. Η παρουσίασή μου στο TEDx Talk έχει προσελκύσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Όλα αυτά θα ομολογήσω ότι μου προκαλούν έκπληξη και ευχαρίστηση. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Αλλά όταν ένας Έλληνας εκδότης με πλησίασε προτείνοντας μια ελληνική έκδοση, είχα κάποιο δισταγμό. Για έναν Αμερικανό συγγραφέα, είναι σωστό να υπενθυμίζει στους Αμερικανούς, σε μια χώρα την οποία έχουν αποκαλέσει Ηνωμένες Πολιτείες της Αμνησίας, έναν σπουδαίο αρχαίο διανοητή. Το να παρουσιάσει το Θουκυδίδη στο κινέζικο κοινό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου γνωρίζει λίγα πράγματα γι' αυτόν, έχει επίσης νόημα. Τι μπορεί να πει όμως ένα βιβλίο γραμμένο από έναν Αμερικανό καθηγητή, ο οποίος μιλά στους Έλληνες για έναν εκ των σπουδαίων διανοητών στο πάνθεο του έθνους τους? Αυτό θα μπορούσε να φανεί ως μια περίπτωση ακραίας ύβρεως. Αν και αναγνωρίζω αυτό τον κίνδυνο, ελπίζω ότι οι αναγνώστες θα αντιμετωπίσουν την προσπάθειά μου ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης σε έναν πολιτισμό και ένα έθνος που έχει συνεισφέρει τόσο πολλά στο παγκόσμιο στερέωμα. Για τους ερευνητές στα πεδία της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, ο Θουκυδίδης είναι θεμελιακός στοχαστής. Το γεγονός ότι ήταν ένας εκ των περίπου 300.000 κατοίκων μιας μικρής πόλης κράτους και μάλιστα μονάχα ένας από μια ομάδα σπουδαίων διανοητών η οποία περιλάμβανε τον Ηρόδοτο, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αριστοφάνη, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Περικλή και θα μπορούσα να συνεχίσω, γεννά αισθήματα σεμνότητας και ταπεινοφροσύνης. Η ελπίδα μου είναι ότι ο αναστοχασμός πάνω στις γνώσεις που μας έδωσε ένας σπουδαίος Έλληνας διανοητής θα κινητοποιήσει μερικούς από αυτή τη γενιά να επικεντρωθούν στη μεγάλη διεθνή πρόκληση του 21ου αιώνα. Πώς στην παρούσα αντιπαλότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε σήμερα για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο πολιτικής επιστήμης, εκλαϊκευμένης πολιτικής επιστήμης. Το βιβλίο ονομάζεται «Σε τροχιά πολέμου», με υπότιτλο «Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Πεδίο». Αναφερόμασταν στο πρόλογο που έγραψε το 2020 ο συγγραφέας του βιβλίου, ο πολιτικός επιστήμονας Graham Allison, ειδικά για τους Έλληνες αναγνώστες. Αλλά ας περάσουμε και στο πρόλογο, σε μια γεύση από τον πρόλογο που είχε γράψει για την πρώτη έκδοση, την αμερικανική έκδοση, το 2017, όταν για καλό και για κακό πάλι ηγεμόνευαν στις ίδιες χώρες οι ίδιοι άνθρωποι. Στην Κίνα ο Xi Jinping και στην Αμερική ο Donald Trump, στην πρώτη του θητεία, που εμείς οι εθεροβάμονες νομίζαμε θα είναι και τελευταία. Λοιπόν, γράφει στον αμερικανικό του πρόλογο, στον πρώτο πρόλογο του 2017, ο Graham Allison. Ο Ναπολέον πριν από δύο αιώνες προειδοποιούσε: «Αφήστε την Κίνα να κοιμάται. Όταν ξυπνήσει θα ταρακουνήσει όλο τον κόσμο». Τώρα πια η Κίνα έχει ξυπνήσει και ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να κλονίζεται. Ωστόσο, πολλοί είναι οι Αμερικανοί που εξακολουθούν να βρίσκονται σε άρνηση ως προς το τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες η μεταμόρφωση της Κίνας από αγροτική επαρχία στον μεγαλύτερο παίκτη της ιστορίας του κόσμου. Ποια είναι όμως η μεγάλη ιδέα αυτού του βιβλίου? Εν συντομία, η παγίδα του Θουκυδίδη. Όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει την κυρίαρχη δύναμη, θα πρέπει να ενεργοποιείται ένας συναγερμός. Κίνδυνος εν όψη. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορεία πολεμικής σύγκρουσης, εκτός αν και οι δύο πλευρές αναλάβουν δύσκολες και οδυνηρές δράσεις για να την αποτρέψουν. Η Κίνα, με την ταχύτατη ανωδική πορεία της, προκαλεί τη δεδομένη κυριαρχία της Αμερικής. Και αυτά τα δύο έθνη κινδυνεύουν να πέσουν σε μια θανάσιμη παγίδα, η οποία για πρώτη φορά περιγράφηκε από τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη. Γράφοντας για έναν πόλεμο που κατέστρεψε τις δύο ηγέτιδες πόλεις κράτη της κλασικής Ελλάδας πριν από 2.500 χρόνια, ο Θουκυδίδης εξηγούσε: «Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν αυτό που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο». Αυτή η θεμελιακή διορατικότητα περιγράφει ένα επικίνδυνο ιστορικό μοτίβο. Το Thucydides Trap Project που διευθύνω στο Harvard ανέτρεξε στα αρχεία των τελευταίων 500 ετών και εντόπισε 16 περιπτώσεις στις οποίες η άνοδος ενός μεγάλου έθνους ανέτρεψε τη θέση του κυρίαρχου κράτους. Πριν από έναν αιώνα, το πλέον εμβληματικό παράδειγμα, η βιομηχανική Γερμανία απείλησε την εδρεωμένη θέση της Βρετανίας στην κορυφή της ιεραρχίας. Το καταστροφικό αποτέλεσμα του ανταγωνισμού τους εγγενίασε μια νέα κατηγορία βίαιης σύγκρουσης, τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι 12 από αυτές τις αντιπαλότητες κατέληξαν σε πόλεμο και 4 τον απέφυγαν. Ποσοστό καθόλου καθησυχαστικό για τον πιο σημαντικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό του 21ου αιώνα. Αυτό το βιβλίο δεν αφορά την Κίνα. Αφορά τον αντίκτυπο της ανερχόμενης Κίνας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην παγκόσμια τάξη. Επί 7 δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κανονιστικό πλαίσιο της Ουάσιγκτον καθόριζε την παγκόσμια τάξη, διαμορφώνοντας μια εποχή χωρίς πολέμους μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον θεωρούν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Οι ιστορικοί το ονομάζουν μια σπάνια μακρά ειρήνη. Σήμερα η ανερχόμενη Κίνα καταλύει αυτή την τάξη και θέτει σε αμφιβολία την ειρήνη που τόσες γενιές θεώρησαν δεδομένη. Το 2015 το Atlantic εξέδωσε την εργασία «Η παγίδα του Θουκυδίδη, οδεύουν οι ΗΠΑ και η Κίνα προς πόλεμο». Σε αυτήν ισχυρίστηκα ότι η συγκεκριμένη ιστορική μεταφορά φωτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις σημερινές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Έκτοτε αυτή η ιδέα πυροδότησε μεγάλες διαμάχες. Οι τεχνοκράτες αλλά και οι πρόεδροι, αντί να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα και να αναλογιστούν ποιες είναι οι άβολες αλλά απαραίτητες προσαρμογές που θα μπορούσαν και οι δύο πλευρές να επιφέρουν, προτίμησαν να κατασκευάσουν μια παραπλανητική εκδοχή γύρω από τον ισχυρισμό του Θουκυδίδη για το αναπόφευκτο. Κατόπιν την αποδόμησαν, ισχυριζόμενοι ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου δεν είναι προκαθορισμένος. Στη σύνοδο του 2015 οι πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν το θέμα της παγίδας διεξοδικά. Ο Ομπάμα επέμεινε ότι παρά το δομικό στρες που δημιουργεί η άνοδος της Κίνας, οι δύο χώρες είναι ικανές να διαχειριστούν τις διαφωνίες τους. Ταυτόχρονα αναγνώρισαν, σύμφωνα με τα λόγια του Σι, ότι αν οι μεγάλες δυνάμεις συγχρονιστούν στην επανάληψη άστοχων στρατηγικών σχεδιασμών, τότε ίσως δημιουργήσουν τέτοιου είδους παγίδες για τις ίδιες. Προσυπογράφω. Ένας πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν είναι αναπόφευκτος. Πράγματι, ο Θουκυδίδης θα συμφωνούσε ότι ούτε και στην περίπτωση Σπάρτης-Αθήνας ήταν αναπόφευκτος. Τοποθετημένος στο συγκείμενό του, είναι ξεκάθαρο ότι ο ισχυρισμός του για το αναπόφευκτο χρησιμοποιήθηκε ως λεκτικός πλεονασμός, μια υπερβολή που υπηρετεί την έμφαση. Η ουσία της παγίδας του Θουκυδίδη δεν είναι ούτε η μυρολατρεία, ούτε ο πεσιμισμός. Αντίθετα, μας οδηγεί πέρα από τις επικεφαλίδες και την καθεστωτική ρητορική, προκειμένου να αναγνωρίσουμε το τεκτονικό δομικό στρες το οποίο Πεκίνο και Ουάσιγκτον καλούνται να αντιθασεύσουν, ώστε να οικοδομήσουν μια ειρηνική σχέση. Αν το Hollywood αναζητούσε τους πρωταγωνιστές μιας ταινίας η οποία θα αποτύπωνε την πορεία της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών προς το μονοπάτι του πολέμου, τότε ο Xi Jinping και ο Donald Trump θα ήταν οι καταλληλότεροι ηθοποιοί για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο καθένας από αυτούς είναι η προσωποποίηση της βαθύτερης φιλοδοξίας της χώρας του για εθνικό μεγαλείο. Ο διορισμός του Xi το 2012 ως αρχηγού της Κίνας ενίσχυσε το ρόλο της ως ανερχόμενης δύναμης. Αλλά και η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική με μια καμπάνια η οποία δυσφήμιζε την Κίνα προμηνύει μια πιο στεναρή απάντηση της κυρίαρχης υπερδύναμης. Ως προσωπικότητες, ο Τραμπ και ο Xi δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. Αλλά ως πρωταγωνιστές μιας διαμάχης για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία έχουν δυσίωνες ομοιότητες. Και οι δύο οθούνται από μια κοινή φιλοδοξία να ξανακάνουν το έθνος τους μεγάλο. Και οι δύο αντιλαμβάνονται το έθνος που κυβερνάται από τον άλλο ως το κύριο εμπόδιο για το όνειρό τους. Και οι δύο επέρονται για τις μοναδικές ηγετικές ικανότητές τους. Και οι δύο βλέπουν τον εαυτό τους ως τον κύριο παράγοντα ανασυγκρότησης του έθνους. Και οι δύο ανακοινώσαν μεγαλεπίβολες εγχώριες ατζέντες που απαιτούν ριζικές αλλαγές. Και οι δύο ενεργοποίησαν τη λαϊκιστική εθνικιστική υποστήριξη για να αποξηράνουν τα έλλη της διαφθοράς στη χώρα τους και να αντιμετωπίσουν τις μεταξύ τους απόπειρες ανατροπής της ιστορικής αποστολής του έθνους τους. Αυτά έγραφε το 2017 στον πρόλογο του βιβλίου του ο Γκράχαμ Άλισον, του βιβλίου «Σε τροχιά πολέμου» με υπότιτλο «Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη» που κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις «Πεδίο». Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε λοιπόν για το ιδιαίτερο, ξεχωριστό βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα Graham Allison «Σε τροχιά πολέμου», με υπότιτλο «Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο το 2020, ενώ γράφτηκε το 2017 κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Προέδρου Τραμπ. Ας δούμε από λίγο πιο κοντά όμως πώς περιγράφει στην εισαγωγή του ο Graham Allison την ίδια την παγίδα του Θουκυδίδη. «Στην πλέον διαδεδομένη και χρησιμοποιημένη φράση», γράφει, «για τη μελέτη των διεθνών σχέσεων, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Θουκυδίδης εξηγούσε ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προξένησε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Θουκυδίδης έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μια σύγκρουση που κατέστρεψε την πατρίδα του, την πόλη κράτος της Αθήνας, τον 5ο αιώνα π.Χ. και κατέληξε στην εξάντληση της αρχαίας Ελλάδας σχεδόν στο σύνολό της. Ο Θουκυδίδης παρακολούθησε τον τρόπο με τον οποίο η Αθήνα προκαλούσε την τότε κυρίαρχη ελληνική δύναμη, τη στρατιωτική πόλη κράτος της Σπάρτης. Παρατήρησε το ξέσπασμα ένοπλων επιθέσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων και περιέγραψε λεπτομερώς τον φρικτό απολογισμό των μαχών. Δεν έζησε τόσο για να διηγηθεί το πικρό του τέλος, όταν τελικά η αποδυναμωμένη Σπάρτη εξόντωσε την Αθήνα, αλλά για τον ίδιο δεν είχε καμία διαφορά. Ενώ κάποιοι άλλοι κατέγραψαν ένα φάσμα αιτιών που συνέβαλαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο Θουκυδίδης έφτασε στην καρδιά του θέματος. Όταν έστρεψε το φως στην άνοδο της Αθήνας και στο φόβο που προξένησε στη Σπάρτη, ουσιαστικά εντόπισε το βασικό παράγοντα που οδήγησε σε κάποιους από τους πιο καταστροφικούς και ενιγματικούς πολέμους της ιστορίας. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκθρονήσει την κυρίαρχη δύναμη, το δομικό στρες που προκύπτει μετατρέπει τη βίαιη σύγκρουση σε κανόνα και όχι σε εξαίρεση. Συνέβη μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας τον 5ο αιώνα π.Χ., μεταξύ Γερμανίας και Βρετανίας πριν από ένα αιώνα, και παραλίγο να οδηγήσει σε πόλεμο τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Όπως και τόσοι άλλοι, η Αθήνα θεώρησε την εξέλιξή της αγαθή. Κατά τα 50 χρόνια που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, αναδύθηκε ως η κορονίδα του πολιτισμού. Η φιλοσοφία, το δράμα, η αρχιτεκτονική, η δημοκρατία, η ιστορία και η ναυτική υπεροχή, η Αθήνα είχε πλέον τα πάντα, πέρα από κάθε προηγούμενο στον κόσμο. Η γρήγορη ανάπτυξή της άρχισε να απειλεί τη Σπάρτη, η οποία είχε συνηθίσει τη θέση της ως κυρίαρχης δύναμης στην Πελοπόννησο. Όσο μεγάλωναν η αθηναϊκή αυτοπεποίθηση και η περηφάνεια, τόσο αυξάνονταν οι απαιτήσεις της Αθήνας για σεβασμό και οι φιλοδοξίες της για αναθεώρηση των συμφωνιών, ώστε να αντανακλούν τις νέες πραγματικότητες στον καταμερισμό ισχύως. Ο Θουκυδίδης υποστηρίζει ότι αυτές οι απαιτήσεις απέναντι στη μεταβαλλόμενη κατάσταση ήταν φυσιολογικές. Πώς ήταν δυνατόν να μην πιστεύουν οι Αθηναίοι ότι τα συμφέροντά τους ζήγιζαν περισσότερο? Πώς ήταν δυνατόν να μην αναμένουν οι Αθηναίοι να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην επίλυση των διαφορών? Ήταν όμως εξίσου φυσικό, όπως εξήγησε ο Θουκυδίδης, οι Σπαρτιάτες να θεωρήσουν τα αιτήματα των Αθηναίων παράλογα, ακόμα και πλήρη αχαριστίας. Δικαίως οι Σπαρτιάτες ρωτούσαν ποιος ήταν εκείνος που παρήχε την ασφάλεια, η οποία επέτρεψε στους Αθηναίους να ακμάσουν. Ενώ η Αθήνα υπερηφανευόταν υπέρμετρα, καθώς αντιλαμβανόταν την αυξανόμενη σημασία της και αισθανόταν ότι δικαιούται περισσότερο λόγο και εξουσία, η Σπάρτη αντέδρασε με ανασφάλεια, με φόβο αλλά και με αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί το τρέχον status quo. Παρόμοιες δυναμικές συναντάμε σε πλήθος άλλων σκηνικών ακόμα και στις οικογένειες. Όταν η εφηβική ένταση ενός νέου άνδρα κάνει πιθανό το ενδεχόμενο επισκίασης του μεγαλύτερου αδελφού ή ακόμα και του πατέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Πρέπει άραγε η τοποθέτηση των κρεβατιών ή ο χώρος της ντουλάπες ή η θέση στο τραπέζι να αναπροσαρμοστούν για να αντανακλούν τα σχετικά μεγέθη αλλά και τις ηλικίες? Στα ανδροκρατούμενα ζωικά είδη, όπως οι γορίλες, όσο μεγαλώνει και δυναμώνει ο πιθανός διάδοχος, τόσο ο αρχηγός της Αγέλης αλλά και ο υποψήφιος ετοιμάζονται για την αναμέτρηση. Στις επιχειρήσεις, όταν οι ανατρεπτικές τεχνολογίες δίνουν σε νέες εταιρείες όπως η Apple, η Google ή η Uber τη δυνατότητα να εισέλθουν ταχύτατα στις νέες βιομηχανίες, το αποτέλεσμα είναι συχνά ένας πικρός ανταγωνισμός που υποχρεώνει εδρεωμένες εταιρείες όπως η Hewlett Packard, η Microsoft και εταιρείες ταξί αντίστοιχα να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα ή να εμφανιστούν. Η παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρεται στη φυσική και αναπόφευκτη σύγχυση που προκύπτει όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει την κυρίαρχη από την κορυφή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε τομέα, αλλά οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο επικίνδυνες στις διεθνείς σχέσεις. Διότι όσο η πρωτότυπη περίπτωση της παγίδας του Θουκυδίδη κατέληξε σε έναν πόλεμο, ο οποίος εξασθένισε την αρχαία Ελλάδα, άλλο τόσο το φαινόμενο αυτό στήχιωσε τη διπλωματία στις χιλιετίες που ακολούθησαν. Σήμερα έχει οδηγήσει τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου στα πρόθυρα ενός κατακλυσμού που καμιά δεν επιθυμεί, αλλά που ενδεχομένως είναι ανίκανες να αποφύγουν. Τελευταία μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

μου, με υπότιτλο «Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο. Ο Γκράχαμ Άλισον σε αυτό το βιβλίο αναφέρει και παραδείγματα, 16 παραδείγματα προς το τέλος του βιβλίου, όπου στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, τις συντριπτικά περισσότερες, η παγίδα του Θουκυδίδη οδήγησε σε πόλεμο. Πιο χαρακτηριστική βέβαια είναι η περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον Γερμανίας. Νικήτριες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, γράφει ο Άλισον, οι κυρίαρχες δυνάμεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασαν τη δεκαετία του 1920 ενισχύοντας τις οικονομίες τους και τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, ενώ η Γερμανία παρέμενε υποτελής με τη δύναμή της καθυλωμένη από την επιβολή των κυρώσεων της Συνθήκης των Βερσαλιών. Η συνθήκη επέβαλε σοβαρές οικονομικές αποζημιώσεις και υποχρέωσε το γερμανικό στρατό να συμμορφωθεί με αυστηρούς περιορισμούς, καθώς του απαγορευόταν να διαθέτει αεροπλάνα, τάγκς και περισσότερους από 100.000 στρατιώτες. Η Γερμανία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις υπερπόντιες αποικίες της, αλλά και το 13% των ευρωπαϊκών εδαφών της, καθώς και το 10% του πληθυσμού της, και να παραδώσει στη συμμαχική κατοχή τη Ρινανία, που ήταν ο βιομηχανικός της πυρήνας. Το πιο καταστροφικό για τη γερμανική υπερηφάνεια ήταν ο όρος «ένοχη πολέμου», που επέρυπτε ευθέως στη Γερμανία την ευθύνη του πολέμου. Παρόλο που η συνθήκη ήταν πικρά απορριπταία από σχεδόν όλους τους Γερμανούς και έγινε γνωστή και ως συνθήκη σκλαβιάς, άφησε σε μεγάλο βαθμό το Ράιχ γεωγραφικά και οικονομικά ανέπαφο και προφύλαξε την πολιτική του ενότητα και τη δυναμική του μεγάλου έθνους. 20 χρόνια μετά το Μεγάλο Πόλεμο, όπως λέγαν τότε τον Πρώτο Παγκόσμιο, ο Αδόλφος Χίτλερ θα χρησιμοποιούσε αυτή τη δύναμη σε μια δεύτερη προσπάθεια να ανατρέψει την ευρωπαϊκή τάξη. Ο Χίτλερ ήταν απόλυτα εστιασμένος στην άνοδο της Γερμανίας. Μετά τη νίκη του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις εκλογές του 1933, επιχείρησε την εδραίωση της δύναμής του με εξωδημοκρατικές μεθόδους. Δικαιολόγησε τις πράξεις του καλώντας σε στράτευση όλη τη γερμανική εθνική ενέργεια, με μοναδικό στόχο τον επανεξοπλισμό της χώρας, ούτως ώστε να διασφαλίσει για το γερμανικό λαό το όραμα του Lebensraum. Lebensraum είναι ο ζωτικός χώρος. Επιθυμούσε για το γερμανικό ζωτικό χώρο όλη την κεντρική Ευρώπη και όλη τη Ρωσία μέχρι το Βόλγα, προκειμένου να διασφαλίσει την αυτάρκεια της Γερμανίας και το στάτους της ως μεγάλης δύναμης, αναφέρει ο Πολ Κένεντι. Η δημιουργία του στρατού προχώρησε γρήγορα. Όταν ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος, η Γαλλία και η Βρετανία δαπανούσαν μαζί σε άμυνα το διπλάσιο ποσό από τη Γερμανία. Το 1937 η Γερμανία ανέστρεψε τους δείκτες, δαπανώντας διπλάσια ποσά σε άμυνα από τη Γαλλία και τη Βρετανία συνολικά. Ο ταχύτατος επανεξοπλισμός της Γερμανίας φαινόταν από την παραγωγή στρατιωτικών αεροσκαφών. Το 1933 η Γερμανία είχε κατασκευάσει μόλις 368 αεροπλάνα, αλλά μέχρι το 1938 είχε αυξήσει την παραγωγή σε 5.235, περισσότερα δηλαδή από τη συνολική παραγωγή Βρετανίας και Γαλλίας. Ο γερμανικός στρατός επεκτάθηκε από 39 μεραρχίες το 1936 σε 103 μεραρχίες το 1939 και σε ένα σύνολο 2.760.000 ανδρών. Αρχικά, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας αντιμετωπίστηκε με μια αδρανή αντίδραση από τους μελλοντικούς αντιπάλους της, οι οποίοι επέδειξαν ελάχιστη άμεση αναγνώριση του κινδύνου. Παρά τις δυσίωνες και επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Τσόρτσιλ ότι η Γερμανία δεν φοβάται κανέναν και οπλίζεται με τρόπο πρωτοφανή στη γερμανική ιστορία, ο πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν θεωρούσε ότι ο Χίτλερ προσπαθούσε απλώς να διορθώσει τα σφάλματα των Βερσαλιών και συμφώνησε με τη γερμανική προσάρτηση της Σουδητίας στο Μόναχο το Σεπτέμβριο του 1938. Ωστόσο, η αγωνία του Τσάμπερλεν μεγάλωσε όταν η απόφαση του Χίτλερ να καταλάβει την υπόλοιπη Τσεχοσλοβακία

το Μάρτιο του 1939 φανέρωσε τις ευρύτερες βλέψεις του. Ο Τσάμπερλεν ρώτησε ρητορικά: «Είναι αυτό το τέλος μιας παλιάς περιπέτειας ή το ξεκίνημα μιας νέας? Είναι αυτή η τελευταία επίθεση σε ένα μικρό κράτος ή θα ακολουθήσουν και άλλες? Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα βήμα σε μια προσπάθεια κυριαρχίας στον κόσμο δια της βίας?» Εν τω μεταξύ η Γαλλία, όπως αναφέρει ο Χένρι Κίσιγκερ, ήταν τόσο αποθαρρυμένη που δεν θα μπορούσε να δράσει από μόνη της. Ο Στάλιν είχε αποφασίσει ότι τα συμφέροντά του εξυπηρετούνταν καλύτερα από ένα σύμφωνο μη επίθεσης που θα υπέγραφε με τη Γερμανία και το οποίο περιλάμβανε ένα μυστικό πρωτόκολλο για το διαμελισμό της Ανατολικής Ευρώπης. Μια εβδομάδα μετά την αποδοχή του συμφώνου με τον Στάλιν, ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία, προκαλώντας τη Βρετανία και τη Γαλλία να του κηρύξουν τον πόλεμο στις 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει. Μέσα σε ένα χρόνο ο Χίτλερ κατέλαβε τη Γαλλία καθώς και ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. Η Βρετανία νικήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αν και απέκρουσε τις γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις. Τον Ιούνιο του 1941 ο Χίτλερ πρόδωσε το Στάλιν και εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση. Μέχρι την ημέρα της ήττας της Γερμανίας, 4 χρόνια αργότερα, μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου είχε καταστραφεί και η μισή ανατολική πλευρά της θα βρισκόταν υπό Σοβιετική κυριαρχία για τα επόμενα 40 χρόνια. Η Δυτική Ευρώπη δεν θα είχε καταφέρει να απελευθερωθεί χωρίς τη βοήθεια της Αμερικής, στη στρατιωτική δύναμη της οποίας θα εξακολουθούσε να βασίζεται και αργότερα. Ο πόλεμος που εξαπέλυσε ο Χίτλερ ήταν ο πιο αιματηρός του κόσμου. Αυτός λοιπόν, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν ήταν παρά μία από τις πολλές περιπτώσεις όπου είχε επαναληφθεί με ασυγχώρητη εθελοτυφλία η παγίδα του Θουκυδίδη. Η κατάρα του Θουκυδίδη, θα μπορούσαμε να πούμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της έκρηξης στο κτίριο της οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας σύζυγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που μετέβη στο σημείο, ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Πάντως, όπως λέει η πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10 ετών κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ λίγη ώρα μετά το συμβάν εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών και μέσα σε αυτό ένα Καλάζνικοφ. Την Τρίτη, η απολογία του 40χρονου από την Κρήτη, που κατηγορείται μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίες 18, 20 και 25 ετών. Σύντομο τετατέτ είχαν στη Νέα Υόρκη Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αυληνθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη σήμερα για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας της πως δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας και αξιώνοντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές, με τη Μόσχα και το Κίεβο να έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Περισσότεροι από 700.000 πιστοί παρέστησαν στην υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι, στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Πρόκειται για την σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Σπύρος Σερέτης και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: και καλύτερο.
1: Ουρές βλέπω έχουν ξεκινήσει ήδη για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Και τώρα, Λουίζα, θέλω να σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
2: Για πες.
1: Θα πας στη συναυλία?
2: Δεν θα πάω γιατί δεν έχω αδιάβροχο μαζί μου. Και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να την ακούσω στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει, να είμαι στεγνή, με την άνεσή μου.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν απαγορεύσει και τις έχουν απαγορεύσει ομπρέλες.
2: Ακριβώς.
1: Ή κάποιες ομπρέλες, εν πάση περιπτώσει. Επιτρέπεται το αδιάβροχο μόνο, σωστά? Ναι.
2: Έτσι. Για τους θεατές, δηλαδή, να τις ξεχάσουν τις ομπρέλες. Μόνο με το αδιάβροχο μπορώ να προσθέσω.
1: Μόνο με αδιάβροχο. Λοιπόν, ούτε εγώ θα πάω, παρότι θα πάνε πάρα πολλοί φίλοι μου και πάρα πολλοί γνωστοί στη συναυλία αυτή πολύ μεγάλη. Λοιπόν, την έχεις ακούσει, την Άννα Βύση?
2: Όχι, από κοντά,
1: σε κέντρο.
2: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, εγώ την έχω ακούσει σε νυχτερινό κέντρο.
2: Ναι.
1: Όπου είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε ουρά. Μην πούμε τώρα όνομα κέντρου. Θυμίζαμε εμπορικό δρόμο της Αθήνας, να πούμε κάπως έτσι.
2: Νομίζω όλοι ξέρουν.
1: Όπου είχε πάρα πολύ κόσμο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα μπει με ποτό. Ήμουν σε ένα ψηλό σημείο, δεν έβλεπα. Έβλεπα πολύ λίγο, είχα περιορισμένη όραση και έβλεπα ό,τι μπορούσα από μια οθόνη που είχε. Δηλαδή, άκουγα και έβλεπα την οθόνη.
2: Είμαι σίγουρη ότι έβλεπες περισσότερα από ό,τι θα βλέπουν σήμερα στο ΆΚΑ.
1: Ναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
2: Και βέβαια, παρόλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που φαίνεται να έρχονται, τίποτα δεν τη σταμάτησε από το να το γεμίσει.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. 95.000, κάποιοι λένε και για 100.000 άτομα. Και νομίζω ότι την πλειοψηφία του κόσμου δεν την απέτρεψε η βροχή, η πιθανότητα βροχής που λένε ότι θα έχει τις επόμενες ώρες. Το απέτρεψαν τον κόσμο να πάει εκεί.
2: Είναι από τα πιο hot ονόματα της εποχής εξάλλου και
1: νομίζω
2: σε νέους,
1: ναι,
2: και σε
1: τώρα
2: μεγάλους.
1: Εντάξει, ήδη ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι και ήδη μπήκαμε λίγο σε κλίμα πιο ρυθμικό. Ειδικά αυτά τα τελευταία τραγούδια είναι πολύ ρυθμικά.
2: Γι' αυτό ξαναήρθε και στις τάσεις, θεωρώ ότι ξαναγίνε viral. Mm-hmm. Επειδή έτσι κέρδισε αρχικά τη νέα γενιά ξανά. Και με αυτά τα φρέσκα κομμάτια κατάφερε σαν να ξαναξεκινάει την καριέρα της εκ νέου από την αρχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει comeback δυναμικό τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τη viral παρέα με τη Λουίζα Μαραβελάκη
2: και τον Σπύρο Σερέτη.
1: Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε μαζί μας τον Χάρη Κουτουλογέννη. Τις μουσικές μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης.
2: Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο το απόγευμα για να σας κρατήσουμε παρέα. Είμαστε κάθε Σάββατο εδώ μαζί.
1: Κάθε Σάββατο πιστεί στο ραντεβού μας.
2: Έτσι. Εκτός απρόόπτου, 6 με 7 εδώ το απόγευμα.
1: Μπράβο,
2: σας
1: έτσι. 6 και κάτι, γιατί έχουμε και το δελτίο ειδήσεων λίγο μετά.
2: Και βέβαια, ακούσουν και το δελτίο να ενημερωθούν.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Δελτίο και πριν και μετά, εννοείται. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σήμερα έχουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα, διαβάζουμε για τη συναυλία που αναφέραμε πριν, ότι οι συναυλίες έχουν ανοίξει από τις 5 το απόγευμα. Η συναυλία, μάλλον οι πύλες του ΆΚΑ έχουν ανοίξει από τις 5 το απόγευμα. Άκου, Λουίζα, το pre-show ξεκινάει στις 8 και η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή στις 9. Σύμφωνα με τα...
2: Ενδιαφέρον. Εγώ υπολογίζω την κίνηση τώρα με βάση αυτά που μου λες. Σκέφτομαι πώς θα είναι η Κηφισίας.
1: Η Κηφισίας. Πίχτρα. Θα είναι γεμάτη.
2: Δεν θα γυρίσω σπίτι μου σύντομα. Ναι.
1: Θα έχει πολύ κίνηση. Και βέβαια, κάτι είδα για εντυπωσιακή σκηνή. Λέει 360 μοιρών που θα γυρνάει γύρω-γύρω.
2: Κάνε λίγο υπομονή. Κάτι σου έχω ετοιμάσει να σου πω.
1: Για μετά.
2: Θα σε ενημερώσω.
1: Ωραία. Ναι, να ακούσουμε λίγο Άννα Βύση και να επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: 6 και 17 πρώτα λεπτά είναι όλα. Ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και τη Viral Παρέα. Την καλησπέρα στη Βίκη, η οποία Λουίζα μας γράφει: καλησπέρα, παιδιά, με ωραία τραγούδια. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber του σταθμού καταρχάς, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, όπου είχαμε και τη σχετική ανάρτηση με το τραγούδι της Ανασβής, έτσι προειδεάσαμε λίγο τους πιστούς ακροατές μας.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν διαβάζεις όλα τα μηνύματα? Δεν διαβάζεις εδώ τον Γιώργο που λέει: η σκηνή δεν θα είναι πάντως πιο εντυπωσιακή από τη Λουίζα, ό,τι και να κάνουν.
0: Σωστά, έχεις δει. Γιατί το στείλε τώρα. Δεν το πρόλαβα αυτό. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Δεν τους πληρώνω, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: τα λένε με τη θέλησή τους.
0: Σε πιστεύουμε. Και social media δικές μας εκπομπής βέβαια, Viral 105,8,
1: Facebook και Instagram.
0: Πολλά πράγματα εδώ, έχουμε διάφορα. Θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι το έκλεισα το air condition.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή λέγαμε για το air condition την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Γούστα είναι αυτά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά όπως περίμενα ότι θα το έχεις κλείσει, αρχίζουν να ανοίγουν οι ομπρέλες, αρχίζουν να χαλάνε τα χτενισμένα μαλλιά. Εγώ εγκυνίασα, να ξέρεις, και τα ζιβάγκο. Mm-hmm. Το γύρισα και σε ζεστό καφέ.
0: Α, τόσο προχωρημένα
1: πράγματα. Έχω ξεκινήσει
0: πράγματα.
1: Δυναμικά, ναι. Μόνο τζάκι που δεν έχω ανάψει, πραγματικά.
0: Έχουμε προχωρήσει πολύ.
1: Όλα για όλα που λέει και η
0: Βίση. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Είσαι team καλοκαίρι ή team χειμώνα?
1: Είμαι team καλοκαίρι.
0: Την καλοκαίρι.
1: 100% δεν περνάω ωραία σήμερα καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά, βιάστηκες να βγάλεις τα χειμωνιάτικα εδώ πέρα, μας λες.
1: Προσπαθώ κάπως να το διαχειριστώ. Ναι. Λοιπόν, να σου πω πως για τη συναυλία θα εργάζονται εντατικά περισσότερα από 400 άτομα. Mm-hmm. Και μιλάμε και για budget 5 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm.
0: Πολύ μεγάλο budget και γι' αυτό φαντάζομαι ότι όλος αυτός ο χαμός που έγινε σχετικά με το αν θα γίνει δεν θα γίνει η συναυλία, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε θέμα, θα γινόταν η συναυλία.
1: Θα γινόταν, έτσι.
0: Γιατί και το budget ήταν πολύ μεγάλο.
1: Θα σου κάνω και έτσι ένα μικρό spoil όσον αφορά το τι θα δουν οι θεατές απόψε.
0: Για πες.
1: Η παραγωγή, λέει εδώ, θα ενσωματώσει state of the art τεχνολογία. Μη ρωτήσεις τι είναι, με πιάνεις αδιάβαστη.
0: Ακούγεται εντυπωσιακό πάντως, ό,τι και να είναι.
1: Ξέρω ότι θα παρουσιάζει μια ψηφιακή αναδρομή στην πολιτική καριέρα της Άννας Βύση, με τη βοήθεια, τι άλλο, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Mm-hmm. Τεχνητή νοημοσύνη και στη συναυλία της Βύση, λοιπόν. Και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη παντού και στην ψυχαγωγία μας. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε σε άλλο κλίμα, να συζητήσουμε τα viral θέματα που και αυτήν την εβδομάδα είναι πάρα πολλά.

0: Βλέπουμε τα μηνύματά σας ήδη. Μας στέλνει ο Δημήτρης ίσως. Καλό βράδυ από Κατερίνη. Σας ακούμε με χαρά. Την καλησπέρα στην όμορφη Κατερίνη να στείλουμε και εμείς από την πλευρά μας. Και πάμε σιγά σιγά στα viral θέματα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και αυτήν την εβδομάδα. Και Λουίζα, θα σε πάω σε κάτι το οποίο αφορά το αλκοόλ. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για το γεγονός πως οι νεότεροι προτιμούν σε μεγάλο βαθμό πλέον τα ποτά χωρίς ανθρακικό, αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι και μάλιστα περίμενα ότι θα το πήγαινες εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αυτά που θα πει σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, έχει μια σχέση, γιατί και πάλι για το αλκοόλ θα μιλήσουμε και την νέα γενιά. Έχουμε λοιπόν μια νέα έρευνα που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Η έρευνα αυτή δείχνει μια νέα μεταστροφή και ότι το ποσοστό των ανθρώπων που στρέφονται στα αλκοολούχα ποτά για την ψυχαγωγία τους, για να περάσουν καλά δηλαδή, μειώνεται. Αυτό έρχεται σαν την παραβολή με ό,τι συνέβαινε στην περίοδο του COVID, όπου είχε παρατηρηθεί μια μεγάλη άνοδος στην κατανάλωση αλκοόλ. Μελέτη τώρα που δημοσιεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μας έρχεται, όπως και πολλές από τις μελέτες που διαβάζουμε εδώ πέρα, δείχνει ότι η χρήση, η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε από το 2022 μέχρι το 2025, μέχρι δηλαδή ένα έτος πριν. Να πούμε για τη Generation Z τώρα, δηλαδή για τους νεότερους ηλικιακά, η οποία γενιά φαίνεται να είναι αυτή που πρωτοστατεί στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ σύμφωνα με την έρευνα αυτή. Συγκεκριμένα, οι ενήλικες ηλικίας 18-29 ετών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ. Μειώθηκε κατά 17% η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ 2022 και 2024. Και αμέσως μετά ακολουθούν οι millennials. Τώρα για τους boomers και την Gen X, δηλαδή τις λέγω μεγαλύτερες γενιές, εδώ σύμφωνα με την έρευνα αυτή τουλάχιστον, εξακολουθούν να καταναλώνουν αλκοόλ σε υψηλότερα ποσοστά από ότι πριν κάποια χρόνια, από ότι πριν την πανδημία. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση αλκοόλ για αυτή την ηλικιακή ομάδα, δηλαδή για τους ανθρώπους που είναι από 50 μέχρι 70 ετών περίπου, αυξήθηκε περισσότερο από 36% και η κατανάλωση αλκοόλ κατά 4% από το 2018 έως το 2024.
1: Είπες πως η έρευνα διεξήχθη στην Αμερική. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα αισθάνομαι πως και σαν χώρα δεν είμαστε παιδιά που καμαρώνουμε με το να πίνουμε πολύ και να κυλιόμαστε στα πεζοδρόμια, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει, αισθάνομαι, τόσο αυτό που συναντάμε σε χώρες του εξωτερικού, που μπορεί να, σε κάθε δεύτερο στενό, να βλέπεις παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση μετά από κάποια έξοδο, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι είμαστε κάπως πιο μετρημένοι.
0: Και είναι και κάτι που το έχουμε συνηθίσει, νομίζω, και τους ανθρώπους σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ. Το έχουμε συνηθίσει όταν το βλέπουμε το καλοκαίρι σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ακραίες που περιγράφεις. Που είναι ξένοι. Ναι, νομίζω ότι η νέα γενιά δεν πίνει τόσο πολύ όσο πίνανε οι μεγαλύτερες.

0: Θα έχεις καταλάβει με σίγουρη και εσύ τώρα το 2026. Αυτό που θέλουμε πιο πολύ απ' όλα είναι να ψάχνουμε μόνιμα μια γρήγορη απάντηση και κυρίως εικόνα. Είτε πρόκειται λοιπόν για ένα προορισμό, είτε για μια ερώτηση ιατρικού περιεχομένου, είτε για το πώς θα φτιάξουμε μια συνταγή, δεν θέλουμε μόνο να τη διαβάζουμε την απάντηση, θέλουμε να τη βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγω στο ότι το TikTok γίνεται η νέα μηχανή αναζήτησης για την Gen Z. Η Gen Z δηλαδή δεν θέλει απαραίτητα να δει μια διαφήμιση μιας μάρκας. Θέλει να δει έναν δημιουργό να χρησιμοποιεί το εκάστοτε προϊόν στην καθημερινή του ζωή, να ακούσει την άποψή του και να δει μια ειλικρινή κριτική και όχι μια διαφημιστική δήλωση. Για παράδειγμα, θα ψάξει κάποιος ποιο iPhone έχει καλύτερη μπαταρία. Μπορεί να μην θελήσει να διαβάσει απλώς μια λίστα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων iPhone. Θα προτιμήσει να δει έναν δημιουργό να χρησιμοποιεί 3 διαφορετικά κινητά και να τα τεστάρει στην πράξη.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την εικόνα. Προτιμάμε να βλέπουμε.
0: Με γρήγορη και εύληπτη πληροφόρηση. Ναι.
1: Με κάτι το οποίο είναι πολύ γρήγορο και κάτι το οποίο προτιμάμε να το βλέπουμε σε ένα βίντεο από το να διαβάζουμε οδηγίες. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και το TikTok γίνεται η νέα μας μηχανή αναζήτηση και ανταγωνίζεται πολύ στενά τη Google, τουλάχιστον ανάμεσα σε εμάς τη Gen Z.
1: Και μηχανή αναζήτηση το TikTok μέσα σε όλα τα υπόλοιπα και αυτό.

0: πάμε τώρα και στην κατανάλωση. Μπορεί να λέμε συνέχεια για τον υπερκαταναλωτισμό, ο οποίος μας διακατέχει. Ωστόσο, φαίνεται πως οι millennials και οι Gen Z εν τέλει μπορεί να ψωνίζουμε πολύ, αλλά αγοράζουμε πιο συνειδητά. Συγκρίνουμε, ψάχνουμε, διαβάζουμε, ρωτάμε και πάνω απ' όλα θέλουμε να νιώθουμε ότι το brand που επιλέγουμε μας εκφράζει. Ειδικά στον χώρο της ομορφιάς, βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται πολύ για τη φυσικότητα, τη βιωσιμότητα είναι, την ποιότητα και αν ένα προϊόν έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Δεν αρκεί δηλαδή ένα όμορφο packaging και ένα trend όπως μπορεί να πιστεύαμε. Θέλουμε και ζητάμε την αυθεντικότητα και την εμπιστοσύνη. Γιατί ήθελα να καταλήξω εκεί, ότι οι γενιές μας δεν αγοράζουν απλώς προϊόντα, αλλά εν τέλει χτίζουν σχέση με τα brands.
1: Και νομίζω ότι αυτό που λες για την αυθεντικότητα το παρατηρούμε σε πολλές πτυχές της νεότερης γενιάς, όχι μόνο στις αγορές. Είναι και αγορές, ως ένα παράδειγμα, ότι αναζητάμε κάτι αυθεντικό, κάτι λίγο διαφορετικό. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ψωνίζουμε πολύ σαν γενιά, νομίζω.
0: Σίγουρα, και αν μια επιχείρηση εν τέλει δεν κατανοεί τις αξίες μας, πολύ απλά χάνει τη σύνδεση μαζί μας. Δηλαδή θέλουμε να νιώθουμε ότι μας ακούς, μας σέβεσαι. Και πως δεν προσπάθησε απλά να μας πουλήσεις κάτι. Επιλέγουμε δηλαδή brands με ήθος, με συνέπεια, με αληθινή παρουσία και δίνουμε σημασία στο τι πρεσβεύουμε.
1: Λοιπόν, και μιας που λες για αγορές, να αφήσουμε το κομμάτι, να αφήσουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει και να επιστρέψουμε, γιατί το θέμα μας στο κεντρικό σήμερα έχει σχέση με τις αγορές.
0: Και συγκεκριμένα τις online αγορές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8. Ακούτε πάντα την Viral Παρέα. Να πούμε, επειδή δεν το είπαμε πριν, ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε ζωντανά στα FM στους 105,8 μέσα από την πλατφόρμα μας στο Earth Echo και ετεροχρονισμένα βέβαια on demand. Οπότε εσείς θέλετε, βάζετε και ακούτε την εκπομπή μας. Και καθώς περνάμε στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής, πάμε σιγά σιγά στο βασικό μας θέμα για σήμερα, το οποίο, όπως σας προαναγγείλαμε, έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές αγορές, το online shopping το υπονομαζόμενο. Έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από τα ρούχα και τα καλλυντικά μέχρι ακόμα και τα πιο απρόσμενα πράγματα. Πολλές φορές αρκούν λίγα λεπτά στο κινητό, στις εφαρμογές που μπορεί να μπαίνουμε όλοι, είτε στα sites ηλεκτρονικά, για να κάνουμε μια αγορά. Και ειδικά για την νεότερη γενιά, για τους νεότερους, το e-shop δεν είναι κάτι ξένο, είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για να ψωνίζουν. Το θέμα είναι τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της οθόνης.
1: Έτσι, θα πάμε να τα δούμε όλα αυτά από μέσα. Έχουμε μια καλεσμένη η οποία είναι πάρα πολύ σχετική με αυτό το κομμάτι. Είναι νεαρή ιδιοκτήτρια e-shop που μάλιστα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και πρόσφατα άνοιξε και φυσικό κατάστημα. Οπότε καλωρίζικο, συγχαρητήρια να καλησπερίσουμε την Ελευθερία Καλύβα. Καλησπέρα, Ελευθερία.
0: Καλησπέρα, Ελευθερία, και καλωρίζικο.
2: Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με καλέσατε και.
1: Εμείς ευχαριστούμε
0: για την αποδοχή.
2: Είναι η πρώτη φορά που μιλάω κιόλας, οπότε θα είμαι λίγο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε να σου φέρουμε γούρι λοιπόν και για την επόμενη φορά.
1: Μην ανησυχείς, φαίνεται ότι είσαι εξαιρετική επιχειρηματίας. Θα είσαι και εκφωνήτρια.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ελευθερία, να ξεκινήσουμε λίγο. Είπαμε να ασχοληθούμε σε αυτήν την εκπομπή με τις ηλεκτρονικές αγορές, με το online shopping. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με σένα από την αρχή. Εσύ πώς πήρες την απόφαση να δημιουργήσεις το δικό σου e-shop? Ήταν κάτι που είχες σχεδιάσει ως επαγγελματικό βήμα ή ξεκίνησε περισσότερο σαν μια ιδέα που ήθελες να δοκιμάσεις και να δεις πώς θα πάει?
2: Πρώτα ήταν σαν ιδέα. Γενικά όλο ξεκίνησε στην δεύτερη καραντίνα, όπου όλοι είχαμε κλειστεί αρκετά βασικά και όλοι μπαίναμε online. Εκεί πέρα βασικά ξεκίνησε περισσότερο το online shopping, πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, από πριν υπήρχε, αλλά τότε ο κόσμος άρχισε να ψάχνει περισσότερο για νέες επιχειρήσεις πέρα από τις πιο fast fashion που υπήρχαν τότε στο χώρο κτλ.
0: Την περίοδο του COVID, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ειδικά στη δεύτερη καραντίνα, είχε αρχίσει πάρα πολύ να γίνονται αγορές μέσω Instagram. Αυτό. Και εγώ, και επειδή και εγώ ήμουν καταναλωτής, είχε γίνει τόσο πολύ trend να ψωνίζεις από μικρές επιχειρήσεις και από βασικά thrift. Δηλαδή όλοι ανοίγανε thriftάδικα, βιντατζάδικα και πουλάγανε ρούχα από τη δουλάπα τους. Και όλο αυτό μου άρεσε εμένα και βασικά ήταν και ο λόγος κάπως που με εμπνεύσε.
0: Σε εμπνεύσε,
1: εκμεταλλεύτηκες το σωστό timing.
2: Ναι, βασικά ακριβώς αυτό. Και βασικά επειδή ήταν και στο εξωτερικό όλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο trend και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που φωτογραφίζαν τα ρούχα, το πώς τα έδειχναν κτλ. Και είπα να το κάνω και εγώ με δική μου συλλογή ρούχων και δεν ήξερα καθόλου πώς θα πάει, απλά μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της vintage μόδας πάνω κάτω. Και έτσι ξεκίνησα απλά το προφίλ μου. Δηλαδή ξεκίνησα από ένα Instagram profile και πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να γίνει κανονικό online e-shop.
1: Επομένως θεωρείς ότι όπως και να έχει και να υπάρχει το e-shop, η παρουσία στα social media και η διαφήμιση εκεί είναι
2: είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή είτε είσαι καλλιτέχνης είτε μικρή επιχείρηση, βασικά οτιδήποτε θες να κάνεις στα social, οτιδήποτε βασικά θες να κάνεις, αναγκαστικά πλέον σε αυτή την εποχή πρέπει κάπως να αναδειχτείς μέσω των social.
0: Και εδώ να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε για τα social media, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα μικρό, ας πούμε, ηλεκτρονικό κατάστημα που πραγματοποιεί ένα μικρό e-shop, μπορεί να γίνει γνωστό μέσα από το TikTok, μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram, ή χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια?
2: Μπορεί, απλά είναι να ακολουθήσεις αυτό το trends. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και TikTok και Instagram. Facebook όχι τόσο πολύ πλέον. Δηλαδή παλιά το βλέπεις περισσότερο.
1: Γιατί το target group σου είναι τα νέα παιδιά.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να μπεις και συνέχεια, βασικά να λειτουργεί συνέχεια, να προσφέρεις και 3 φορές τη μέρα. Αλλά να προσφέρεις σωστά. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις τι είναι trending και στις ξένες χώρες και βασικά γενικά τι πουλάει και να το κάνεις και εσύ με δικό σου τρόπο. Και έτσι κάπως προωθείς και τον εαυτό σου στην ουσία.
1: Και καταλαβαίνεις και τι πραγματικά θέλει ο πελάτης.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα έτσι εσύ το αντιλαμβάνεσαι μέσα από τα trends και με το τι γίνεται viral και προχωράς.
2: Εγώ αναλόγως. Στην ουσία με αυτό που κάνω λίγο προσπαθώ να ξεφύγω και από τα trends, πουλώντας το δικό μου, την δικιά μου αισθητική σε όλο αυτό. Δηλαδή μπορεί να κάνω ένα βιντεάκι που να είναι χιουμοριστικό με αυτό το τρόπο που το κάνουν και άλλοι, αλλά και πάλι προσπαθώ να είναι πάντα με τον δικό μου χαρακτήρα πάνω κάτω.
0: Νομίζω θα συμφωνήσεις, Ελευθερία, ότι ένα από τα βασικά ζητήματα στις ηλεκτρονικές αγορές, στο online shopping, είναι και η εμπιστοσύνη. Εσύ από την πλευρά σου, ως μια νεαρή ιδιοκτήτρια e-shop, πώς προσπαθείς να κάνεις έναν άνθρωπο που μπορεί να μην σε γνωρίζει, μπορεί να μην έχει ξαναγοράσει από σένα, να αισθανθεί ασφαλής ώστε να κάνει την πρώτη παραγγελία?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ να δείχνω από την αρχή, με το που το παραλάβει ο πελάτης μου, του ζητάω φωτογραφίες και τα λοιπά. Και, δηλαδή αυτό το δείχνω στον πελάτη μέσω του Instagram και τα λοιπά, τον ίδιο που το έχει αγοράσει, το έχει παραλάβει. Προσπαθώ πάρα πολύ να τα στελνώ αμέσως, δηλαδή κρατάω όλα σε πάρα πολλούς γρήγορους ρυθμούς εν μέρη και τα ανεβάζω τους δείχνω συνέχεια τι γίνεται πίσω από το όλο το process του shipping και όλα αυτά, τη διαδικασία, δηλαδή μέσα από βιντεάκι κάνουμε όλο το packaging videos και τέτοια και τα λοιπά.
0: Τη διαδικασία για την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.
2: Ναι. Δηλαδή τους δείχνω όλη τη διαδικασία από πίσω, ώστε να νιώσουν και αυτοί ασφάλεια πώς θα γίνει.
1: Και να
2: σε
1: νιώθουν πιο κοντά τους.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι εσύ πώς βλέπεις ως ιδιοκτήτρια τη Gen Z ως καταναλωτικό κοινό, είναι πράγματι μια γενιά που προτιμά περισσότερο το online shopping ή υπάρχουν πράγματα για τα οποία εξακολουθεί να θέλει να πηγαίνει στο φυσικό κατάστημα?
2: Σε μένα, επειδή είναι ρούχα, έχω παρατηρήσει ότι είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή οι περισσότεροι καταναλωτές μου που είναι από online ψωνίζουν κυρίως αν είναι εκτός Αθήνας. Τώρα πλέον που έχω το φυσικό κατάστημα, δηλαδή περιμένουν να έρθουν όλοι από κοντά και να τα δουν. Δηλαδή όσοι μόνο όσοι είναι εκτός Αθήνας ψωνίζουν πλέον από το online. Δηλαδή γενικά στα ρούχα το έχω παρατηρήσει ότι προτιμούν να βγαίνουν και να έρχονται στο φυσικό κατάστημα παρά να ψωνίζουν online.
0: Και αν αλλά λόγω απόστασης είναι μακριά, επιλέγουν από εκεί να κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.
2: Γενικά το ρούχο πιστεύω χρειάζεται να το δοκιμάζεις κιόλας. Ειδικά όταν είναι vintage και δεν ξέρεις ακριβώς και πώς θα σου κάτσει και τα λοιπά, επειδή είναι μοναδικό το κάθε κομμάτι, πρέπει να το δοκιμάσεις. Δηλαδή αν ήταν όμως ένα προϊόν που το έχω πολλές φορές σε διάφορα size, εκεί θα ψωνίσουν online. Γιατί εκεί πέρα θα είναι πιο σίγουρο με τις μετρήσεις και τα λοιπά.
1: Ελευθερία, είσαι πολύ μικρή και μου φαίνεται έτσι απίστευτο ότι το ξεκίνησες όλο αυτό μόνος. Οπότε θα σε πάω κάπου αλλού. Θα ρωτήσω αν υπήρξε κάποιος άνθρωπος που σε ενέπνευσε ή σε βοήθησε στην αρχή, αν είχες κάποια, αν είχες κάποια ομάδα ή είσαι εντελώς μόνη σου αυτό και
2: ήμουν εντελώς μόνη μου. Δηλαδή, όπως σας είπα, όταν ξεκίνησα όλο αυτό στην καραντίνα, εγώ ήμουν απλώς καταναλωτής. Το έκανα αυτό σαν χόμπι, οπότε έβλεπα άλλα βιντεοτζάδικα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που το έκαναν. Οπότε αυτή ήταν λίγο η έμπνευσή μου. Δηλαδή άτομα όπως η Liberty May και οι αδερφοί της που αυτές είναι από εξωτερικό, από Αγγλία το ξεκίνησαν. Και μου άρεσε πάρα πολύ η αισθητική τους, το πώς έδειχναν τα ρούχα. Αντίστοιχα και μου άρεσε πάρα πολύ και ένα βιντεοτζάδικο στην Αθήνα, η New Skin, που αρκετά πήγαινα πολλές φορές εκεί πέρα και την έβλεπα,

0: όταν με τα ραψίματα και όλα αυτά.
1: Είχες την ομάδα σου, είχες support group, εντάξει.
0: Δηλαδή, βασικά όλοι και οι φίλοι μου πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είχα και οι φίλοι μου προσωπικοί πολλές φορές ερχόντουσαν και στα events να με βοηθήσουν με τα κουβαλήματα. Δηλαδή ήταν λίγο ομαδικό, οπότε το χρειαζόμουν. Δηλαδή και αυτό, και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ ότι ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, Ελευθερία. Μας έκανες να νιώσουμε πώς είναι να είσαι μια νέα επιχειρηματία.
2: Ελευθερία, σε ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Και συγχαρητήρια που αφήνεις το στίγμα σου και ακολουθείς τα όνειρά σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να μπορέσω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Καλό ρίσκο.
2: Και καλές δουλειές.
1: Έτσι. Θα έρθουμε με το δεξί.
0: Πολύ. Και εσείς καλή συνέχεια και σε ό,τι κάνετε.
2: Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ήταν μαζί μας η Ελευθερία Καλύβα, νεαρή ιδιοκτήτρια e-shop. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: Κοντά σας και πάλι, επικοινωνείτε πάντα μαζί μας από το Viber του σταθμού γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, και Viral 105,8 σε Facebook και Instagram. Και αφού μιλήσαμε, έχουμε ανοίξει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε σχέση με το online shopping. Και αφού μιλήσαμε για την πλευρά του ανθρώπου που έχει το δικό του e-shop, μιλήσαμε την Ελευθερία προηγουμένως, πάμε τώρα στην πλευρά του καταναλωτή. Γιατί μπορεί το online shopping να μας έχει λύσει τα χέρια, η αλήθεια είναι αυτή, όμως μαζί με την ευκολία έρχονται και κάποιοι κίνδυνοι, από ένα ψεύτικο ηλεκτρονικό κατάστημα για παράδειγμα, μέχρι μια παραπλανητική προσφορά,
1: διαφήμιση
0: ίσως, ένα μήνυμα που φαίνεται να έρχεται από μια εταιρεία που γνωρίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να κρύβει μια απόπειρα πάτης από πίσω. Όλα αυτά λοιπόν για το πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά όταν αγοράζουμε online και κυρίως τι πρέπει να προσέχουμε, θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Κισκυπελή, ο οποίος είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Καλησπέρα κύριε Κισκυπελή.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Σπύρο και Λίζα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και προηγούμενη που μιλήσε η κυρία, ότι όντως έχει ανέβει πολύ το e-commerce και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουμε online.
0: Κύριε Κισκυπελή, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όταν μπαίνουμε σε ένα e-shop και κάνουμε μία αγορά, μία ηλεκτρονική αγορά, ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτή τη διαδικασία? Τι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ως καταναλωτές εμείς?
1: Για να καταλάβουμε τι είναι αξιόπιστο.
2: Ωραία.

0: είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε με το ποιοι είναι οι δύο βασικοί κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι να υποκλαπούν κάποια στοιχεία μας, για παράδειγμα οι κάρτες μας ή προσωπικά δεδομένα όπως είναι το email μας και το τηλέφωνό μας. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι να πληρώσουμε ένα προϊόν και εν τέλει να μην το παραλάβουμε ή να παραλάβουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που, παραγγείλαμε. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ, αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι το site να φαίνεται ότι είναι σωστό, ότι έχει τηλέφωνο επικοινωνίας, ότι έχει email επικοινωνίας, ενδεχομένως να έχει από κάτω και αυτά, κάποια trust marks όπως τα ονομάζουμε που δείχνει ότι γίνονται ασφαλείς πληρωμές. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο πληρωμής που επιλέγουμε. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι πληρωμής οι οποίοι είναι πιο ασφαλείς από άλλους, όπως για παράδειγμα είναι η πληρωμή με PayPal ή το Revolut Pay που έχει βγει τώρα, και αυτό γιατί δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας μας με το κατάστημα. Περνάει μέσα από την PayPal ή μέσα από τη Revolut. Οπότε είναι και πιο ασφαλείς τρόποι για να επιλέξουμε σαν πληρωμή. Ο χειρότερος τρόπος που μπορεί κάποιος να επιλέξει είναι η τραπεζική κατάθεση, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε περίπτωση που υπάρξει κάθε πάτη να μας γυρίσουν τα χρήματα πίσω.
1: Mm-hmm. Όταν μπαίνουμε στο site, πριν μπούμε δηλαδή, πόσα πράγματα μπορεί να ξέρει ή καταλήγει να μαθαίνει για μας ένα e-shop απλά από ένα κλικ, από μία απλή επίσκεψη?
2: Και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα σε αυτό, τις προηγούμενες ημέρες, το περιστατικό με τη Scrooge, όπου είδαμε ότι μπορεί να υπάρξει, βέβαια αυτό έχει να κάνει με το με χακάρισμα, έτσι, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία που συνδέονται με τις παραγγελίες μας. Να το σχολιάσουμε και λίγο αυτό, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχουν επηρεαστεί στοιχεία πληρωμών, τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη η διαρροή ενός ονοματεπώνυμου, μιας διεύθυνσης, ενός τηλεφώνου?
0: Σωστά. Αρχικά να πούμε ότι είναι η Scrooge Last Mile, άρα δεν είναι η ίδια η Scrooge, είναι διαφορετική εταιρεία και είναι μεταφορική.
2: Η εταιρεία διανομών, ναι.
0: Είναι η εταιρεία διανομών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία δεν είχε πρόσβαση στις κάρτες μας, έχει πρόσβαση μόνο σε όνομα, τηλέφωνο, email. Άρα αυτό που μπορούν οι hackers να κάνουν ουσιαστικά είναι να στείλουν αυτά τα email ή τα μηνύματα όπου προσποιούνται ότι είναι κάποιος άλλος, με σκοπό να μας βάλουν να συμπληρώσουμε μία φόρμα και να υποκλέψουν τα στοιχεία μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μας πούνε ότι είμαστε από την τάδε τράπεζα. Τα γνωστά scam μηνύματα τα οποία έρχονται κατά καιρούς. Όπως είπατε όμως και εσείς, εδώ πρόκειται για ένα χακάρισμα. Άρα λοιπόν δέχτηκαν κάποια επίθεση και κατάφεραν οι hackers να υποκλέψουν τα στοιχεία. Κατά καιρούς έχει γίνει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ενημερώνουν αμέσως βάσει τη νομοθεσία όταν παρατηρείται κάτι τέτοιο, όπως και η Scrooge Last Mile έκανε κατευθείαν.
1: Έχουμε εδώ και μία ερώτηση από έναν ακροατή. Ρωτάει αν η προπληρωμένη κάρτα της ίδιας τράπεζας είναι ασφαλής, δηλαδή όπως η Revolut που προαναφέρατε, είναι το ίδιο?
0: Οι προπληρωμένες κάρτες είναι γενικότερα πιο ασφαλείς, γιατί σε περίπτωση που μας υποκλέψουν τα στοιχεία της κάρτας, δεν μπορούν να κάνουν
1: να πάρουν κάποιο εξωφρενικό ποσό.
0: Γιατί έχουν μέσα συγκεκριμένο ποσό. Παρ' όλα αυτά, με την PayPal και με την Revolut και με τέτοιους τρόπους πληρωμής, έχουμε τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε απευθείας στην PayPal μια πληρωμή και να ζητήσουμε από την PayPal τα χρήματά μας πίσω. Χωρίς δηλαδή, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το e-shop ή οτιδήποτε, μπορούμε να τους ζητήσουμε να μπουν σαν διαιτητές για αυτή την συναλλαγή και να ζητήσουν τα χρήματά μας πίσω.
2: Να πάμε λίγο και στο λάθος. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος, ο πιο συνηθισμένος λάθος χειρισμός που κάνουν οι καταναλωτές όταν λαμβάνουν ένα ύποπτο μήνυμα, για παράδειγμα, σχετικά με μια παραγγελία? Τι θα πρέπει να κάνουμε πρακτικά εκείνη τη στιγμή και τι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε?
0: Αρχικά, συνήθως αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε μια σελίδα που μοιάζει με την πραγματική σελίδα, είτε μοιάζει με ένα περιβάλλον τράπεζας, είτε μοιάζει, ας πούμε, με ένα περιβάλλον από το Instagram, για να μας κλέψουν τους κωδικούς από το Instagram. Άρα λοιπόν μοιάζει με ένα περιβάλλον το οποίο το ξέρουμε και προσπαθεί να μας βάλει να βάλουμε εκεί πέρα τους κωδικούς μας με σκοπό να μας αποκλέψουν τα στοιχεία. Για παράδειγμα, πολύ πρόσφατα είχε γίνει που έλεγε ότι έχει δεχτεί μια κλήση από την τροχεία, βάλε για να την πληρώσεις, ας πούμε. Οπότε μας ζητούσε τα στοιχεία της κάρτας για να πληρώσουμε και ουσιαστικά τραβούσαν το υπόλοιπο μέσα από την κάρτα. Λοιπόν, άρα το πιο σημαντικό που κάνουμε όταν είναι email, ελέγχουμε τον αποστολέα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί εκεί πέρα, ώστε να μην, ό,τι μας φανεί περίεργο από μία παύλα, ένα κενό στο όνομα, δείχνει ότι δεν είναι ο πραγματικός αποστολέας. Και γενικότερα με τα μηνύματα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πού πηγαίνουμε, ποιες σελίδες θα ανοίγουμε. Συνήθως δεν θα μας ζητήσει κάποιος με μήνυμα να βάλουμε την κάρτα μας, οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
2: Mm-hmm. Άρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Βλέπουμε ένα email το οποίο μας φαίνεται πιστικό. Ελέγχουμε τον αποστολέα. Ελέγχουμε αν η διεύθυνση είναι αξιόπιστη.
0: Το πιο σημαντικό, το πρώτο σημείο ελέγχου και το σημαντικότερο είναι ο αποστολέας. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να στείλει ένα email που να λέει το όνομα της τράπεζας. Θα βάλει κάτι άλλο, με μια παύλα ανάμεσα, με ένα νούμερο, συνήθως, με ένα γράμμα διαφορετικό. Συνήθως κάνουν μια τέτοια κίνηση για να μας παραπλανήσουν.
1: Και για να κλείσουμε, να σας ρωτήσω μια προσωπική απορία τώρα. Τι γίνεται με το... Μόνο δύο έμειναν, άλλοι 15 βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν. Είναι πραγματική ενημέρωση ή είναι έτσι η τεχνική πίεση για να αγοράσουμε γρηγορότερα?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πραγματική η ενημέρωση και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται τεχνιέντος από το e-shop με σκοπό να προσπαθήσει να σε πείσει. Γενικότερα έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι πρακτικές θεωρούνται παράνομες. Μιλάμε πάντα για τα ευρωπαϊκά site τα οποία υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι για τα κινέζικα marketplaces που ψωνίζει ο κόσμος. Εκεί δεν ισχύουν οι ίδιες νομοθεσίες. Οπότε για τα ευρωπαϊκά site είναι παραπλανητικές αυτές. Θεωρούνται παραπλανητικές αυτές οι πρακτικές. Οι ψεύτικες εκπτώσεις και όλα αυτά είναι κινήσεις που είναι παραπλανητικές. Mm-hmm. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αν βλέπουμε κάποια πολύ χαμηλή τιμή ή κάποια πολύ μεγάλη προσφορά. Συνήθως όταν ένα προϊόν όλη η αγορά το πουλάει σε μια τιμή και κάποιος το πουλάει σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή,
2: κάτι ύποπτο συμβαίνει εκεί.
0: Συμβαίνει κάτι ύποπτο.
1: Είτε δεν θα παραλάβουμε
0: το ίδιο προϊόν. Ναι, συνήθως δεν είμαστε τόσο τυχεροί. Είτε συμβαίνει αυτό, είτε κατά καιρούς έχει γίνει και στη χώρα μας ότι ουσιαστικά παίρνουν οι εταιρείες τα χρήματα και στην πορεία δεν θέλουν ποτέ το προϊόν.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Κισκυπελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ήσασταν πολύ διαφωτιστικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Γιάννης Κισκυπελής, ο οποίος είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Και μιλήσαμε λίγο για το πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά όταν αγοράζουμε online και τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο ασφαλείς.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το viral και αυτή τη εβδομάδα.
1: Γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
0: Πέρασε πολύ γρήγορα, μάθαμε πράγματα.
1: Ακούσαμε και Άννα Βύση, μαζί το είπαμε.
0: Ακούσαμε και Άννα Βύση, ελπίζουμε να κρατάμε παρέα στους ακρότες που είναι κολλημένοι στην κίνηση για να πάνε στη συναυλία.
1: Σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούσατε τη Λουίζα Μαραβελάκη
0: και τον Σπύρο Σερέτη
1: στον ήχο τον Χάρη Κουτουλογέννη, μουσική πάντα φρέσκια και ανανεωμένη από τον Γιώργο Τσολάκη. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων όπου θα ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ειδήσεις και αμέσως ο αντίκτυπος όλων αυτών των ειδήσεων από την Ευρυδίκη Χάτζιου.
0: Πάντα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους και μαζί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με περισσότερα και ενδιαφέροντα viral.
1: Έξι και κάτι, μην ξεχαστείτε. Γεια σας, καλό Σαββατοβράδο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 77χρονης Ελληνίδας σύζυγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου είτε στο συγκεκριμένο κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς σε καφετερία στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10 ετών κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ λίγη ώρα μετά το συμβάν εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών και μέσα σε αυτό ένα Καλάσνικοφ. Την τρίτη, η απολογία του 40χρονου από την Κρήτη, που κατηγορείται μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Σύντομο τέτα-τέτ είχαν στη Νέα Υόρκη Γιώργος Γραπετρίδης και Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίδης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός των επόμενων 7 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη σήμερα για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας την πως δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας και αξιώνοντας την διεξαγωγή προωρών βουλευτικών εκλογών. Στο Παρίσι ολοκληρώθηκε στην Place de la Concorde η μεγάλη λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων, παρουσία 700.000 πιστών. Ο Πάπας θα συνεχίσει την περιοδία του στη Γαλλία, στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδη, στα Άνω Πυρηναία. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυελώδεις άνεμοι και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η εκπομπή Αντί με την Ευρυδίκη Χάντζιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αντίκτυπο κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 εδώ στο Earth News Radio με την Ευρυδίκη Χάντζου στο μικρόφωνο, τη Λουίσα Μαρβελάκη στην παραγωγή και την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Με ένα Σεπτέμβριο που το φως λιγοστεύει νωρίτερα, ο αέρας αλαζηφεί με μια γλυκιά μελαγχολία αφού κλείνει σιγά σιγά ένα κεφάλαιο αυτό του καλοκαιριού, ίσως πριν καλά καλά το διαβάσουμε.
1: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais.

0: Λέχι φέγε, μόρφη λοιπόν ακούσαμε, αλλά σε άλλους ρυθμούς. Η επικαιρότητα δεν χαλερώνει, δεν ξεκουράζεται ποτέ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τι άλλο, να πάμε στην Πλακά, που τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη χθες το πρωί. Και δυστυχώς νεκροί είναι και 6 αγνοούμενοι, δηλητηριωμένοι και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πάμε στην Σπυριδούλα Κάκλατζη. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, όπως είπες και εσύ, βρέθηκαν και οι 6 μετά την έρευνα εντοπισμού του πυροσβεστικού σώματος χωρίς τις αισθήσεις τους. Τα ξημερώματα είχε βρεθεί αρχικά ηλικιωμένη γυναίκα, στην συνέχεια το πρωί ο άντρας της και μετά την 1 το μεσημέρι εντοπίστηκαν και οι 4 τουρίστες. Δυστυχώς από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε είναι ότι οι 4 Αμερικανοί τουρίστες, οι 2 από αυτούς, ήταν ζευγάρι, ήταν νιόπαντροι, είχαν έρθει για το μήνα του μέλητος στην Ελλάδα και η νύφη είχε μαζί της και τον αδερφό της με την κοπέλα του. Μία ακόμα εξέλιξη που έχουμε τις τελευταίες στιγμές είναι ότι η νύφη, σύμφωνα με συγγενείς της, ήταν έγκυος 3 με 4 μηνών. Κάτι το οποίο βέβαια θα αναμένεται να επιβεβαιωθεί και με την νεκροψία, νεκροτομή που θα γίνει σε όλους και στις 6 σωρούς. Τώρα, κοιτώντας την επόμενη μέρα, κοιτάμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα κτίρια εδώ στην Οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, 4 προβλήματα έχουν σοβαρές ζημιές. Τα 2 από αυτά έχουν ολική καταστροφή, ενώ γίνονται και έρευνες με πραγματογνώμονες και με την πολεοδομία για την σεισμικότητα και των άλλων κτηρίων. Mm-hmm. Έχει αποκλειστεί η οδός. Να θυμίσουμε ότι το οστικό κύμα ήταν πολύ μεγάλο, δημιούργησε ζημιές ακόμα και σε κτίρια διπλανής οδού, σε άλλο δρόμο. Τώρα, για τα αίτια της έκρηξης, αυτή την ώρα είναι εδώ στην Οδό Λυσικράτους μηχανήματα έργου, όπου απομακρύνουν τα υλικά από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, έτσι ώστε να μπορέσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να κάνει αδελφή έρευνα. Έχει καλέσει στο σημείο και αυτόπτες μάρτυρες. Έχει μπαίνει και σε διπλανά κτίρια, έτσι ώστε να κάνει την έρευνά της για να διαπιστωθούν τα αίτια. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις φαίνεται να είναι ότι η έκρηξη έγινε από τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, από το φυσικό αέριο, καθώς φαίνεται
0: φυσικό
1: να είχαν
0: αέριο
1: ανοίξει.
0: Λοιπόν, και όχι υγραέριο.
1: Φυσικό αέριο, ναι, mm-hmm. φαίνεται σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις αυτό. Η ηλικιωμένη γυναίκα να έχει αφήσει περισσότερη ώρα το φυσικό αέριο ανοιχτό, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί σε ένα μικρό χώρο και με έναν σπινθήρα, ο οποίος μπορεί να προέκυψε μάλλον από το φως του μπάνιου που άνοιξε, καθώς βρέθηκε και μέσα στο μπάνιο.
0: Και από ό,τι με συγχωρείς, είπε ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, το κτίριο δεν ήταν σύγχρονο, είχε μεγάλη τροτότητα, δεν είχε φέροντα οργανισμό, είχε τούβλα, όπως είπε, τα οποία μόνα τους είναι πολύ ευαίσθητα σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Πράγματι, και ο καθηγητής μας εξήγησε όταν το ρωτήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, εάν συνέβαινε το ίδιο ακριβώς σκηνικό σε ένα κτίριο το οποίο όμως είναι σύγχρονο, με τις κατασκευασμένα τα τελευταία χρόνια, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχε πρόβλημα η τυχοποιία, αλλά δεν θα είχαμε την κατάρρευση όλου του κτιρίου, γιατί οι τουρίστες φαίνεται να καταπλακώθηκαν και όχι να επηρεάστηκαν από την έκρηξη αυτή κάθε αυτή. Τώρα όμως, για να έχουμε τα ακριβή αίτια της έκρηξης, περιμένουμε το πόρισμα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αυτή την ώρα διενεργεί την έρευνά του. Με μια εκτίμηση δική μου, δεν θα το έχουμε μέσα στην ημέρα, καθώς ακόμα είναι εδώ τα κλιμάκια και ερευνούν. Αναμένουμε βέβαια και αναμένουμε και τις νεκροψίες, νεκροτομή, που σίγουρα και εκεί θα φανούν κάποια περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Σπυρίδουλα Κακλατζή, για την ενημέρωση. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμές αερίου τις προηγούμενες μέρες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Και να πάμε στις ψηλές τιμές των καυσίμων που οδηγούν ήδη σε μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τις εισπράξεις του ειδικού φόρου. Ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με την αμόλυβδη στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου. Πάμε όμως στην Έμελη Γιαννακοπούλου που έχει το ρεπορτάζ, έχει περισσότερα γι' αυτό, τι περιμένουμε για τις τιμές αλλά και τις ανακοινώσεις βέβαια. Έμελη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα βλέμματα λοιπόν στρέφονται να πούμε στη χοντρική τιμή και του ηλεκτρικού ρεύματος, θα τονίσουμε, που διαμορφώνεται στα 162,5 ευρώ ένα μεγαβατόρα, έναντι 128,5 ευρώ τον Αύγουστο. Είναι πολύ σημαντική, καθώς και σε λίγο καιρό θα έχουμε και τις ανακοινώσεις έτσι, των τιμολογίων. Τώρα πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να ταράξει τον περισκό κόλλη που έχουν αντίκτυπο και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ την ερχόμενη Τρίτη. Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το υψηλό του Μαΐου και πλέον διαμορφώνεται στα 1,63 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 37 λεπτά σε σχέση με την έναρξη του πολέμου. Τώρα, όσον αφορά για το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του υποχώρησε αυτή την εβδομάδα στα 1,56 ευρώ το λίτρο από τα 1,64 ευρώ που είχε φτάσει πριν το 1 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν έχει περάσει ακόμα στην Αντλία. Τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα για τους οδηγούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης γίνεται στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ οι ψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, που η τιμή φτάνει ακόμα και τα 2,40 ευρώ. Το ενδιαφέρον στρέφεται, όπως ανέφερες και εσύ, στις παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη, τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από τα δηληστήρια. Οι υψηλές τιμές φαίνεται ότι επηρεάζουν πλέον και την καταναλωτική συμπεριφορά των οδηγών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καταγράφεται μείωση στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος συνδέεται με τον όγκο των πωλήσεων. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα τα στοιχεία το 8μηνο του 2026, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης περιορίστηκαν στα 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,82 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχαν σημειωθεί το αντίστοιχο διάστημα την περσινή χρονιά. Δηλαδή, έχουμε μια διαφορά της τάξης του 7%, μια διαφορά 200 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, αυτό οφείλεται φυσικά στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου, με την αγορά να περιμένει τις επόμενες κινήσεις σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έμιλη Γιαννακοπούλου, για το ρεπορτάζ.

0: πούμε ότι σε τροχή υψηλών διπλωματικών απαιτήσεων εισέρχεται η Αθήνα με την αναληπτή Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ τον Οκτώβρη. Ο Υπουργός Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη είχε σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο ομολογό του, με την ελληνική διπλωματία να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους με την Άγκυρα, παρακολουθώντας τις τουρκικές κινήσεις. Στην επιχείρηση προβολής νέας εικόνας της χώρας και πέραν του Ατλαντικού επικεντρώθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πενθήμερο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, επευκαιρία της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην Guardian αναφέρεται στην ανάγκη επανένωση των λιπτών χωρίς δανεισμό, θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα στην εκπομπή με την ανταποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου. Και να πάμε τώρα στα διεθνή. Και στην συνάντηση Τραμπ-Σι, το θετικό κλίμα κατά την συνάντηση των ηγετών, να πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου να μας δώσει τα θέματα που σταχυολογεί από την διεθνή επικαιρότητα σήμερα. Κατερίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, συνάντηση Τραμπ-Σι και το θετικό κλίμα των ηγετών στο Λευκό Οίκο, το οποίο και χαιρέτησε βέβαια και το Κρεμλίνο. Τι κρατάμε από αυτή τη συνάντηση, η οποία ήταν ασήπιους τόνος σε κάθε περίπτωση, δεν είχε καμία σχέση με αυτά που παρακολουθούσαμε πριν από λίγο καιρό με τον εμπορικό πόλεμο και τους δεσμούς?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, οι δύο χώρες, Ευρυδίκη, δημιούργησαν ένα διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού επικοινωνίας, ειδικά για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία. Άλλωστε, Ευρυδίκη, η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στις συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του κατά την επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στην Ουάσιγκτον. Τώρα λοιπόν, τρεις συναντήσεις σε τρεις μήνες μετά από αυτό το προηγούμενο κλίμα, αν σκεφτούμε, ανάμεσα στους στον ΕΣΥΝ και στον ΤΡΑΠ, αν φυσικά δεν υπάρξουν απρόοπτα, Ευρυδίκη. Η μία συνάντηση, να πούμε ότι λίγο πριν, μετά την αναχώρηση του Κινέζου ομολόγου του για το Πεκίνο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Κίνα, στην πόλη Σεντζέν, για τη Σύνοδο Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού και ξανά πάει το Δεκέμβριο στη Σύνοδο της G20 στην Φλόριντα. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του ΣΥ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ήταν επιτυχής και μάλιστα ότι επιτάχθηκαν πολλά. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκότ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει τελικά τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι θέλει ο Υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του και είναι πολύ καλός για τη θέση αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν, είχαμε
1: θετικά μέχρι στιγμή, αλλά θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Πάλι θα μείνουμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και το όχι του αυτή τη φορά στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζου.
1: Ναι. Λοιπόν. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν καθιστά σαφές ότι η απόφαση για το τέλος του πολέμου βρίσκεται πλέον στα χέρια των ΗΠΑ, την ώρα που οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, Ευρυδίκη, συνεχίζονται. Οι κλιμακώσεις και παραβιάσεις της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής ομάδας των Χούθη θα αντιμετωπιστούν στεναρά, είναι αυτό που διεμήνησε ο Σαουδάραβας Δαγματάρχης Τούρκη Αλμάλκη. Η Σαουδαραβική πολιτική άμυνα εξέδωσε νωρίτερα και προειδοποιήσεις για δυνητικό κίνδυνο σε διάφορες περιοχές του βασιλείου, ανάμεσά τους αυτή της Μέκκας, του πιο ιερού τόπου του Ισλάμ. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, ο Αμερικανός ηγέτης εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει εκ νέου στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Νοέμβρη. Επιπρόσθετα, να θυμίσουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε άλλη μία ανάρτηση από αυτές τις φοβερές που κάνει τελευταία στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social, ένα χάρτη όπου τα στενά του ορμού αναγραφόταν ω στενό Τραμπ.
0: Έχουμε πάλι εδώ την ονομασία Τραμπ. Να πούμε ότι το ζήτημα τη επαναλειτουργία των στενών του στενού αποτελεί κεντρικό σημείο στη διένεξη αυτή. Και βέβαια, πριν από την σύραξη, το 1/5 τη παγκόσμια κατανάλωση υδρογων ανθράκων διερχόταν ανεμπόδιστα βέβαια από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, η οποία απεδείχθη το νέο πυρηνικό όπλο του Ιράν, έτσι δεν είναι, Κατερίνα?
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι νωρίτερα την ίδια μέρα το Ιράν είχε υποβάλει και τις προτάσεις τις δικές του. Δηλαδή, για άνοιγμα, όπως είπε, τη κρίσιμη σημασία του θαλάσσιου διάβλου, να μην, βέβαια δεν αφήνει απ' έξω το Λίβανο, έτσι, ότι εντός 7 ημερών δίνει 7 μέρες να τερματιστούν εχθροπραξίες όλα τα μέτωπα, αλλά και βάζει το Λίβανο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, αλλά να αποδεσμεύσει επίσης και τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τους όρους αυτούς διευκρίνησε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας πως η απόφαση πλέον εναπόκειται στην αμερικανική πλευρά. Στο μεταξύ, σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Τρίτη, ο Μουχεμπή, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι μην ξεχνάμε ότι στους Ιρανικούς όρους σαφέστατα περιλαμβάνεται πλέον και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στην Ιεμένη. Αλλά
0: μάλιστα,
1: είναι το χέρι της Αμερικής, λέει, τι επιθυμεί, αν επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος ή όχι.
0: Τώρα, όλο αυτό το θέμα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα χτυπήματα που γίνονται και παρακολουθούμε και σε δηληστήρια που επιτείνουν το ενεργειακό πρόβλημα και την αύξηση των τιμών και τα δηληστήρια στη Ρωσία. Έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε την Ουκρανία ότι θα υποστεί συνέπειες για επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, εννοώντας βέβαια και τα δηληστήρια.
1: Εννοείται. Είχαμε λοιπόν τις επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα εφόρμησης που στήξαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους την Παρασκευή, χθες δηλαδή, υπό το φως της ημέρας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν για την ώρα τουλάχιστον οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών ντρόν την 20η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών σε πολλά εκλογικά τμήματα, αυτό είπε ο Πούτιν. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία, όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει και τι είναι στο συμφέρον της. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει νομικά δεσμεύσεις. Δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη διάθεση του συνόλου, σχεδόν για 400 εκατομμύρια μιλάμε, για την Ουκρανία, την βοήθεια. Όπως ξέρουμε τι έγινε για αυτή τη βοήθεια, ήρθε σε σύγκρουση με το, ήρθε σε σύγκρουση με το Κογκρέσο για αυτή τη στρατιωτική βοήθεια. Τα χρήματα όμως δεν πρέπει να εκφράσουν, να εκπνεύσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Είναι. Τα χρήματα έχουν αποτελέσει πηγή αντιπαραθέσεων, καθώς οι Δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί που ανήκουν στο κόμμα του Τραμπ έχουν επικρίνει το Πεντάγωνο επειδή κρατούσε σε κρεμότητα τη βοήθεια για το Κίεβο, την οποία μέλη και των δύο κομμάτων είχαν εγκρίνει από τον περασμένο Δεκέμβριο και άρχισαν πολύ. Άρα, τελευταία ημερομηνία είναι 30 Σεπτέμβρη. Να μην ξεπεράσουν την 30 Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, και να πάμε πάλι στον αποκλεισμό του CNN από τον κύριο Τραμπ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερη φορά. Την προηγούμενη ήταν και το Πολίτικο και άλλα μέσα τα οποία αποφάσισαν να καλύψουν το ταξίδι του χωρίς φωνή βέβαια. Λοιπόν, γιατί επανήλθαμε πάλι στον αποκλεισμό του CNN?
1: Λοιπόν, είναι αυτές οι εκπλήξεις, οι καθημερινές που έχουμε από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Το CNN λοιπόν αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο σε σημερινή του μετακίνηση. Όπως μετέδωσε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο, οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου, στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο, που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα, παρέλειψε το CNN. Δεν υπήρχε πουθενά το CNN.
0: Μάλιστα.
1: Η παράληψη αυτή ευρυδική είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την Αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων. Ενημέρωση CNN, MSNBC και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Εδώ είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Κάνει πίσω, μετά ξανά, ας πούμε, αποκλείει το CNN. Είναι αυτά τα περίεργα του Αμερικανού Προέδρου που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μικρό ταξίδι στον κόσμο.

0: Λοιπόν, όπως συζητούσαμε πριν με την Κατερίνα Ιωαννίδου, κάνοντας ένα ταξίδι στον κόσμο, οι πόλεμοι καλακρατούν και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και στην Αφρική και όπου αλλού τους παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε όμως και μια ανακατανομή ισχύως σε ένα κόσμο που αναδύεται πια πολυπολυκοσμικό. Η Ευρώπη εμφανίζεται μάλλον αδύναμη να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα. Η φτώχεια, η ανεργία, η ακρίβεια, η μετανάστευση, με αποτέλεσμα οι πολίτες να επιλέγουν μη συστημικές προσεγγίσεις. Μια Ευρώπη που επιδιώκει να καλύψει τα συμφέροντα ανάλογα με τα κράτη και όχι ως σύνολο. Να δούμε λοιπόν πού πάει η Ευρώπη, γιατί μας απογοητεύει. Έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον καθηγητή διεθνής ασφάλειας του King College, τον κύριο Μάνου Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σας έχουμε για άλλη μια φορά εδώ στο Ethnos Radio και στην εκπομπή αντίκτυπο των γεγονότων, βέβαια, να δούμε έτσι, να ανοίξουμε πιο πολύ τα θέματα που παρακολουθούμε στην επικαιρότητα. Η Δύση λοιπόν φαίνεται να έχει χάσει τις βεβαιότητες της, ηθικές της, σκεφτικές αν θέλετε, και να χάνει την ψυχή της. Υπάρχει ήδη, το λέω αυτό γιατί υπάρχει ήδη και μια ευρεία συζήτηση στη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι μια συζήτηση που στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και έναν αιώνα περίπου, δηλαδή από τη δεκαετία του 20 στη Γερμανία. Mm-hmm. Μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε μια συζήτηση ανάμεσα σε Γερμανούς, κατά κύριο λόγο συντηρητικούς, πανεπιστημιακούς και φιλοσόφους και μελετητές, ότι η Δύση έχει μπει σε μια τροχιά παρακμής. Mm-hmm. Και έχει χάσει την πνευματικότητά της, έχει αποχριστιανοποιηθεί, έχει απολέσει το αξιακό σύστημα το οποίο της επέτρεψε να αναπτυχθεί τους προηγούμενους αιώνες. Οι ίδιοι λίγο ή πολύ δώσανε μεγάλη έμφαση στον διαφωτισμό και στο ότι ο διαφωτισμός και η νεωτερικότητα γενικότερα έφεραν στην Ευρώπη, έτσι. Άρα είναι μια ζήτηση η οποία δεν είναι καινούργια ζήτηση. Είναι μια ζήτηση η οποία γίνεται εδώ και ένα χρόνο. Απλά να πω για όσους ακροατές θέλουν έτσι να εμβαθύνουν σε αυτό το θέμα, ότι ήταν ο γερμανός φιλόσοφος Oswald Spengler, ο οποίος πρώτος. Ο Σπέγκλερ μίλησε για την παρακμή της Δύσης, έβγαλε ένα πολύ γνωστό.
0: Μίλησε για την παρακμή, αν μου επιτρέπετε, του δυτικού πολιτισμού, όπως ένα βιολογικό φαινόμενο παρακμάζει. Έτσι ακριβώς το παρουσίασε, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που υποστήριξε είναι ότι οι πολιτισμοί γεννιούνται, προοδεύουν, κάποια στιγμή παρακμάζουν και φτάνουν στο τέλος. Έτσι, και μελέτησε διάφορους πολιτισμούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχαίος ελληνικός και ο βυζαντινός. Και πολιτισμοί της Ασίας όπως ήταν ο Ινδικός, ο Κινέζικος. Αυτή η συζήτηση λοιπόν ξεκίνησε τότε και ήταν αρκετά έντονη δεκαετία του 20 και 30 και λόγω των γεγονότων στην Ευρώπη και ότι συνέβαινε με την άνοδο του φασισμού και την σταδιακή παρακμή κάποιων δημοκρατικών καθεστώτων. Αργότερα θα έλεγα ότι ήταν ο Πολ Κένι δεκαετία του 80 που έγραψε ένα πολύ γνωστό πόνημα ο Αμερικανός ιστορικός του Γκέιλ για την άνοδο και πτώση των μεγάλων δυνάμεων. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είχε προβλέψει ότι η Αμερική στη μεταψυχοπολεμική περίοδο θα αντιμετωπίσει δομικές δυσκολίες. Mm-hmm. Υπήρχε και ο Σάμουελ Χάντιγκτον που φαντάζομαι το ξέρετε οι Κροατές, που μίλησε για τη σύγκρουση των πολιτισμών.
0: Των πολιτισμών, ναι.
1: Που και αυτός είχε μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή, όλοι αυτοί, ξέρετε, δώσαν έμφαση όχι στα θέματα τεχνολογίας, όπως εμείς σήμερα μιλάμε κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί μιλήσανε για τους πολιτισμούς, οι οποίοι είναι κάτι ευρύτερο εν ουσέστη.
0: Μα κύριε Καραγιάννη, κύριε Καραγιάννη, στη συζήτησή μας να βάλουμε και το εξής. Θυμάμαι και την κυρία την Αρβελέρη, η οποία έλεγε ότι είναι παγίδα να μιλάμε για πολιτισμό, ο οποίος είναι στην ουσία τεχνοκρατικός, όταν δεν υπάρχουν ανθρωπιστικές σπουδές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι διανοούμενοι, οι ιστορικοί, οι άνθρωποι που αναλύουν αυτά τα θέματα, επιμένουν ότι αυτό που χάνουμε και λέμε τώρα η ψυχή της Δύσης, είναι στην ουσία η βάση του δυτικού πολιτισμού και όλες οι αξιακές και όλοι οι αξιακοί κώδικες που τον συνοδεύουν σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η αυξανόμενη πόλωση, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα μέσα σε πολιτικές κοινωνίες, γιατί υπάρχει μια αυξανόμενη απονομοποίηση των θεσμών, γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι πιστεύουν στους δημοκρατικούς θεσμούς ή προτίθονται να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως ας πούμε οι εκλογές.
0: Ακριβώς. Και μιλάμε και για την άνοδο της ακροδεξιάς, όπου τελικά οι ξαφνικοί Ευρωπαίοι δεν γίνανε ναζιστές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν απαντήσεις από τα κόμματα που υπάρχουν, δεν τους ενδιαφέρει αν το κόμμα αυτό λέγεται AfD, αλλά του απατάει. Δηλαδή το AfD μίλησε για ενεργειακή φτώχεια. Η Λίνκε στο Βερολίνο έδινε απαντήσεις για το στεγαστικό πρόβλημα. Ψηφίστηκε. Άρα όλο αυτό οδηγεί εκεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, ακόμα και ο όρος άκρα δεξιά για μένα είναι προβληματικός όρος. Θα σας πω γιατί είναι προβληματικός. Γιατί μέσα σε αυτό που περιγράφεται συχνά ως άκρα δεξιά, στην πραγματικότητα τοποθετούνται κόμματα τα οποία πολλές φορές δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Η Χρυσή Αυγή, δίνω ένα παράδειγμα τώρα, δίνει και πραγματικότητα. Ήταν μια νεοναζιστική οργάνωση, δηλαδή ήταν μια οργάνωση που είχε ως σημείο αναφορά στην περίοδο 33-45 στη Γερμανία. Έτσι. Ναι. Η Λεπέν, η θυγατέρα του Λεπέν, που εντάξει, ο Λεπέν ήταν εθνικός σοσιαλιστής, ή τέλος πάντων είχε
0: στέλνει. Άλλαξε όμως τη ρητορική της πολύ, κυρία Λεπέν, στην πορεία.
1: Ακριβώς. Η κόρη Λεπέν, λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ σχέση με τον πατέρα, δηλαδή η ρητορική της δεν έχει αναφορά τώρα στην Γερμανία του Μεσοπολέμου ή στη Γαλλία του Πετέν. Βλέπουμε ότι η Λεπέν δίνει τώρα μεγάλη έμφαση στα προβλήματα που έχει η Ήπεθρος, γιατί εκεί υπάρχει, ξέρετε, μέσα στη Γαλλία μια πολύ μεγάλη έτσι, αντιπαράθεση μεταξύ των πόλεων που είναι και πολύ πολιτισμικές και της επαρχίας της Ήπεθρου που είναι οι Γάλλοι αγρότες.
0: Στη Γαλλία λοιπόν η Νουβέλ Ντρουάτ μιλά για χαμένη πολιτισμική ταυτότητα λόγω της πολιτισμικότητας. Αυτό ακριβώς που λέτε.
1: Και το ίδιο συμβαίνει και στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Στον, δηλαδή, η ψήφος του Brexit που αφορούσε και θέματα μετανάστες και ταυτότητας ήταν μια ψήφος η οποία προήλθε κυρίως από την Ήπεθρο. Προήλθε από τις μικρές κομοπόλεις. Δεν προήλθε από το Λονδίνο, που είναι πολύ πολιτισμικό και είναι εντάξει, πολύ πιο μπροστά οικονομικά και σε άλλα επίπεδα τώρα στην παραγωγή ας πούμε, πολιτισμού ή παραγωγή τέχνης. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, εδώ είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο
0: και θα έπρεπε
1: να βάλουμε πέρα από όλα αυτά που αναφέρουμε ως αξιακή κρίση, αποχριστιανοποίηση και διάφορα άλλα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε και ο ρόλος εκοσμίκευσης. Πρέπει να βάλουμε και το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση συνιστά πανάκια. Γιατί η παγκοσμιοποίηση, κοιτάξτε, έχει φέρει και πολλές εντάσεις. Όλα αυτά που μου αναφέρατε πριν. Έτσι, οι χαμένες δουλειές, τα εργοστάσια μπορούν να κλείνουν, η κλιματική κρίση. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι απόρρια της παγκοσμιοποίησης. Και άρα όλα αυτά τα κόμματα τώρα τα οποία εμείς θα λέμε ακροδεξιά, αλλά είναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι λαϊκιστική δεξιά, είναι υπερεθνικιστική δεξιά, μπορεί να είναι χριστιανική δεξιά. Εγώ βάζω πολλούς τύπους, γιατί πραγματικά διαφέρει το ένα με το άλλο. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής είναι σκεπτικισμός σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, σε σχέση με το υπερεθνικό κεφάλαιο, σε σχέση με τη μετανάστευση, σε σχέση με αυτό που εκλαμβάνεται πολλές φορές ως κρίση ταυτότητας, η απώλεια ταυτότητας. Κατά τα άλλα δεν έχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα. Δηλαδή η Μελώνη δεν έχει πολλά πράγματα κοινά με τον Φάρας. Το Φάρας δεν έχει πολλά κοινά με τη Λεπέν. Όμως υπάρχει όλος αυτός τώρα ο κόσμος, έτσι ο πολιτικός κόσμος, ας το πούμε τώρα πολιτικός κόσμος, να μην το χαρακτηρίσουμε ακροδεξιά, που συνεχώς αυξάνει την επιρροή του, γιατί το εκλογικό σώμα σε πάρα πολλές χώρες.
0: Φαίνεται να ακούει το εκλογικό σώμα, λέτε.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Αυτό είναι.
1: Και δεν μπορούμε, αν θέλετε την δικιά μου άποψη, το οποίο το έχω εκφράσει πολλές φορές δημόσια, δεν μπορούμε να σηκώνουμε το δάχτυλο στους ψηφοφόρους. Δηλαδή οι ψηφοφόροι, όπως το είπατε εισαγωγικά, δεν τρελάθηκαν ξαφνικά και γίνανε ξενοφοβικοί.
0: Οι ηγεσίες της Ευρώπης δείχνουν να μην λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα των πολιτών σήμερα. Για παράδειγμα, τώρα μιλάμε για μια Ευρώπη που κάνει λόγια για πολεμική οικονομία. Υπάρχει ένα κλίμα πολέμου στην Ευρώπη. Δεν ακούμε τίποτα για ειρήνη. μιλάμε για τον πόλεμο της Ουκρανίας έτσι, στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα μας προετοιμάζουν. Υπάρχει ένα κλίμα προετοιμασίας για ένα πιθανό πόλεμο. Η Ρωσία από την άλλη μεριά βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν έχω καμία τέτοια βλέψη. Και όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια. Η ενεργειακή επίσης φτώχεια έχει μπει μέσα στη ρητορική της, της AFD, να πούμε, της άκρας δεξιάς, ο καθένας όπως το καταλαβαίνει, ας το πει. Λοιπόν, και εκεί προσπαθούν να πάρουν απαντήσεις. Όλα αυτά λοιπόν που μας οδηγούν όσον αφορά στην Ευρώπη που ξέραμε, στην Ευρώπη που έχουμε και στην Ευρώπη που χάνουμε. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για τη δύση της δύσης έτσι όπως ακριβώς πάμε τώρα.
1: Εσόλου, γιατί έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχάς, υπάρχει
0: για να τα πείτε σε τίτλους.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα στις πολιτικές ελίτ της ηγεσίας, δηλαδή της Ευρώπης και σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι όλη η κοινωνία που είναι απέναντι από τις εκάστοτε ηγεσίες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι. Κάθε φορά αυτό το κομμάτι διαφέρει. Δηλαδή στη Γαλλία μπορεί να είναι αγρότες. Στην Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία μπορεί να είναι εργάτες. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι νεολαία που φαίνεται τελείως αποστασιοποιημένη από τα πολιτικά δρόμενα. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο ψυχολογικό χάσμα. Και αυτό το ψυχολογικό χάσμα, κοιτάξτε, δεν κλείνει, μόνο μεγαλώνει, θα έλεγα, και σίγουρα εδώ παίζουν ρόλο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή η μαζική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η πτώση εντός εκτός αγικών των παραδοσιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι η τηλεόραση για παράδειγμα, έτσι, όπου αυτή τη στιγμή κατά ψέματα άνθρωποι κάτω των 40-45 δεν βλέπουν τηλεόραση. Μπορούν να βλέπουν στο διαδίκτυο κάποια βίντεο, αλλά δεν βλέπουν τηλεόραση. Ενημερώνονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό, κοιτάξτε, σίγουρα επιτείνει αυτή την αίσθηση κοινωνικής κρίσης. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα αποκαλύπτουν ή το εκμεταλλεύονται όπως το βλέπει κανείς. Είπαμε τώρα άλλες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απειλή του πολέμου, εδώ υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Καταρχάς, η Ευρώπη δεν είναι ένα πράγμα. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να νιώθει απειλή από τη Ρωσία. Το λέω αυτό και το υπογράφω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να φοβάται πραγματικά τώρα ότι μια χώρα σαν τη Ρωσία που είναι τόσο μακριά γεωγραφικά συνιστά απειλή. Στην Ελλάδα, λοιπόν, όσοι επικαλούνται το ρωσικό φόβο είτε για τα Τέμπη,

0: της ηγεσίας της Βρυξέλλες, της ηγεσίας των ευρωπαϊκών οργάνων, τώρα, είτε για να δικαιολογήσει στρατιωτικές δαπάνες, είτε για να δημιουργήσει.
1: Εις βάρος του κοινωνικού κράτους όμως, κύριε Καραγιάννη.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, πώς θα γίνει η επαναστατικοποίηση της Γερμανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό που είπατε εσείς τώρα.
1: Και όσο επίφοβο επίσης μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, είναι επίφοβο, αλλά μισό λεπτό. Πώς θα γίνει η επαναστατικοποίηση ξαφνικά οι Γερμανοί, αντί να ξοδεύουν για το κοινωνικό του κράτος, να ξοδεύουν για επαναξοπλισμό, εάν δεν δώσει υπερβολική στο έμφαση στο θέμα της Ρωσίας. Πώς θα έχει νομοποιήσει ως πολιτική ηγεσία. Άρα, εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Σε ένα βαθμό λοιπόν πηγή. Εργαλειοποιείται, μας λέτε.
0: Στη Βαρσοβία δεν εργαλειοποιείται. Όταν έχουν τα ρωσικά ντρόουνς, ας πούμε, η Εστονία θεωρεί ότι αύριο θα είναι η επόμενη Ουκρανία. Αλλά για πολλές άλλες χώρες είναι εργαλειοποίηση. Τώρα, η Δύση της Δύσης που λέτε, κοιτάξτε, είναι νομοτελειακή. Όλοι οι πολιτισμοί κάποια στιγμή αρχίζουν να παρακμάζουν και φτάνουν σε κάποιο τέλος.
1: Μου επιτρέπετε να βάλω και κάτι άλλο σε αυτό ακριβώς το σημείο. Θα ήθελα να βάλω και το εξής, αν οι σημερινοί ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο γεωπολιτικό γίγνεσθε. Απλά εδώ θα παραθέσω και ένα βιβλίο του Λόρδου Όουεν που μιλάει για το σύνδρομο της Ήβρης όσον αφορά τους ηγέτες, δηλαδή την αναζωνία που αναπτύσσουν και κατά την οποία παίρνουν αποφάσεις που μερικές φορές είναι μοιραίες, αλλά και το παράδειγμα από ένα άλλο βιβλίο, τους υπνοβάτες του Κλάρκ, που μιλούσε για την αβελτηρία των τότε ηγετών. Πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί έχει ανοίξει και ένα τέτοιο κεφάλαιο όσον αφορά τους ηγέτες του σήμερα.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι για αρκετές δεκαετίες, δηλαδή δεκαετία του 50, 60, 70, 80, στην εξουσία βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει την εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, είτε ως ενήλικες είτε ως παιδιά. Και αυτό είχε καθορίσει τις αντιλήψεις τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος σαν τον Ντεγκόλ, ένας άνθρωπος σαν τον Μιτεράν ή Σάτσερ ή ο Κόλ στη Γερμανία, αυτοί ξέρανε πάρα πολύ καλά τι είπα να πει πόλεμος.
1: Και μάλιστα ο Κολ, θυμάμαι, ήμουν ακόμα στην τηλεόραση και είχαμε εκπομπή εκείνο το Σαββατοκύριακο. Είχε πει εκείνες τις μέρες πριν από 10 χρόνια ότι θυμηθείτε, σας επισημαίνω, ότι είμαι ο τελευταίος καγκελάριος που ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό λοιπόν ήταν μια πραγματικότητα και αυτοί οι άνθρωποι ήταν και πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί αυτή η εμπειρία τους είχε καθορίσει. Οι νέες ηγεσίες, άνθρωποι για παράδειγμα όπως ο Τόνι Μπλερ, έτσι, ή ο Ζαρκοσί, που πολύ εύκολα άρχισαν τις επεμβάσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας αντίστοιχα στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν.
1: Με αιτίες που απεδείχθηκαν μη υπαρκτές.
0: Έολες. Και δημιουργούσαν και φοβερά προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, υπάρχει λοιπόν ένα θέμα γενεών. Έχει έρθει στην εξουσία μια γενιά πολιτικών, γενικά το θέτω αυτό, που έχει άγνοια κινδύνου, έχει υπερβολική, τρέφεται από μια υπερβολική αισιοδοξία. Θεωρούν ότι η τεχνολογική ανωτερότητα της Δύσης έναντι, ας πούμε, χωρών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά. Γιατί κοιτάξτε και στο Ιράν, κάνω μια γρήγορη παρένθεση. Στην πραγματικότητα, η Αμερικανή ηγεσία Τραμπ έχει πέσει θύμα αυτής της υπεραισιόδοξης, ας πούμε, προσέγγισης. Ότι κοίτα, εμείς έχουμε πειράξει.
1: Και ίσως μια σαλαζονική στάση που στην ιστορία την έχουν πληρώσει και ο Χίτλερ και ο Ναπολέον. Και εμείς με τον Πελοποννησιακό πολέμο και την Σικελική εκστρατεία. Την επέκταση λοιπόν.
0: Για να κλείσω την παρένθεση, αυτοί τι είπαν. Εμείς έχουμε 35, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τον, έχουμε τον. Οι Ιράνοι δεν έχουν τίποτα. Θα καταρρεύσουν σε
1: αγαπητό. Υποτίμηση του αντιπάλου.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Άρα κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν ένα θέμα στις γενιές. Ότι τώρα έχουμε μια γενιά η οποία έχει άλλες προσλαμβάνωσες. Για τη Γερμανία που είπατε. Εγώ μέχρι πρόσφατα θα σας έλεγα ότι ο επαναξοπλισμός της Γερμανίας δεν συνιστά πρόβλημα, γιατί το Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο της Γερμανίας που κατασκευάστηκε στην πραγματικότητα από τους Αμερικανούς, πρωτίστως από τους Αμερικανούς και δευτερευόντως από τους Βρετανούς και τους Γάλλους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατασκευάστηκε με έναν τρόπο, δηλαδή να υπάρχει αποκεντροποίηση της εξουσίας, να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, check and balance. Θα σας έλεγα λοιπόν μέχρι πρότινος ότι εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Τώρα με αυτά που έχουν γίνει στη Γερμανία, έχω πολλές δεύτερες σκέψεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τι μπορεί να κάνει τώρα η Ευρώπη, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, ή ξέρω εγώ η Ιταλία ή η Γαλλία στο θέμα του επανακριβού.

0: Τι μπορεί να κάνουν. Ναι, μας ακούτε κύριε Καραγιάννη? Μάλλον έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τον κύριο Καραγιάννη και την πολύ ωραία πραγματικά συζήτηση, ανάλυση με το πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη και αν οι σημερινοί ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν. Κύριε Καραγιάννη, είχαμε μία μικρή πτώση της γραμμής, επανερχόμαστε. Για να κλείσουμε κιόλας.
1: Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς από μόνοι μας τώρα για να σταματήσουμε ένα πρόγραμμα επαναξιοπλισμού. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η ηγεσία της Γερμανίας δεν έχει μια ανθρωπική ΕΔΕΠΕ. Ευτυχώς δεν έχει, δηλαδή θέλει κάτι σαν αλλαγή σύνορων. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τώρα από την αλλακτική της Γερμανίας, έτσι, που έχουν σίγουρα μέσα τους ένα κομμάτι τους, συνδέεται με το Μεσοπόλεμο και το Χίτλερ. Είναι ξεκάθαρο κιόλας. Προσπαθούν να το κρύψουν, να δεν κρύβεται κιόλας. Κάνουμε ότι κάποιοι, ας πούμε, σου λένε ότι κοίτα, ας πούμε, εκεί πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό. Από την άλλη, θέλω να σου πω κάτι. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι πλήρως ενταγμένη μέσα στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή οικονομία πρωτίστως. Δεν μπορούν οι Γερμανοί έτσι όπως είναι σήμερα και με ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα και με μια ισχυρή αριστερά να ξεκινήσουν τώρα περιπέτειες που πριν 80 χρόνια και παραπάνω του στήχησαν τα πάντα. Άρα παραμένω συγκατημένα αισιόδοξο Γερμανία. Θέλω να πω, δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρώ ότι επίκειται εκεί πέρα μια ριζική αλλαγή των πραγμάτων. Πάντως εντάξει, το παρακολουθούμε. Μας ανησυχεί.
0: Άρα κύριε Καραγιάννη, κλείνοντας, μιλάμε τελικά για τη Δύση της Δύσης? Είναι μια αναστρέψιμο και μιλάμε για διαχείριση της κατάστασης τώρα?
1: Εντάξει, σήμερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ
0: αισιόδοξος.
1: Ναι, και ειδικά και λόγω της ηγεσίας Τραμπ και όλων των προβλημάτων που υπάρχει στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι η ηγέτιδα δύναμη του ελεύθερου κόσμου. Δηλαδή, άμα η Αμερική έχει πρόβλημα, έχουμε και υπόλοιπη πρόβλημα. Όμως, θέλω να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει τα πράγματα να μην τα βλέπουμε άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, σας είπα πριν ότι η θεώρηση του Σπρέγκλερ και διάφορων άλλων τώρα θεωρητικών είναι ότι οι πολιτισμοί φτάνουν στο τέλος τους.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί ένας πολιτισμός να μην πεθάνει ποτέ. Μπορεί να μην πεθάνει και να επιβιώσει από μια άλλη μορφή. Δηλαδή, η αρχαία Ελλάδα, θα έλεγε κάποιος ότι πέθανε, στην πραγματικότητα επιβίωσε μέσω της Ρώμης, έτσι. Υπήρχε μια...
0: και εδώ θα μου δίνετε μία. Θυμάμαι το εξής. Διαβάζοντας το εις εαυτόν του Μάρκου Αυρίλου, την εντελώς διαφορετική προσέγγιση της εξουσίας από αυτόν τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ελληνομαθής και είχε γράψει και αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, ο οποίος πρόκεινε την αρετή και πόσο βασανίστηκε μέσα σε χαόδες συνθήκες ώστε να μπορεί ενάρετα να ανταποκριθεί και τον Μακιαβέλη, ο οποίος ήταν εντελώς δίστακτος όσον αφορά στην εξουσία.
1: Ναι, να σου πω κάτι καταλυτικά. Χωρίς την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη δεν θα υπήρχε Δύση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τα πνευματικά επιτεύγματα ενός πολιτισμού δεν απαραίτητο ότι χάνονται οριστικά. Μπορεί να εμποτίσουν με ιδέες και αρχές άλλα πολιτισμικά σύνορα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς τη Δύση, επειδή εμείς έχουμε δώσει μια υπερβολική έμφαση στα θέματα τεχνολογικής πρόοδου, έτσι, και έχουμε αυτή τη στιγμή μια τεχνητή νοημοσύνη, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια αυτοκαταστροφική ροπή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που μπορεί να σώσει πραγματικά τη Δύση είναι η στροφή προς την ηθική, προς μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι...
1: Θα συνεισφέρει απλά καταληκτική πρόταση.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, κύριε Καραγιάννη, και να θυμίσω τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Τι λέει? Η αρετή δεν είναι απλώς ατομική ιδιότητα, αλλά πολιτικό ζήτημα πρώτης τάξης. Αρετή που σημαίνει αρμονία επί της ουσίας.
1: Εντάξει, αυτό που πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη είναι να επανανοηματοδοτήσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή, τι σημαίνει
0: και τον αξιακό κώδικα, έτσι.
1: Τι σημαίνει σήμερα ανθρωπισμός? Τι σημαίνει αλληλεγγύη? Τι σημαίνει, τι σημαίνει ενάρετη ζωή?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σήμερα, ακούστε λίγο και το κλείνω. Γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος, αλλά έχουμε δώσει εδώ και δεκαετίες μια υπέρμετρη έμφαση στα θέματα καταναλωτισμού. Θεωρούμε ότι πρόοδος στη ζωή μας είναι να αγοράσουμε ένα καλύτερο κινητό, ένα καλύτερο αυτοκίνητο.
0: Και όμως έτσι έχουμε ξεφύγει εντελώς από το μέτρο και έχουμε καταλήξει εδώ.
1: Δεν λέω ότι άλλοι πολιτισμοί στον πλανήτη είναι τελείως διαφορετική, αλλά υπάρχουν πολιτισμοί. Μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, τώρα, άμα θέλετε, στην Ασία.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
1: Έμφαση σε άλλες αξίες. Πρέπει να δώσουμε έμφαση, λοιπόν, σε άλλες αξίες.
0: Και τι, γιατί όχι στις αξίες της ελληνικής σκέψης.
1: Η οποία
0: βέβαια γονιμοποίησε τον δυτικό πολιτισμό. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε στον αντίκτυπο.

0: Είχε διατέχοντας πριν από λίγο το τι συμβαίνει στον δυτικό κόσμο, τον δυτικό πολιτισμό και την Ευρώπη. Εμείς να πάμε στην Βρετανία και στην καλή συνάδελφο Νατάσα Κατζαβελού. Νατάσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί αφορμή έχουμε την απόφαση της Γαλλίας να δανείσει στον Ηνωμένο Βασίλειο την ιστορική ταπισερή του Μπαγιέ, που επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για επανένωση των γλυπτών. Έχουμε και το άρθρο του Πρωθυπουργού στο Guardian που ισχυρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί τον τεμαχισμό της ταπισερή, πολύ περισσότερο είναι διαμελισμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Ακρόπολη. Αφορμή ήταν η θέση του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου ότι μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο και για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Διαβάσαμε μάλλον το άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην βρετανική εφημερίδα Guardian την εβδομάδα της παρουσίασής του τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που στην ουσία ο κύριος Μητσοτάκης ζητά στο άρθρο αυτό τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, καλεί τη Βρετανία να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί συμφωνία που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου, μια πάγια θέση της Ελλάδας φυσικά, ή να δανειστεί τμήματα του δικού της μνημείου. Αφορμή λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, είναι η ταπισερή της Μπαγιέ που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο ύστερα από προσωρινό δανεισμό της από τη Γαλλία. Από το Σεπτέμβριο του 2006 έως και τον Ιούλιο του 2027. Να πούμε ότι το κεντυμένο είναι ένα κεντυμένο έργο του 11ου αιώνα. Έχει σημασία γι' αυτό.
0: 70 μέτρων, να δεν κάνω λάθος.
1: Μήκους σχεδόν 70 μέτρων. Παρά το όνομά της δεν είναι η Φαντή Ταπισερή. Οι μορφές είναι κεντυμένες με μάλλη κλωστή πάνω σε ελληνό ύφασμα και αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στην Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και στη μάχη του Χέιστινγκ το 1066. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη συμφωνία στο Βρετανικό Μουσείο, για να κατανοήσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η φιλοξενία της ταπισερής στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, το Βρετανικό λοιπόν Μουσείο δανείζει με τη σειρά του έργα σε γαλλικά μουσεία. Και ο διευθυντής του, ο Νίκολας Κάλινο, παρουσίασε τη συμφωνία με τη Γαλλία όμως ένα παράδειγμα πολιτικής συνεργασίας που ανέφερε θα μπορούσε να βοηθήσει και στις συνομιλίες για τα γλυπτά. Γιατί όμως αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι αυτά τα δύο δεν είναι...
0: Δεν είναι παρόμοια. Πρώτον, η ταπισερή δεν είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως φυσικά είναι τα γλυπτά που αναφέρονται στον Παρθενώνα. Και δεύτερον, ότι όσον αφορά στην ταπισερή της Μπαγιέ, υπάρχει η κυριότητα της Γαλλίας αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτή είναι η βασική διαφορά. Είναι ένα έργο το οποίο δανείστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το φιλοξενείται εγώ με το Βρετανικό Μουσείο και θα επιστρέψει επίσης ολόκληρη στη Γαλλία. Κανείς δεν θα σκεφτόταν λοιπόν, αναφέρει μάλιστα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Guardian, στην εφημερίδα Guardian, να την κόψει στα δύο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει με τις ζωοφόρους του Παρθενώνα. Για να εξέσει λοιπόν το μισό έργο στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ. Τα σωζόμενα όμως γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται μοιρασμένα. Είναι ένα μουσείο, ένα μνημείο κομμένο στα δύο στην ουσία, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Οι ζωοφόρες λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικό και μιλάμε για την ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα? Αυτή είναι η λέξη χαρακτηριστική που αντιπροσωπεύει το ελληνικό αίτημα. Γιατί πρόκειται για μια συνεχής ανάγλυφη παράσταση που θεωρείται ότι απεικονίζει την πομπή των Παναθηναίων.
0: Και όχι μόνο, είναι γιγαντομαχίες και τα βρωμαχίες, αλλά επί της ουσίας, αν μου επιτρέπεις...
1: Είναι μια ιστορία που στην ουσία όπως... Είναι σαν να λέμε είναι τα καρέ-καρέ το κάθε κομμάτι. Όταν αφαιρείται, δεν βλέπουμε το σύνολο της ιστορίας.
0: Και όχι μόνο δεν βλέπουμε το σύνολο της ιστορίας, αλλά όπως έλεγε και ο καθηγητής Γιαναράς, ότι η ελληνική τέχνη είναι ένα άθλημα αλήθειας. Δηλαδή, στα γλυπτά, στην φιλοσοφία της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, το γλυπτό έπρεπε να περνάει ένα μήνυμα αλήθειας. Όπως γίνεται τώρα με τον Παρθενώνα και φυσικά τις παραστάσεις πάνω σε αυτό, που ποια είναι αυτή η αλήθεια? Είναι η αλήθεια της αρμονίας και τις τάξεις που συνιστούν κόσμο, δηλαδή κόσμημα, όπως και οι γιγαντομαχίες. Τι είναι? Είναι η νίκη των θεών, τις τάξεις δηλαδή, επί του χάους. Άρα αυτό είναι ένα οικουμενικό μήνυμα προς την ανθρωπότητα, που αντιλαμβανόμαστε ότι εκπέμπει ο Παρθενώνας και τα γλυπτά του. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για να καταλάβει κανείς, ότι καθένας από εμάς, ότι αυτό το μνημείο δεν θα μπορούσε ποτέ να χωριστεί και να είναι πάντα ενοποιημένο.
1: Να επιστρέψω και στο άρθρο στην Guardian, όπου ο έλεγχος υπουργός προσθέτει και μια πολιτική διάστηση. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου, συνδεδεμένου μάλιστα με την ανάδυση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, θα έστελνε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα.
0: Και πολιτικό,
1: αναφέρει,
0: ναι.
1: Λοιπόν, επικαλείται μάλιστα έρευνες για τη στάση του Βρετανικού κοινού και προτείνει, του λαού δηλαδή, και προτείνει η επιστροφή να ανοίξει μια νέα περίοδος συνεργασίας των δύο χωρών με κοινές εκθέσεις, έρευνα και ανταλλαγές μεταξύ μουσείων.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένει φυσικά η διαφωνία, φυσικά υπάρχει...
0: Η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, της Αθήνας, είναι μηδανισμός. Γιατί αυτό σημαίνει όταν αναγνωρίζει κυριότητα της Βρετανίας. Και να κλείσουμε
1: φυσικά,
0: βέβαια, με αυτό που είναι απαράβετο. Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας αυτή, για το πολύ ενδιαφέρον θέμα, βέβαια, των γλυπτών και του Βρετανικού Μουσείου. Καλή συνέχεια. Και εμείς σιγά σιγά να κλείσουμε. Περιμένουν εδώ οι συνάδελφοι και για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να κλείσουμε λοιπόν σιγά σιγά την εκπομπή μας αντίκτυπο. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, στο ήχο ήταν η Μαρλίνα Γεροντίδου και στην παραγωγή η Λουίζα Μαραβλίν. Καλό σας απόγευμα. Ακολουθεί, για τόσους επιτρέπου, και ο Δημήτρης Καϊμάς.
2: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της οδού Λύση Κράτους στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας σύζυγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, την Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα έως και αύριο Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αφάντη παραμένουν οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς σε καφετερία στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10 ετών κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ λίγη ώρα μετά το συμβάν εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών και μέσα σε αυτό ένα Καλάζνικοφ. την τρίτη απολογία του 40χρονου από την Κρήτη που κατηγορείται μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Σύντομο τετατέτ είχαν στη Νέα Υόρκη Γιώργος Γεραπετρίδης και Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με ανταλλάγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχερανή πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του, τον Γιώχαν Φάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Η γερμανική πλευρά απέτησε να περιοριστεί η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη συνάντηση και να μην καταγραφούν οι συνομιλίες, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Πηγές που στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Στο Πακιστάν τουλάχιστον 11 νεκροί και 18 τραυματίες από επίθεση καμικάζι που σημειώθηκε σε ένα φυλάκιο ελέγχου στα βόρεια, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Το συγκεκριμένο φυλάκιο που βρίσκεται στην Νταραζίντα το χρησιμοποιούν από κοινού η αστυνομία, ο στρατός και τα τελωνεία.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8 και στη Σέντρα η βραδινή παλαδόρη, παλαδόρη του Σαρβάτου, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στην εθνική ομάδα και φυσικά και στο Super Cup του μπάσκετ, καθώς ουσιαστικά από σήμερα σε εγώρια αγορά, έτσι, εντός συνόρων, ξεκινάει και η σεζόν για το αγαπημένο μας μπάσκετμπολ. Ξεκινήσει αρκετές αναμετρήσεις για το Nations League και κάποια παιχνίδια έχουν τελειώσει. Το μοναδικό που έχει τελειώσει, αν θυμάμαι καλά, είναι το Σλοβενία-Σκωτία 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το παιχνίδι που, είναι, που έχει λήξει, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. 4 ώρα νομίζω έγινε, ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδας πάντα. Και είναι σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια από την τρίτη κατηγορία. Αυτό το παιχνίδι, το Σλοβενία-Σκωτία, είναι από την δεύτερη κατηγορία. Ενώ τα δύο σημαντικά παιχνίδια, τα σημερινά από την πρώτη κατηγορία, που είναι και η Ελλάδα, αλλά όχι στον ομιλό μας, είναι Αγγλία-Ισπανία στις 10 παρατέταρτο και Τσεχία-Κροατία. Κατά τα άλλα, Δημήτρη, έχουμε τους δύο ημιτελικούς του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε σχετικά εύκολα, θα έλεγα, την ΑΕΚ. Θα σας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα.
1: 93-80.
0: Πόσο?
1: 93-80.
0: Σωστό. Εντάξει, απλά δεν ήμουν σίγουρος, έλεγα να μην δώσω λάθος πληροφορία. 93-80 νίκησε ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έδειξε κάποια θετικά στοιχεία.
1: Σε κάποια σημεία,
0: ναι. Ναι, σε κάποια σημεία έδειξε κάποια θετικά στοιχεία. Ήταν άστοχη όπως το ξεκίνημα, ειδικά το.
1: Είτε ήταν Ολυμπιακός ψηλό ραχτός.
0: Εντάξει, αυτό δεν το λες, αλλά.
1: Ήταν 20 πόντους.
0: Επέλεξε να αφήσει έξω και τον Μιλουτίνοφ για να τον προστατεύσει, γιατί θεωρούσε ότι δικαίως θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι και χωρίς τον Μιλουτίνοφ. Γιατί να θυμίσω εδώ, οι ομάδες που έχουν παραπάνω από 6 ξένους πρέπει να δηλώσουν 6 και πρέπει να κόψουν κάποιους. Όπως παραδείγματι ο Παναθηναϊκός έκοψε τον Γκραντ. Έτσι, γιατί ο σημερινή αναμέτρηση με τον Μπάουξ στις 9 η ώρα.
1: Άλλους δύο που είναι τραυματίες, δηλαδή θα έκοβε 3. Υπό κανονικές συνθήκες.
0: Αν είχε όλους τους συγκεκριμένους. Είναι και ο Φαλ.
1: Ναι, αυτό λέω. Ήταν ο Ναν.
0: Ο Χες Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Και ο Φαλ. Τρεις ακόμη έχει. Συν τον Γκραντ.
1: Τρεις. Οπότε.
0: Τέσσερις. Εντάξει, έχει και μια πλειάδα παιχτών.
1: Ναι. Όχι, λέω, θα πρέπει να υπάρχει κόψιμο.
0: Δύο παίχτες έχει κόψει και ο Πάοκ. Αλλά παίζει ο Ταϊρή. Παιχτάρα. Τα τραυματίας, αλλά τελικά παίζει σήμερα. Οπότε αναμένεται ένας φοβερός, αν τελικός θα μοιάζει ο σημερινός. Είμαι τελικός. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, θα χρειαστεί να παίξει ουσιαστικά, δηλαδή, δύο τελικούς για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός φέτος και το δείχνει από τα πρώτα παιχνίδια, έστω και τα φιλικά. Και αυτό είναι το πιο, όχι το πιο, είναι το επίσημο πρώτο παιχνίδι, με ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

0: Η Εθνική Ελπίδων έκανε αυτό που λένε το χρέος της για ακόμη μια φορά, ένα το παιχνίδι, έχει φτάσει τώρα τους 21 βαθμούς.
1: Ισοβαθμοί στην πρώτη θέση με την Γερμανία και παλεύουν στη διαφορά των γκολ. Και είναι σημαντική πρώτη θέση.
0: Να πούμε, νίκησε 3-0 τη Γεωργία εκτός έδρας στην Τυφλίδα και συνεχίζει την προσπάθειά της για την πρόκληση.
1: Με τραυματισμό του Κοντούρη, του τραυματίστηκε, αποχωρεί στο 20. Έρχεται αύριο ξημερώματα, επιστρέφει στην Ελλάδα. Έχει πρισμένο γόνατο και θα κάνει αύριο μαγνητική για να δούνε στον Παναθηναϊκό το μέγεθος της ζημιάς. Πώς να δει, πόσο σοβαρό να δει. Φαντάζομαι θα είναι χιαστός ή κάτι άλλο. Δηλαδή, ελπίζω να μην έχει χιαστός για το παιδί.
0: Α, ναι, παίζει και αυτό.
1: Ναι, για να επιστρέφει.
0: Σοβαρό.
1: Σε ένα ούτε 24 ώρες, σε λίγες ώρες στην Αθήνα. Γι' αυτό λόγο επιστρέφει και θα κάνει αυτομάτως μαγνητική για να δουν το μέγεθος της ζημιάς.
0: Πολύ σοβαρή εξέλιξη συγκεκριμένη και για τον Κοντούρη, ο οποίος βρίσκει το ρόλο του σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό. Τώρα ήταν άτυχος με την εθνική ομάδα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τις αποζημιώσεις των παιχτών από τις εθνικές ομάδες, όταν πηγαίνουν από τους συλλόγους στις εθνικές ομάδες, με αφορμή και το θέμα του που έχει προκύψει και τον Εμπαπέ, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει στην Τουρκία, αλλά στον γκολ που σημείωσε φανίστηκε ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Οι αποζημιώσεις, από ό,τι διάβασα, Δημήτρη, έχουν να κάνουν με η αποζημίωση από την 28η ημέρα και μετά του τραυματισμού. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ σοβαρό ο τραυματισμός.
1: Δηλαδή τώρα, αν έχουμε απέχω 20 μέρες, δεν παίρνει τίποτα. 29 μέρες θα πληρωθεί.
0: Ναι, και είναι και αρκετά βαρβάτο η αποζημίωση μετά, αλλά επί της ουσίας. Και επειδή ο Εμπαπέ, εντάξει, είναι ένας κολοσσέως παίκτης, καταλαβαίνεις ότι έχει φουντώσει αυτό το θέμα, γιατί η Ρεάλ Μαδρίτη, όπου ανήκει ο ποδοσφαιριστής, γκρινιάζει τώρα, γιατί εντάξει, χωρίς τον Εμπαπέ, Εμπαπέ είναι, δεν είναι. Όπως και ο Κοντούρης είναι, για το κάθε σύλλογο είναι σημαντικός ο ποδοσφαιριστής του. Όταν παίζει με τις εθνικές ομάδες, θα έχουν την ασφάλεια των. Αυτοί πληρώνουν τους παίκτες.
1: Μου δίνεις πάσα, γιατί θέλω να το πω, το σκεφτόμουν. Όταν ερχόμουν εδώ στο Ραδιομέγαρο, τα έχουμε τους ρεπόρτερ. Και εγώ ρεπόρτερ ήμουν για πολλά χρόνια. Τι είναι όταν έχω, όχι με όλους. Από τη μία περηφανεύονται, με χωρίς εισαγωγικά, ότι η ομάδα, το ρεπορτάζ που ακολουθούν έχει 15 διεθνείς και μετά γκρινιάζουν. Ναι, αλλά τώρα όμως πώς θα γίνει η προετοιμασία της ομάδας που λείπουν οι διεθνείς. Ο Επιτρόπου είναι καινούργιο στην ομάδα. Γιατί να πάει τώρα στην εθνική ομάδα? Δεν είναι έτσι. Είτε μας αρέσει που η ομάδα, που συμπαθούμε να το πω, έχει πολλούς διεθνείς. Οπότε καμαρώνουμε με ή χωρίς εισαγωγικά, είτε λέμε δεν θέλουμε να υπάρχουν διεθνείς. Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο μαζί. Δηλαδή, εχθές να γράφεις ή να μιλάς στο ραδιόφωνο και να λες ότι ο ΑΟ Διονύσου, που δεν έχει διεθνείς, έχει 15 διεθνείς, 5 στην Αγγλία, 3 στην Ισπανία, 2 στην Ελλάδα και 4 στις Ελπίδες. Αυτό είναι η πολύ μεγάλη ομάδα. Και όταν έρχεται η μέρα των διεθνών, των αποχωρήσεων, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί να δουλέψει ο προπονητής. Ας μην δουλέψει.
0: Ναι,
1: τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν κάνουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν διακοπές, συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλους. Ναι, ναι. Δεν είναι για κάποιους. Κοίταξε, από την άλλη, οι σύλλογοι που έχουν πολλούς διεθνείς σημαίνει ότι μεγαλώνουν και
1: έτσι, μπράβο,
0: σε επίπεδο πνευματικό, δηλαδή γίνεται αντιληπτό ότι ο σύλλογος είναι πιο μεγάλος. Φαντάσου μια Ρεάλ Μαδρίτη να μην είχε διεθνείς. Από πολλές χώρες, δεν έχει σημασία. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ας πούμε. Είναι δυνατόν τώρα πώς θα γιγαντωθεί, γιγαντώνονται οι σύλλογοι ότι έχουν.
1: Μια που λέω για αυτό, που ήμουν χρόνια ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ήταν μια πενταετία που ήταν στα κάτω του Παναθηναϊκού και δεν είχε κανέναν. Τίποτα. Ούτε Ελπίδες, ούτε Εθνική Αδρών, ούτε Μαρόκο, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένας-δύο.
0: Οι καλοί σύλλογοι έχουν διεθνείς παίκτες.
1: Και ξαφνικά. Και δεν το περιπόρτι πάμε. Έχει τώρα 15. Τι σημαίνει γιατί έχει 15? Ότι έχει δουλειά. Υπάρχουν και νεαροί όπως είναι ο Κουντούρης και στην Αδρών και ο Ναΐ που στο Μαρόκο έπαιξε σούπερ μπάλα. Διάβασα, δεν το είδα έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός.
1: Το Κροάτι, το νεαρό, θυμίσαι μου.
0: Το Γιάνκου Σίτς.
1: Ναι, έβαλε 2 γκολ με την εθνική Κροατία.
0: Άντερ 19.
1: Με το ένα ψαλιδάκι. Αυτό είναι ωραίο να το μεταφέρει στο ρεπορτάζ. Ορίστε, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει παίκτες και μικρούς και μεγάλους. Αλλά δεν μπορεί να γκρινιάζει δεν παράγει εκείνη δουλειά.
0: Κυρίως γκρινιάζουν οι οπαδοί, όχι μόνο οι ρεπόρτερ. Αλλά ιδίω πολλοί ρεπόρτερ συμπεριφέρονται και ως οπαδοί πολλές φορές.
1: Και το διάβασα, γι' αυτό λέω σε κάποια ρεπορτάζ.
0: Ρίξαμε και τις μπηχτές μας.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Και είναι και ο Χάρης Κουτουλογέννης στην κονσόλα των ήχων. Αυτοί είμαστε οι βραδινοί μπαλαδόροι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και επειδή σας πιάσαμε μονότρομα, πάμε κατευθείαν για ένα τραγούδι για να πάρετε κι εσείς τη δική σας ανάσα. Και επειδή κάνει και λίγο ψύχρα και βρέχει, Χρήστος Δάντης, το παλτό.

0: στην είδηση.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, λοιπόν, ελληνική ραδιοφωνία, Earth News Radio 105,8, η βραδινή παλαδόρη στη σέντρα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο, επειδή στέλνετε και μηνύματα, έχετε απορίες, αρχίζει και μπερδεύει και λίγο το πράγμα σιγά σιγά, οπότε καλό είναι να μιλήσουμε με έναν αρμόδιο ρεπόρτερ, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται καθημερινά με το λεγόμενο τηλεοπτικό ραδιοφωνικό, τέλος πάντων, ρεπορτάζ και με τα μίντια, με τα ρεπορτάζ για τα μίντια. Είναι ο μιντιάρχης μας, ο άνθρωπος που πάντα όταν έχω απορίες απευθύνομαι ή τον παρακολουθώ για να μου λύνονται κάποιες απορίες. Και συγγραφέας βεβαίως, να μην το παραλείπτουμε αυτό, ο φίλος μας ο Νίκος Μπογιονέλος. Γεια σου Νικόλα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Τι έχουμε, είσαι εντάξει?
2: Να σα περάσω με Άιρις για τα καλά σου λόγια.
1: Όχι, μόνο, εντάξει, τι καλά λόγια. Απλά πράγματα είπαμε. Δεν μου λες, Νίκο, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Λίγο πολύ ξέρουμε πού παίζει κάθε ομάδα. Γιατί επικρατεί αυτή, όχι αναρχία, αυτό το μπέρδεμα και με τα ποδοσφαιρικά, τώρα άλλαξε χέρια και το μπάσκετ, είναι λίγο παράξενα τα πράγματα και το τι αναμένεται να γίνει. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κυρίως, για να ξέρουμε και επιτέλους, και τη μεγάλη μας απορία και γιατί σε φωνάξαμε και σήμερα για να το ολοκληρώσουμε, γιατί το συζητούσαμε με τον Δημήτρη. Έχει καταντήσει ο φίλαθλος Παύλα τηλεθεατής να θέλει να δει αγώνες,
2: ναι.
1: και πέρα από τις απορίες του που παίζει τι, είναι και το κόστος. Τι θα γίνει, θα πληρώνουμε έξτρα χρήματα για να βλέπουμε, ας πούμε, και το Sky, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα συνδρομητικά, τα καινούρια? Κάτι γίνεται στο τηλεοπτικό πεδίο και θα θέλαμε έτσι να μας κάνεις και μια κουβέντα, να μας λύσεις κάποιες απορίες που έχουν δημιουργηθεί.
2: Με χαρά. Καταρχάς, και εγώ όταν έστειλε πέμπτο Σαββατοκύριακο και έχει Super League, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι δείχνει τι πλέον. Έχει καεί το κεφάλι μου. Σας μιλάω για κάποιον που ασχολείται, όπως το είπε σωστά, κάθε μέρα με αυτό. Και εγώ μπερδεύω πλέον. Έτσι, είναι ανθρώπινο για τον κόσμο που δεν μπερδεύεται. Και ο πατέρας με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και μου λέει πού δείχνει αυτό. Άντε που έχουμε μπλέξει, για να το πούμε και το άλλο, με τα feeds, τα λεγόμενα που δίνουν τις μεταδόσεις στα μεγάλα sites, και είναι όλα με λάθη κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα μεγάλο site να δεις πού δείχνει τι και λοιπόν τα μισά, ή είναι λάθος. Το καταλαβαίνω, το μπέρδεμα είναι μεγάλο.
1: Είναι στο πλαίσιο του μπερδέματος που έχουν υποστεί και οι ρεπόρτερ ή τα παιδιά που γράφουν τα προγράμματα.
2: Ακριβώς, και από την άλλη, είναι μια διεθνής τάση τακτική. Δηλαδή δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται, και ίσα ίσα θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός προσεχώς θα μας βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχει μια πλατφόρμα, ο Sportfan TV του Γιάννη Αλαφούζου, τέλος πάντων, που θα βγει. Από ό,τι καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ και τα λοιπά, θα βγει ίσως μέχρι τα τέλη του έτους δωρεάν για όλους. Και μετά, αν έχεις δει το προϊόν και σου αρέσει, θα το πληρώσεις. Υπάρχει και μια άλλη πλατφόρμα όμως που έρχεται, η οποία κρατάνε πολύ έτσι με μεγάλη μυστικοπάθεια, και είναι η πλατφόρμα η οποία θα έχει αθλητικό προϊόν από την Περκάπιτα, και είναι η πλατφόρμα των Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού. Μην την ξεχνάμε κι αυτή.
1: Ναι, σωστά.
2: Γιατί και αυτή θα έχει αθλητικό προϊόν, και από τη στιγμή που ο Βαρδινογιάννης με το Μαρινάκι είναι μέτοχοι στην Περκάπιτα μαζί με τον Σόλακ, και είναι και μέτοχοι στο Antenna Plus, στο συνδρομητικό, την εταιρεία της, τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει όλο αυτό το πράγμα και όνομα κτλ. Θα φάρουν κάποια στιγμή πλατφόρμα και θα έχουν αθλητικό προϊόν. Αυτό έχει η Περκάπιτα, γιατί να τα χωρίσουν αλλού, κατάλαβες.
1: Συγγνώμη, όταν λέμε αθλητικό προϊόν, πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι τώρα είναι η Nova. Η Ματζέντα, ναι, πήγα από Κοσμοτέ, εν πάση περιπτώσει, Κοσμοτέ, Ματζέντα. Και είναι και ο Sky που έχει πάρει δικαιώματα από κάποιες διοργανώσεις, έτσι, και κάποιες ομάδες από το Super League, δηλαδή τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. Το Κύπελλο Ελλάδος, το Πρωτάθλημα Μπάσκετ, όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Ποια άλλα προϊόντα δηλαδή μπορεί να προκύψουν για τα καινούρια, για τα νέα αυτά συνδρομητικά?
2: Τα πάντα. Μα οι συμφωνίες λύγουν.
1: Οπότε θα χτυπηθούν.
2: Λίγοι σε δύο χρόνια. Ναι. Το Champions League εκπνέει. Η Europa League και η Conference League, η συμφωνία εκπνέει το Μάιο. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Και ήδη δεν έχει διασευστεί. Έχει κάνει συνάντηση Αλαφούζου απευθείας με την UEFA. Που εκεί να κρατήσουμε και κάτι, και μετά θα σας τα εξηγήσω όλα αναλυτικά, ότι η UEFA είναι αρκετά επιφυλακτική όταν έρχεται κάποιος και λέει θέλω να δείξω αυτό στην πλατφόρμα που θα βγάλω. Κρατήστε το αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η UEFA δεν κοιτάει πόσο θα πάρει. Τα πάντα είναι χρήμα.
0: Είναι να το βλέπει ο κόσμος, έτσι. Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι και πού θα τα δώσει. Θυμίζω ότι παλιότερα, πριν κάνει 15 ετία, είχε πάρει το UEFA, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του UEFA, η On Telecom, το θυμάστε.
1: Ναι,
2: η οποία
1: θα
2: επέστρεψε δύο μήνες μετά και μετά από λίγο καιρό έκλεισε. Απορροφήθηκε, νομίζω, από άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η UEFA γενικώς είναι προσεκτική. Επίσης, ο καινούριος κύκλος δεν είναι τριετία. Πλέον η UEFA, γιατί έχει πάει σε μια καινούργια εταιρεία, άφησε την Team και πήγε στη Relevant. Όπως έχει πάει και η FIFA. Αυτή η εταιρεία ζητάει το λιγότερο 4 χρόνια. Άμα πας και 5 και 6, μπορεί σαν πελάτης, σαν τελευταίος φορέας, να σου βγει καλύτερα για το Champions League συγκεκριμένα, έτσι. Ωστόσο, και εδώ θέλω να δώσετε προσοχή. Εάν δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό, προχτές ανάβασα εσύ στο Μητιάρχη, ας το ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός φίλαθλος του μπάσκετ, για να δει όλο το μπάσκετ, δηλαδή Α1 Ιταλίας, Α2 Ιταλίας, Κύπελλο Ιταλίας, Ευρωλίγκα, Μπάσκετ Μπολ Champions League και NBA, πληρώνει 5 διαφορετικές συνδρομές. Εμείς θα φτάσουμε, θεωρώ, μελλοντικά, όχι σε 10 χρόνια, ίσως και πιο άμεσα, γιατί παράλληλα και το Netflix και η Disney και το Dazn και η Amazon έχουν μπει στο τρυπάκι να αποκτούν δικαιώματα. Εδώ μην ξεχνάμε ότι η UEFA πουλάει διάφορα πακέτα. Συμπτωματικά τα παίρνει όλα η Κοσμοτέ τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία συμφωνία τα πήρε όλη η Κοσμοτέ και η Κοσμοτέ συνεννοήθηκε με το Μέγκα και τον Αντένα. Που έδωσε κάθε Τετάρτη ένα μάτι παράλληλα στο Μέγκα και κάθε Πέμπτη ένα μάτι στον Αντένα. Αν θυμάστε πέρυσι, δύο φορές ο Ολυμπιακός έπαιξε Τρίτη και παρόλα αυτά το έδειξε το Μέγκα. Κατόπιν ειδική συνεννόηση με την Κοσμοτέ. Σε μερικά χρόνια λοιπόν, κάντε το εικόνα, την Τρίτη, να έχει 9 μάτι στα προσλήψη, όπως θα έχει 10. Το καλύτερο μάτι της ημέρας να το δείχνει η Amazon και τα υπόλοιπα η Nova. Και την Τετάρτη, το καλύτερο μάτι της ημέρας να το δείχνει το Disney και τα υπόλοιπα η Magenta. Σας δίνω τώρα ένα απλό παράδειγμα για να δείτε τι μπορεί να γίνει.
1: Επειδή η κουβέντα που κάνουμε έχει να κάνει με εμάς τους φιλάθλους, τους καταναλωτές δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο δηλαδή να πληρώνουμε 4 και 5 συνδρομητικά για να μπορούμε να παρακολουθούμε.
2: Πιθανότατα ναι. Αλλά ο ανταγωνισμός αυτός θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι νομοτέλεια πια. Δηλαδή, αν η Κοσμοτέ, την ατζέντα, χάσει το Champions League και παραμείνει με τα υπόλοιπα που έχει, δεν μπορεί να κρατήσει τη συνδρομή εκεί πέρα. Δηλαδή, να κάθομαι να βλέπω σειρές και ταινίες. Εγώ φίλαθλος είμαι. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για την Nova. Κρατήστε όμως και το εξής. Και η Nova και η Magenta έχουν μια τάση από επένδυση από το αθλητικό κομμάτι. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Για να το πω απλά, τους βάζει μέσα. Αν δηλαδή ο Αλαφούζος έπαιρνε το τηλεοπτικό κομμάτι της Nova, στην Nova πανηγυρίζανε. Εάν η Κοσμοτέ μπορούσε να ξεφορτωθεί την τηλεοπτική τηλεόραση και να κρατούσε όλα τα άλλα που την έχουν ως κερδοφόρο εταιρεία, θα πανηγυρίζανε. Άρα μπορεί να μην έχουμε 4 και 5, μπορεί να έχουμε 3, μπορεί να έχουμε 2 πάλι μελλοντικά. Ας το κρατήσουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας. Δεν λέω ότι θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά υπάρχει αυτή η τάση. Και επίσης, μια και μιλάω για τάση για να το ολοκληρώσω, πραγματικά στο εξωτερικό. Από το Μεξικό που διάβαζα ότι για να δεις όλο το μεξικάνικο πρωτάθλημα πρέπει να πληρώσεις 6 συνδρομές, γιατί εκεί δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση, μέχρι σε άλλα μεγάλα πρωτάθληματα, Γερμανία κτλ. Συμβαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Για να δεις Ευρώπη, το πρωτάθλημά σου και τα μεγαλύτερα πρωτάθληματα της Ευρώπης, πληρώνεις 4 και 5 συνδρομές. Δεν λέω ότι είναι σωστό, δεν είναι ωραίο, αλλά προφανώς εκεί οδηγούμαστε. Τώρα, ελπίζω να το κατανοούμε όλοι αυτό. Έτσι,
1: εντάξει, αντιληπτό. Για συνέχιση τι λες.
2: Πάμε στα δικά μας τώρα. Δεν είναι μηντιακό αυτό το ρεπορτάζ. Είναι και μηντιακό, είναι και αθλητικό, είναι και επιχειρηματικό. Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στο ποδόσφαιρο με ιδιοκτησίες ομάδων, έχουν εμπλοκή στα μίντια με κατέχοντας κανάλια και έχουν και εμπλοκή συμμετοχή και κάνουν περιουσία από τα καράβια τους και από τα πετρέλαια. Και υπάρχει ένας συσχετισμός και μία ανακατανομή δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο επιχειρηματικό κομμάτι που καθρεφτίζεται και στα υπόλοιπα. Για να το κάνω λιανά. Πριν μερικά χρόνια, αλλά αφού με το Μαρινάκι είχαν άψογες σχέσεις, σωστά.
1: Ναι, από ό,τι γνωρίζω,
2: ναι. Τώρα που έχουμε φτάσει, στο άλλο άκρο.
1: Δεν είναι πανέσχεια. Είναι θέμα δηλαδή ιδιοκτητών.
2: Πιστέψαμε, νομίζω ότι το τελευταίο που τους μοιάζει είναι οι ομάδες στο θέμα των σχέσεών τους. Είναι καθαρά επιχειρηματικό, έχει να κάνει με τις δουλειές τους ως εφοπλιστές, επενδυτές κτλ. Από εκεί και πέρα, από πέρυσι, εμφανίστηκε η per capita. Χωρίς φωνές. Μάθαμε λοιπόν ότι οι ομάδες εκχωρούν τα δικαιώματά τους εκεί. Η Υπερκάπιτα λειτουργεί ως εταιρεία broker. Δηλαδή τι λέει. Είναι ο επιτρόπο, πες μου μια ομάδα τοπική που σου αρέσει, Ρετάζο.
1: Τοπική όταν λες, παλιμιακό.
2: Πάει η ομάδα της Παλίνης, ωραία. Γιατί θες εδώ πέρα, πόσα θες το χρόνο, 1 εκατομμύριο. Ωραία, πάρτα. Και θα βρούμε εμείς ως Υπερκάπιτα πού θα μεταδίδεσαι. Δεν σε νοιάζει που θα μεταδίδεσαι, εσένα σε νοιάζει να πάρεις το 1 εκατομμύριο που ζήτησες.
1: Ναι.
2: Τώρα αν εμείς κλείσουμε ένα deal με το Μέγκα ή με τον Αντένα ή με το κανάλι 29 του Λεβέντη, δεν σε ενδιαφέρει. Και πόσα χρήματα θα πάρουμε. Εσύ τόσα ζήτησες, τόσα θα πάρεις. Συμφωνήσαμε. Έτσι λειτουργεί η Υπερκάπιτα. Και έτσι πήγαν οι περισσότερες ομάδες στην Υπερκάπιτα. Ξαναλέω. Η διευθυνσία Μαρινάκη, Βαρδενογιάννη και Σόλακ. Ο Σόλακ είναι ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νόβα, δεν είχε μετοχές. Η εταιρεία αυτή λοιπόν πήρε 12 ομάδες. Θέλω να σας τονίσω ότι έχει πάρει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που μέχρι και φέτος, 1,5 χρόνο, εγώ το έγραφα από πέρυσι στα ρεπορτάζ μου και με διαρροές με διαψεύδανε. Και τώρα τι διαβάζουμε αυτή την εβδομάδα, ότι η ΑΕΚ συνεχίζει με Υπερκάπιτα με τεράστιο συμβόλαιο. Αυτό το διαβάσαμε σε εβδομάδα.
1: Σωστό.
2: Ότι ο ΠΑΟΚ αποχωρεί από την Υπερκάπιτα και πάει στον Αλαφούζο το καλοκαίρι του 27, δεν διαβάσαμε. Λοιπόν, άρα ήταν οι 12. Οι 13 ήταν, απλά υπήρξαν και οι ομάδες που πέσανε. Ανέβηκε ο Ηρακλής, πήγε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Όπως είμαστε τώρα, οι 12 ομάδες ανήκουν στην Υπερκάπιτα και ιδίως στο Sport FM. Sport FM TV, ας το λέμε όμιλο Sky, γιατί θα δείχνει και θα συνεχίσει να δείχνει και κάποια πράγματα ελεύθερα. Αυτές οι ομάδες έχουν κάποια συμβόλαια και η Υπερκάπιτα επιλέγει πού θα τα δώσει. Τώρα τα δίνει στην Νόβα και στη Μαντέντα. Αν αύριο μεθαύριο βγει η πλατφόρμα των μετόχων της, του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του Κυριακού, προφανώς θα τα δώσει εκεί. Αν όχι όλα τα περισσότερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αντιληπτό αυτό.
2: Σε αυτό λοιπόν το πλάνο που υπήρχε συν σειρές, ταινίες, βγαίνει ρε παιδί μου μια ωραία σειρά και λες, θα έρθει εδώ να τη δεις συνδρομητικά φέτος και του παραχρόνου θα την παίξουμε σε ελεύθερο κανάλι. Γιατί έχουμε ελεύθερα κανάλια αυτοί. Οι επιχειρηματίες έχουν Αντένα, Μέγκασταρ και Αλφα. Όλοι μαζί. Συν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα αθλητικά είναι αυτά που φέρνουν συνδρομές, παιδιά. Δεν φέρνουν ούτε ταινίες ούτε σειρές. Δεν είναι Netflix να έχεις τώρα χιλιάδες ας πούμε επιλογές.
1: Ναι.
2: Με αυτό λοιπόν το κομμάτι που ήταν, είχε μπει σε πλάνο, σε σειρά, σε αυτό το κομμάτι τους προλαβαίνει χρονικά ο Γιάννης Αλαφούζος, ανακοινώνοντας ότι ο Παναθηναϊκός αποχωρεί από την Κοσμοτέ και πάει στην καινούργια πλατφόρμα που θα δημιουργήσει ο ίδιος. Και αρχίζει και αποκτά δικαιώματα. Πήρε τα δικαιώματα του Ηρακλή, πήρε το Basket League, πήρε διάφορα και διεκδικεί και άλλα. Τους πρόλαβε χρονικά. Και ενώ λοιπόν έχουμε μείνει σε αυτό εν αναμονή, πότε θα βγει η πλατφόρμα του Αλαφούζου, πότε θα βγει η πλατφόρμα των άλλων, τι θα γίνει μελλοντικά, διαβάζουμε και για το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις Αλαφούζου και Νόβα. Εδώ λοιπόν είναι το πιο juicy, το πιο ντεσού, μπορείτε να καταλάβετε γιατί.
1: Γιατί φαντάζομαι είναι και, και οι τηλεπικοινωνίες μέσα. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Όχι. Ο Αλαφούζος συζητάει για το τηλεοπτικό κομμάτι της Νόβα. Την τηλεόραση. Για να πάρεις όλη την Νόβα, η αποτίμηση είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Δεν νομίζω να στάσει εκεί. Θέλει μόνο το τηλεοπτικό κομμάτι. Το οποίο δεν είναι αυτό που λέμε από επένδυση. Μια εταιρεία έχει 4 κομμάτια, σπάει το ένα, το πουλάει. Αυτό είναι η τηλεόραση της Νόβα, δηλαδή να πουληθεί στον Αλαφούζο. Ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού ήθελαν στη δική τους πλατφόρμα αυτό που συμβαίνει τώρα και θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι, η ανταλλαγή αθλητικών Nova Ματζέτα, δηλαδή πληρώνεις μια συνδρομή και βλέπεις και τις δύο, να την πάρουν στη δική τους πλατφόρμα. Καταλαβες? Δηλαδή να πληρώνεις μια πλατφόρμα, ό,τι καινούριο έχει, συν τα αθλητικά της Ματζέτα Κοσμοτέ, συν τα αθλητικά της Nova. Μαρκετινίστηκα και μπορεί κατά πάρα πολύ έχει την κίνηση. Αν ο Αλαφούζος πάρει τη Nova. Σχολάει τον λόγο πλάνο.
1: Ναι, γιατί δεν θα δεχτεί να συνεργάζεται με τη Ματζέντα επί παραδείγματος.
2: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Φαντάζομαι
2: αυτά είναι,
1: ότι.
2: Αυτά είναι τα επιχειρηματικά, μηντιακά, αθλητικά. Όσο και την κεντρική διαχείριση, γιατί θέλω να το πω και αυτό, αν με επιτρέπεις. Σήμερα στο μόνο νιούζα, μα πείτε, έχω ανεβάσει ένα θέμα. Ότι με βάση τα καινούργια συμβόλαια, έτσι, από το 27 και μετά και τα νυν, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κατακτήμηση παίρνει 16 από την Υπερκάπιτα. Στην οποία μετέχει μέσα και ο Μαρινάκης. Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν στην άλλη. Ο Παναθηναϊκός με δήλωση του Αλαφούζου σε μια συνεδρίαση της Super League είπε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει 20 εκατομμύρια το χρόνο από το Sport FM TV. Θα μου πεις, ίδια εταιρεία είναι. Δεν έχει σημασία, το συμβόλαιο γράφει 20. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ συμφωνεί με 14 με τον Αλαφούζο από το καλοκαίρι και μετά. Εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εννοώ. Και η ΑΕΚ με 12. Από το καλοκαίρι του 27 και μετά το Big Four φτάνει στα 62 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι τέσσερις τους. και έχουμε 2027 όταν θα τρέξει αυτό. Όταν έσπασε η κεντρική διαχείριση με 16 ομάδες τότε, οι 15 ήταν στην κεντρική διαχείριση και ο ΠΑΟΚ ήταν μόνος του στην ΟΒΑ. Απλά φαινόταν στην κεντρική διαχείριση γιατί τη έδινε όλη η ΟΒΑ. Τότε το 18 όλο το κόστος ήταν 35 εκατομμύρια. Για κάντε τις συγκρίσεις.
0: Ρε Νίκο, εγώ ξέρω την απορία μου. Βγαίνουν, δηλαδή τώρα είναι δηλαδή, τα έσοδα ότι τα δίνουμε στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Εγώ τα βγάζω τα χρήματα ως εταιρεία μετά τα χρήματα που δίνω για να αποκτήσω δικαιώματα.
2: Όχι ακόμα. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν για την αποεπένδυση που έχουν κατά νου και στην ΟΒΑ και στην Κοσμοτέ να αφήσουν τελείως την τηλεόραση. Παιδιά, για την τριετία μόνο του Champions League Europa και Conference που τελειώνει φέτος, η Κοσμοτέ έσκασε 110 εκατομμύρια ευρώ. Για την τριετία. Ο στόχος ήταν τότε της εταιρείας να ξεπεράσει τα 1,1 εκατομμύρια συνδρομητές. Δεν έχει φτάσει ούτε τους 800.000. Προφανώς και μπαίνει μέσα από αυτό το κομμάτι. Και προφανώς αυτοί οι επενδυτές εκεί με τις πλατφόρμες κτλ. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν κοιτάνε παιδιά το κέρδος. Σου δίνει άλλο, σου δίνει και εξουσία αν θες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή στη συνεδρία τη επόμενη Super League, όσοι πληρώνονται από τον Αλαφούζο θα ψηφίζουν Αλαφούζο. Όσοι πληρώνονται από τον Μαρινάκη θα ψηφίζουν Μαρινάκη. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε.

0: σε ένα πρωτάθλημα και σε μια χώρα που δεν έχεις έσοδα, δεν έχεις εισιτήρια, δεν έχεις εμπορικά, δεν, ειδικά για τις μικρομεσαίες ομάδες, αυτό που περιμένεις είναι τα τηλεοπτικά. Για να έχεις έσοδα, σύν και αυτή το απίστευτο ανέκδοτο που ακούω, τα λεφτά από το στοίχημα, έτσι. Και αν αύριο μεθαύριο, αγαπητοί μου, έρθει η Μπρομαποϊκάρνα από τη Σουηδία και ζητήσει έσοδα από την Ελλάδα γιατί την ποντάρουμε στο στοίχημα, τι θα γίνει?
1: Ναι, είναι μια ιστορία η οποία μπορεί, άμα ανοίξει αυτός ο σάκος, ο ασκός
0: του. Ακριβώς, ο ασκός του όλου, ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση με ποσά ρεκόρ συνολικά, δηλαδή αποτίμηση του πρωταθλήματος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μάνι φτάνει τώρα τα 80 τόσα εκατομμύρια. Μπορεί να ξεπεράσει τα 90.
1: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για να σε κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι, που ναι, είναι μέτρα του είδους και αν μη τι άλλο, όλοι παραδειγματίζονται από η Premier League και τα έσοδα τα οποία είναι δυσθεώρητα. Ακολουθούν κάποιο παρόμοιο μοτίβο και φτάνουν σε αυτά τα ποσά, ή έχουν τη δική τους στρατηγική και έχουν το δικό τους φορμάτ, να το πω έτσι?
0: Δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση. Η Premier League έχει δισεκατομμύρια έσοδα από τα δικαιώματα στο εξωτερικό. Δισεκατομμύρια έσοδα. Εμάς ποιος θα μας πάρει, η Κύπρος να πληρώσει?
2: Και μόνο η Κύπρος, έτσι.
0: Και μόνο, μέχρι εκεί. Ποιος θα πάει να πληρώσει τώρα ελληνικό πρωτάθλημα? Εδώ, παιδιά, εδώ και χρόνια. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, πολύ πολύ συναρπαστικό, και είναι κρίμα που δεν το βλέπουμε, είναι το τουρκικό. Που είμαστε λίγο ποδοσφαιρικά, επειδή έγραφα αναλύσεις Τουρκίας σχεδόν 20 χρόνια. Είμαστε λίγο ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Τρεις-τέσσερις μεγάλες ομάδες, οπαδοί, επαρχία κτλ. Έχει πάρα πολλά κοινά. Δεν το έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα το πρωτάθλημα. Είναι πανάκριβο. Σου λέει οι Τούρκοι, εμείς τόσα το δίνουμε. Και όποιος γουστάρει. Απλά να ξέρετε ότι όλο αυτό, για να κλείσω, περί κεντρικής διαχείρισης, για μένα το λένε για να το πούνε, είναι ανέκδοτο. Δεν τους συμφέρει, άμα πάνε σε κεντρική διαχείριση, ποιος θα πάει να δώσει 90 εκατομμύρια να πάρει όλο το πρωτάθλημα? Και σκόντο να κάνουν μεγάλη, ποιος θα δώσει 70? Και επίσης, ποιος θα πάει να το πάρει όταν τα μισά κανάλια και παραπάνω ανήκουν σε νυν ή πρώην ιδιοκτήτες ομάδων? Πρώην ο Βαρδινογιάννης και άλλοι νυν. Τσαβίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος. Εκτός, παιδιά, και άμα έρθει ο Μητσοτάκης και πει στην ΕΡΤ, πάτε, παιδιά, 200 εκατομμύρια και βάλει το πρωτάθλημα. Εντάξει, εκεί τι να πεις.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι, για να τα δίνουμε στη... Η ΕΡΤ ευτυχώς δίνει τα πάντα και μας βάζει στον αθλητισμό σε άλλο μοτίβο και σε άλλη κουλτούρα, και αυτό είναι το θετικό.
0: Εγώ θεωρώ το πιο σωστό που κάνει η ΕΡΤ, που δεν μπαίνει πλέον σε αυτή τη διαδικασία των μπαζαριών και που μεταδίδει. Δηλαδή, παιδιά, αν δεν ασχοληθεί η ΕΡΤ με το πόλο και με το βόλεϊ και με το handball, ποιος θα ασχοληθεί?
1: Όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα και τις μεγάλες διοργανώσεις και το στίβο και όλα αυτά, χάρη στην ΕΡΤ, και βλέπουμε αυτούς τους υπεραθλητές χάρη στην ΕΡΤ. Λοιπόν, Νίκο Μποζιονέλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ σημαντική παρέμβασή σου. Μας έδωσες και φώτα. Νομίζω ότι και οι φίλες και οι φίλοι άκουσαν αρκετά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο Μποζιονέλο, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Για χαρά, Νίκο.
1: Για χαρά.

0: Εντάξει, ήταν απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη διευκρινιστική, να το πούμε έτσι, από αρμόδιο ρεπόρτερ που μας έδωσε μια εικόνα. Μας έδωσε και πώς είναι το ρεπορτάζ, τουλάχιστον πώς τρέχει το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, Δημήτρη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πώς ήταν.
1: Εγώ ενστάσει σε αυτά, γιατί, ωραία, γιατί λέμε εμείς οι δύο ότι είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά επειδή υπάρχουν οικογένειες, είναι και άλλοι που δεν έχουν. Που είναι μάλλον και τα υπόλοιπα μέλη που θέλουν και αυτοί να δουν μια ταινία και μια σειρά και πρέπει να πληρώνουν κάποια συνδρομητική πλατφόρμα. Όταν αν θα δίνεις ένα εκατοστάρικο στην υπερβολή έτσι, για να βλέπεις ποδοσφαιροτενίες, εντάξει, ναι, έχουμε ξεφύγει μετά.
0: Από ό,τι είπε και ο Νίκος Μπροσγενέρος πριν από λίγο όμως,
1: θα πέσουν οι τιμές.
0: Θα πέσουν οι τιμές, αλλά και να πέσουν οι τιμές, μόνο που θα έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς με τέσσερις παρόχους.
1: Άμα να δίνεις 50-60, εγώ λέω ένα 50-60 να δίνεις, δεν είναι λίγα λεφτά.
0: Ναι, για κάποιους είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και φυσικά βάλε και θες να δεις και τις ταινίες.
1: Ναι, αυτό λέω. Ο καημάς μπορεί να θέλει να δει, αλλά το καημάκι.
0: Θέλει να δει τις ταινίες.
1: Και εγώ μπαμπά θέλω να δω την ταινία μου, γιατί μην το κόβεις.
0: Ήταν το κυπατέρ μου ή ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο, αυτά προϊόντα που κυκλοφορούν παγκοσμίως. Λοιπόν, Ελλάδα, Γεωργία Ελλάδα 0-3. Ήταν το αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ πώς τα περιέγραψαν τα παιδιά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Και τη Σερασπορ.
1: Να λοιπόν που έγινε το 1-0 με τον Νόα Άλεν. Ανοίγει το σκόρ η Ελλάδα μόλις το 5ο λεπτό. Ένα δυνατό σούτ από τον Ομογενή, ο οποίος βρέθηκε με την μπάλα εκτός περιοχής. Σούταρε Γεωργία Ελλάδα 0-1. Κόρνερ από τα αριστερά. Η εκτέλεση δεύτερο δοκάρι απευθεία στο βολέι. Μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-0 από τον Μπακούλα. Μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά. Κόντρε η μπάλα καταλήγει δοκάρι. Νέα ευκαιρία. Πνευμονίδης από όλη κοντά αργή. Κάνει τρίπλα αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα. 0-3 η Ελλάδα.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μαλισιώβας στην περιγραφή το γκολ. Και πάμε τώρα, και επειδή είμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ανδρών, πάμε αρχικά να ακούσουμε το Τζιόλι, το Χρήστο Τζιόλι, την άποψή του πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία αύριο 10 παρατέταρτο στο Άουγσμπουργκ, δίπλα κοντά στο Μόναχο είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το Χρήστο Τζιόλι πρώτα.
2: Σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο. Το άγχος, δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος, ο αυριανός, είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με το προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόδο του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Χρήστος Τζιόλις, και πάμε να κλείσουμε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέρος από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο τελείωσε. Λέει για πολλά πράγματα, απαντάει σε πολλές ερωτήσεις και στο Χρήστο Κοντό μια ερώτηση που έκανε και ο Χρήστος Κοντός, ο συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ. Να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
3: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί, κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό, όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό. Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού από το τρόπο παιχνιδιού που ακολουθήσε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο. Εντάξει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια, είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά να βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή της του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέπτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
4: Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλιση κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό, μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνία της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
3: Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο, αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
5: Αυτός ήταν ο Ιβάν Γιοβάνετς, ο προπονητής της Εθνικής, για το αυριανό παιχνίδι, 14ο κόντρα στην Γερμανία. Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία 2-1, οπότε θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει την πολύ καλή της πορεία στο National League. Κάπου εδώ έτσι φτάσαμε στο τέλος, ήταν η βραδινή παραδόρη του Σαββάτου από το Air News 105,8. Αύριο λίγο με τις 8 τα πούμε μαζί, ακολουθεί δελτίο η Vision και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα έως και αύριο Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας σύζυγου του, αλλά και των 2 ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και οι αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, την Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Σύντομο τέτα-τέτ είχαν στη Νέα Υόρκη Γιώργος Γεραπετρίδης και Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προέβλεψε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία και είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με την στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λαυρόφ νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Πηγές που πρόσκυνται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια, ζητώντας μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών. Διασχίζοντας το κέντρο της πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλώς ήρθατε στο ΣΥΝΕΠΟΣ, την εκπομπή που βρίσκει τα ΠΟΣ στο ΣΥΝΕ, εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Διαδικτυακά μας βρίσκεται και στο ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές και on demand. Βέβαια, δεν είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, είμαι η Ντέπη Βρετού, που με ακούτε την επόμενη ώρα μετά τον Αλέξανδρο, αλλά θα υποδεχτώ τον Αλέξανδρο στην εκπομπή του, γιατί ο Αλέξανδρος ταξιδεύει στα διάφορα φεστιβάλ του κόσμου, μας έχει πάντοτε εξαιρετικές συνεντεύξεις, όπως και κάποιες που ήδη έχουμε δει στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στις εκπομπές της ΕΡΤ και που θα μας τα πει όλα τηλεφωνικά. Αλέξανδρε, γεια σου.
1: Σίγουρα δεν είσαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, γιατί κάνεις μια σωστή εισαγωγή χωρίς αδάμα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξανδρος βρίσκεται όντως λίγο πιο μακριά, βρίσκεται στο Σαν Σεμπαστιάν, συντονόστι όπως θέλουν να τη λένε οι ντόπιοι εδώ, την χώρα των Βάσκων, που έχει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας, όχι μόνο επειδή βρίσκεται σε έναν άγιο, υπέροχο, πανέμορφο τόπο, αλλά γιατί αυτό το φεστιβάλ έχει καταφέρει κομμάτι-κομμάτι να χτίζει την εικόνα του προς τα έξω, να είναι ένας ασφαλής τόπος για τους καλεσμένους που έρχονται, που απολαμβάνουν από τα μπάνια τους το σέρφ τους, κάποιοι όπου τους αρέσει να κάνουν και σέρφινγκ, μέχρι την γαστρονομία. Είναι ο τόπος που περπατάς στα σοκάκια του και μπορεί να βρεις μισελενάτα εστιατόρια που με 10 ευρώ να έχεις φάει δύο υπέροχα πιάτα, γιατί δεν είναι ακριβώς εστιατόρια. Είναι, ξέρεις, μαγαζιά που μπορείς να διαλέξεις τάπας και να γευτείς πραγματικά μοναδικές στιγμές που θα κάνουν τον ουρανίσκο σου να πετάξει σε άλλους ουρανούς.
0: Έχει και εξαιρετικά κρασιά, έτσι, το Σαν Σεμπαστιάν.
1: Αν και εφόσον κάποιος γνωρίζει για αυτά, ας μιλήσει. Εγώ που έχω πλήρη άγνοια για οτιδήποτε συνδέεται με τον Ίνο, θα προτιμήσω να σε σιωπήσω.
0: Θα μας μιλήσεις όμως για ταινίες και για εξαιρετικά αφιερώματα που είδες σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο, Αλέξανδρο, έχει μια τεράστια, έτσι, ιστορία. Πες μας λίγο για την ιστορία του.
1: Πολύ ωραία. Το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν δημιουργήθηκε ως μια απάντηση στην έλλειψη πολυφωνίας κινηματογραφικά εκείνα τα δύσκολα χρόνια της Ισπανίας, γι' αυτό και μετράει και τόσο μεγάλη ιστορία. Το έχουν επισκεφτεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών έχω να σου πω και η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει προβάλει ταινία και έχει παρευρεθεί στο φεστιβάλ, που φροντίζουν κάθε φορά να υποδέχονται τους καλλιτέχνες όχι σαν μικρούς θεούς, αλλά σαν κάποιους ανάμεσά τους. Τα τελευταία βέβαια χρόνια που η επισκεψιμότητα από τους πάρα πολύ σημαντικούς και διάσημους αστέρες του Hollywood γίνεται όλο και πιο έντονη, έχει αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα, το τελείως φιλικό που μπορούσες να περπατήσεις στα σοκάκια και να δεις τη Meryl Streep να κάνει βόλτες. Όμως αυτό δεν αλλάζει καθόλου την ενέργεια του φεστιβάλ. Ιδιαίτερα καλά οργανωμένο, με επιλογές από τα περισσότερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως από την Μπερλινάλε και τις Κάνες μέχρι το φεστιβάλ του Τορόντο που βρισκόμουν από ένα πολύ λίγο καιρό. Και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, μπορείτε να το βάλετε στην λεκτική σας παλέτα από τη Βενετία. Φροντίζει λοιπόν οι ταινίες που προβάλλει να έχουν πολυφωνική ισχύ, με δεδομένο το ότι το κοινό εδώ πέρα έχει μια πολιτικοκοινωνική σφραγίδα στο τι επιλέγει να δει, και είναι και ψημένο κοινό, έτσι, δεν έχει δει ελάχιστες ταινίες στην πορεία του. Ας μην ξεχνάμε ότι για ένα μικρό τουριστικό θέρετρο το να έχει πολυκινηματογράφους, να έχει θέατρα που μεταμορφώνονται σε κινηματογράφους, να έχει παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο, και να έχει και ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της, όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας, όχι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχουν υδρώσει τη φανέλα τους.
0: Mm-hmm. Και για πες μας λοιπόν, εσύ που βρέθηκες στο φετινό φεστιβάλ, τι ήταν αυτά τα οποία ξεχώρισες, εκτός βέβαια από την ταινία του Brad Pitt και τον ίδιο τον Brad Pitt, που όπως είπα και στην αρχή βρεθήκατε, αυτόγραφο μου πήρες.
1: Από κοντά, από κοντά όλα. Και επειδή λέμε από κοντά όλα, ας πούμε αυτά που μπορούμε να πούμε δημόσια αυτή τη στιγμή. Θα πούμε λοιπόν στα δημόσια μας ότι το φεστιβάλ φέτος ήταν εμφανώς λιγότερο ισχυρό από προηγούμενες χρονιές, όχι επειδή επέλεξε χαμηλότερης ποιότητας ταινίες, αλλά επειδή αρκετές από αυτές τις ταινίες έχουν ήδη βρει διανομή σε χώρες όπως η δική μας. Βέβαια, εμείς έχουμε και τους θερινούς κινηματογράφους. Οπότε το rotation των ταινιών έχει αρχίσει λίγο και ζυγίζει διαφορετικά την επισκεψιμότητα στους κινηματογράφους, με δεδομένο το ότι το κοινό μέχρι πριν από μερικά χρόνια περίμενε να δει τις μεγάλες ταινίες στον κλειστό κινηματογράφο. Τώρα που μας έχουν κλείσει όλους τους κινηματογράφους μας, για τον χυψίο μέγα λόγο, οι θερινοί δίνουν αυτή την ανάσα στις μεγάλες ταινίες και τις πρεμιέρες, κάτι που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, για τον Έλληνα θεατή, ταινίες ας πούμε σαν αρκετές από αυτές που είχαν μια σημαντική θέση στο Φεστιβάλ των Κανών και προβλήθηκαν εδώ σαν πρεμιέρες. Για το φεστιβάλ το συγκεκριμένο παραμένουν πρεμιέρες, για εμάς παραμένουν ταινίες που έχουμε ήδη δει στις αίθουσες. Άρα χάνει το ενδιαφέρον αυτό του να δεις κάτι το ιδιαίτερα καινούριο. Αυτό που έχει κρατήσει όμως είναι οι πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις που γίνονται πριν και μετά τις ταινίες, είναι οι πολύ δυνατές συνεντεύξεις τύπου και είναι σίγουρα μέσα στα σημαντικά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τον θεσμό και ο ισπανικός κινηματογράφος, ο οποίος, παιδιά, κάνουν υπέροχη δουλειά και που δει ο βασκικός κινηματογράφος ή οι συμπαραγωγές που γίνονται με τη χώρα των Βάσκων, που έχουν πραγματικά τη δική τους γλώσσα. Το φεστιβάλ λοιπόν ξεκίνησε έτσι από τις πρώτες μέρες με πολύ σημαντικές προσωπικότητες που πέρασαν από το κόκκινο χαλί, μεταξύ αυτών και η Ναόμι Βάτς, η οποία πήρε το τιμητικό βραβείο καριέρας, αλλά και τον αγαπημένο και στην Ελλάδα Φατή Χακίν, ο οποίος στις περισσότερες ταινίες του υπογραμμίζει με κάποιο τρόπο, άλλοτε πολύ γλυκό και ανθρώπινο, την σχέση του με την χώρα και τους ανθρώπους, κάποιες άλλες με μεγαλύτερη αυστηρότητα, πιο κοντά στη γερμανική σκοπή κινηματογραφική γραφή που χρησιμοποιεί ενίοτε στις ταινίες του. Πάντως μας αποκάλυψε αρκετά πράγματα, μίλησε για τον Γιάννη Οικονομίδη, που αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Όταν του είπα δε ότι ο Γιάννης θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα φετινά Όσκαρ, μου λέει να τον κλείσω από τώρα λοιπόν για την επόμενη μου ταινία, γιατί υπάρχει πιθανότητα να κάνει επόμενη ταινία στην Ελλάδα και θεωρείται ότι ο Οικονομίδης είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, όχι ένας απλά πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης που έχει την δύναμη η δική του κινηματογραφική γλώσσα να ακουστεί και σε άλλες χώρες, γιατί είναι προσωπική η σφραγίδα του.
0: Νομίζω είχε παίξει, είχε κάνει ένα μικρό πέρασμα και σε μία από τις προηγούμενες ταινίες του Φατή Χακίν.
1: Ακριβώς σε αυτήν αναφερόταν και γι' αυτό είπε ότι η ερμηνεία του Γιάννη Οικονομίδη, μου λέει, ήταν εξαιρετική και τον θέλω και στην επόμενη ταινία μου να του το μεταφέρεις. Του το μετέφερα λοιπόν. Έκανα αυτή τη γρήγορη κίνηση. Ράμι Μάλεκ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί, Μαριόν Κωτιγιά βρέθηκε στο κόκκινο χαλί. Γενικά έχει περάσει κόσμος και λαός από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν φέτος. Οι ταινίες περισσότερο έχουν χρώμα από το φεστιβάλ του Τορόντο, καθώς αρκετές από τις μεγάλες πρεμιέρες έκαναν πρεμιέρα και εκεί ή στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του στριμώγματος για να δεις κάποιον καλλιτέχνη, με εξαιρέσεις ίσως την Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε με πολύ καλή συγκυρία στο κόκκινο χαλί την ημέρα που ανακοινώθηκε το ότι η ταινία La Bola Negra θα εκπροσωπήσει την Ισπανία στα Όσκαρ. Εκείνη την ημέρα έγινε και η πρεμιέρα της στο φεστιβάλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η κινητικότητα ήταν ακόμα πιο έντονη. Είχε βρεθεί μάλιστα δύο φορές στο κόκκινο χαλί την προηγούμενη μέρα για την ταινία The Invite, την οποία είχαμε δει ήδη στην Ελλάδα από τις αρχές του καλοκαιριού. Και οι εμφανίσεις της φυσικά τράβηξαν πολύ τα βλέμματα των ντόπιων, καθώς για εκείνους είναι το μεγαλύτερο αστέρι της χώρας. Αποκαλύφθηκε βεβαίως και η ταινία έκπληξη που θα είναι το Ink του Danny Boyle. Αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει ήδη να γίνεται η προβολή της ταινίας και αυτή είχε κάνει την πρεμιέρα της και στη Βενετία και στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Η αίσθηση πάντως που αφήνει η φετινή διοργάνωση δεν είναι σε καμία περίπτωση υποτονική. Είναι εμφανέστατο ότι ο πύχης έχει ανέβει, αλλά όταν ανεβαίνει σταθερά ο πύχης χρονιά τη χρονιά, εμείς γινόμαστε πιο αυστηροί απέναντι σε αυτό. Πέρα από την ιδιαιτερότητα που ανέφερα σχετικά με την χώρα μας και το ότι έχουν προβληθεί αρκετές από τις ταινίες, ας μην αφήνουμε εκτός αυτό το γεγονός. Βέβαια, ο Μπραντ Πιτ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ήταν φυσικά το πρόσωπο το οποίο τράβηξε την προσοχή περισσότερο. Εδώ γράφτηκαν κάποια άρθρα τα οποία ήταν από τερατουργηματικής κιτρινίλας, όπως το τι πρωινό έφαγε, μέχρι μεγάλης ευαισθησίας στα θέματα που έθιξε, από την ζωοφιλία μέχρι τη λογοτεχνία ή τις αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή του τα τελευταία χρόνια και την σημασία του να υιοθετείς κατοικίδια, γιατί η ταινία έχει να κάνει φυσικά μεταξύ άλλων και με την σχέση ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει σε κομβικό ρόλο στην Αμερική, στα σώματα ασφαλείας, με τον σκύλο του τον Οντίν, που ενίοτε τον λέει και Όντι, που σου δείχνει ότι τελικά ένα πεδίο μάχης μπορεί να είναι ακόμα και κάτι πολύ πιο απλό από το πραγματικό πεδίο μάχης που έχει στο μυαλό σου. Μια ταινία που ήδη προβάλλεται στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει τις προβολές της, τη ελληνικό σύγκλο «Στην καρδιά του κτίνους», που αξίζει να το δείτε χωρίς να σας τρομάξει η θεματική του, καθώς σε συγκινεί βαθύτατα. Τα βλέμματα του που ανταλλάσσουν οι δύο ήρωες μεταξύ τους έχουν τόσο μεγάλη γλυκύτητα και ανθρωπιά που χάνεσαι. Θυμάστε το πόσο ένα κατοικίδιο ή πως ένα σκυλί υπηρεσίας, το οποίο καταλήγει να γίνει κατοικίδιο λόγω των συνθηκών και μιας μικρής αναπηρίας που έχει, μπορεί να σου θυμίσει το πως η καλοσύνη και η ανιδιοτέλεια στα μάτια των ζώων κρύβει κάτι από τον παλιό εαυτό μας που ίσως τον αλλάξαμε.
0: Διάβασα ότι ο ίδιος είπε ότι νιώθει νέος, παρόλο που είναι πλέον 62 ετών, νιώθει όπως ήταν στα 90's, έτσι, το ίδιο δυνατός.
1: Δεν θα σχολιάσω αυτό το οποίο έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα, στο κατά πόσο έκανε αισθητικές επεμβάσεις, και αυτό του χάρισε αρκετά χρόνια. Θα πω ότι έχει ένα πολύ νεανικό βλέμμα, ότι έχει μια κορμοστασιά αστέρα μεγατόνων, και αυτό τον κάνει να αισθάνεσαι ότι είναι κοντά στην ηλικία σου και όχι το πρόσωπο το οποίο θαύμαζες όταν καθόσουν στον κινηματογράφο και το έβλεπες στην τρυφερή ηλικία των 10 και εκείνο έκανε ήδη καριέρα. Έχει μια ευγένεια και άνεση που στο παρελθόν, επειδή τον έχω ξανασυναντήσει, δεν την είχα αισθανθεί στον βαθμό που την αισθάνθηκα τώρα. Σταμάτησε και φωτογραφήθηκε με οποιοδήποτε θέλησε να φωτογραφηθεί μαζί του. Υπέγραψε αυτόγραφα ό,τι υπήρχε τριγύρω, εκτός από τις κοινές ταινίες που είχε κάνει με την κατ' εκείνον ακατανόμαστη πρώην σύζυγό του, την Αντζελίνα Τζολί. Μάλιστα δήλωσε και σε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό ακριβώς αυτό, ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του ήταν, ίσως ήταν αυτός ο γάμος. Μεγάλες κουβέντες που ποιος ο λόγος να μπούμε εμείς σε αυτό, από τη στιγμή που όταν σχολιάζει κάποιος τρίτος για την ιστορία δύο ανθρώπων σε ένα ζευγάρι, αυτός που έχει πάρει λάθος είναι σίγουρα ο τρίτος. Οι ίδιοι μόνο ξέρουν τις δικές τους αλήθειες. Δεν απάντησε νομίζω στο ακέραιο στην ερώτησή σου, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο από την προσωπική μου αίσθηση, το ότι ένα νεανικό βλέμμα κάνει έναν άνθρωπο σίγουρα πολύ νεότερο.
0: Νομίζω ότι το είπες πάρα πολύ όμορφα και δηλώνει κιόλας ερωτευμένος με την νεότατη σύντροφό του, την Ινές Ντεραμόν, που εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Υπάρχουν προβλέψεις, Αλέξανδρε, για το χρυσό κοχύλι, δεν λένε, το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ?
1: Μόλις κλείσουμε τη γραμμή μας θα ξέρουμε και ποια ταινία θα το έχει πάρει, γιατί ουσιαστικά αυτή την ώρα δίνονται τα βραβεία, σε πολύ λίγη ώρα θα ανακοινωθούν. Δεν μπορούμε να έχουμε καθαρές προβλέψεις για δύο λόγους. Δεν έχω παρακολουθήσει στο σύνολό του το πρόγραμμα το διαγωνιστικό, θέλοντας να καλύψω τα δημοσιογραφικά κομμάτια που έχουν για εμάς περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς και τις περισσότερες δυνατές συνεντεύξεις, ώστε να τις μοιράσουμε με δικαιοσύνη μέσα στη χρονιά όταν οι ταινίες βρίσκουν διανομή, και έτσι να υπάρχει ο λόγος, ο αντίλογος και κάποιες σκέψεις για να κινητοποιήσουν το κοινό να τις παρακολουθήσει. Οπότε δεν είμαι ένας δίκαιος θεατής που έχει παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος, ούτε πολύ καλός στις προβλέψεις. Δηλαδή το πόσες φορές την έχω πατήσει από τη στιγμή που έχω αρχίσει να δουλεύω επαγγελματικά στο ποια ταινία θα πάρει ποιο βραβείο, ενώ στο παρελθόν όταν το ερασιτεχνικό αγκάλιαζε το εφηβικό και μετεφηβικό πάθος, το είχα ευκολάκι. Πρέπει να έβρισκα ποσοστιαία τα περισσότερα βραβεία σε κάθε διοργάνωση, τα ήταν Όσκαρ, τα ήταν φεστιβάλ. Μετά το έχασα αυτό το ταλέντο. Αλλά δεν πειράζει, κέρδισα άλλα.
0: Ίσως χάσανε και τα βραβεία την αξία τους, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιες κλίκες. Πάντως το φεστιβάλ.
1: Φεστιβάλ λιγότερο λειτουργούν οι κλίκες. Το μοναδικό νομίζω που μπορεί να επηρεάσει ένα φεστιβάλ είναι στο κατά πόσο θα κάνει μια έκπτωση και μια ταινία που θα έβαζε εκτός διαγωνιστικού, θα την βάλει στο διαγωνιστικό, ίσα και ίσα για να μπορέσει να έχει προσβασιμότητα σε περισσότερα αστέρια στο κοκκινό του χαλί. Πέρα από αυτό, από τη στιγμή που διαλέγει μια επιτροπή για να ψηφίσει, πόσο πολυμένα να είναι 7 άτομα από 8 διαφορετικά σημεία του κόσμου που μπορεί να τα επηρεάζουν και άλλα 9 οικογενειακά μέλη οι φίλοι τους που έχουν δει τις ανάλογες ταινίες. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη στα φεστιβάλ. Στους μεγάλους θεσμούς επίσης το έχω βιώσει, το ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Επιρροή έχεις πριν ψηφίσεις. Από τη στιγμή που τα ζυγίζεις όλα μέσα σου και ψηφίζεις και η ψήφο σου δεν σε εκθέτει, δεν βγαίνεις να τη δηλώσεις ανοιχτά γραμμένη πάνω σε κοχύλι. Κοχύλι δεν το λέω τυχαία, γιατί στο Σαν Σεμπαστιάν το βραβείο είναι το χρυσό κοχύλι, το μεγάλο βραβείο. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται ανώνυμα ή στις επιτροπές των φεστιβάλ που γίνονται κατόπιν συζητήσεων με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, πάντοτε ο διάλογος φέρει κάποιες ζυμώσεις που είναι χρήσιμες. Το να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό που γίνεται στο τέλος.

0: Και δεν είναι τυχαίο, Ντέπ μου, τώρα που ακούσαμε τη Σεβερίνα να υμνεί το Μπρατ Πιτ και την ομορφιά του μέσα από ένα δικό της έτσι πιο pop τραγούδι. Κάπως έτσι δηλαδή αφήνουμε το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν που μιλήσαμε για την εμφάνιση του Μπρατ Πιτ στο κόκκινο χαλί. Το κομμάτι λοιπόν αυτό της Σεβερίνα, η οποία είναι η ντίβα της pop μουσικής στη χώρα της, υμνεί την ομορφιά του καλλιτέχνη, συγκρίνοντάς τον με κάποιον που μπαίνει σε ένα μπαρ που έχει την αντίστοιχη ομορφιά. Φεύγοντας όμως από αυτό και έχοντας ήδη μιλήσει για την πρώτη ταινία, ας την δώσουμε έτσι λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί είναι πραγματικά από τις ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσετε το στην καρδιά του κτίνους. Είναι λοιπόν η ιστορία ενός απόμαχου από τις ειδικές δυνάμεις που μαζί με τον σκύλο του ταξιδεύουν. Το ελικοφόρο στο οποίο ταξιδεύουν παθαίνει κάποια βλάβη και ο ίδιος δεν μπορεί να το συγκρατήσει, έτσι αναγκάζεται να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μαζί με τον αγαπημένο του φίλο και να επιβιώσουν σε παράξενες συνθήκες που θα συναντήσουν στο διάβα τους, από αρκούδες και λύκους μέχρι μικρά ατυχήματα καθημερινότητας. Όλη η ταινία, όπως είπαμε και νωρίτερα, παίζεται και στηρίζεται στα βλέμματα των δύο πρωταγωνιστών, του τετράποδου και του δίποδου, και αυτό ίσως μας κάνει εύκολη τη μεταφορά μας στην επόμενη ταινία που θα θέλουμε να προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, το Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας. Δεν ξέρω αν αγαπάς τον Σον το Πρόβατο, έτσι, αυτό το βοβό χαρακτήρα που πάρει ότι είναι πολύ πιο εύγλωτος μέσα από τις δικές του πράξεις. Ο Σον λοιπόν καταφέρνει πάντοτε να βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο για να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που πάμε για την προηγούμενη ταινία, απλά με περισσότερο χιούμορ. Και τώρα λοιπόν, με αφορμή το Halloween, τον βλέπουμε να κάνει μια σειρά από δράσεις, γιατί μια παράξενη ύπαρξη, δεν θα την πούμε τέρας, που θα εμφανιστεί μπροστά τους, είναι έτοιμη να αλλάξει τις ισορροπίες του τόπου. Πολύ καλό φτιαγμένο, πολύ διασκεδαστικό. Αυτό το stop motion animation για μένα είναι από τα πιο πετυχημένα σε αυτό το ύφος το οποίο προσπαθεί να υποστηρίξει. Ανάμεσα στις ταινίες εβδομάδας είναι η Λογική και Ευαισθησία. Λέω ελάχιστα πράγματα πιο πολύ γιατί έχει το δικό της κοινό, το κοινό της Jane Austen, πολύ πιο καθαρή και κοντινή στο κείμενο του πρωτότυπου βιβλίου, με το χιούμορ και την πονηριά και το κλείσιμο του ματιού στα ροζ και λιγότερα ροζ συναισθήματα των ηρωίδων. Όμορφη κινηματογραφική μεταφορά που αξίζει τον χρόνο σας, αλλά το χρόνο σας πραγματικά μια ταινία τον αξίζει, που πέρυσι ήταν στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, το Los Tigres, από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του είδους, που παρουσιάζει δύο αδέλφια όπου θα φτάσουν σε παραβατική συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το πραγματικό τους ταλέντο που είναι οι καταδύσεις, όταν αυτό που λέμε λίγο άκομψα, θα μου επιτρέψεις να το πω ραδιοφωνικά, έτσι αλλιώς δεν λογοκρίνουμε εδώ πέρα, θα το πω χωρίς το σίγμα το στερητικό μπροστά, το ατό τυπήσει τον ανεμιστήρα και γίνουν όλα ένα και το αυτό. Θα αναγκαστεί λοιπόν αυτός με την αδερφή να κάνουν μια πράξη η οποία δεν θα βρισκόταν στην προσωπική τους ατζέντα, που μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στον κίνδυνο, σίγουρα όμως θα τους φέρει και πιο κοντά σαν αδέλφια. Με αυτές τις ταινίες νομίζω ότι κλείνουμε έναν ωραίο κύκλο για να μιλήσουμε για το τι τρέχει αυτή την εβδομάδα. Υπάρχουν πολύ περισσότερες βέβαια, πολλές επιλογές. Έχετε την άνεση να δείτε επίσης το Άλογο του Τωρίνο που επιστρέφει στους κινηματογράφους του Μπελατάρ, σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στο συνολικό έργο του. Ας πούμε το δική Avengers, ξαναβγαίνουν με καινούριες σκηνές εμβόλυμες. Όποιος αντέξει αυτές τις 3 ώρες και κάτι ψηλά, καλή του τύχη.
1: Να αναφερθώ εγώ και στην καινούργια ταινία του Φίλη Ερόπουλου, την Ουχρονία, που την είχαμε δει στο Φεστιβάλ του Βερολίνου σε μια σαρωτική πρεμιέρα και που βγαίνει για μια εβδομάδα στο Τριανών. Και έτσι νομίζω ότι αξίζει να στηρίζουμε αυτό τον ελληνικό κινηματογράφο και δει τον πειραματικό κινηματογράφο που έχει έτσι μικρότερο κοινό.
0: Πολύ σωστά λες και χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί είναι σημαντικό ιδιαίτερα και για τη στάση του στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, που μέχρι και σήμερα ο τρόπος που ανακάτεψε τη μαγιονέζα επικοινωνιακά αξίζει να αναφερθεί, καθώς είχε αρκετή τόλμη να μιλήσει ανοιχτά για την πραγματική σημασία του πολιτικού κινηματογράφου και τι ορίζεται ως πολιτικός κινηματογράφος.
1: Να αναφερθούμε, Αλέξανδρε, και στο αφιέρωμα που κάνει η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά, που είναι έτσι μεγάλη γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Έχει γίνει πια κάτι σαν θεσμός, θα έλεγα. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς τέτοια εποχή. Έχει ξεκινήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου και αύριο Κυριακή στις 27 του μήνα ρίχνει την αυλαία του. Έχει αρκετά highlights το φετινό πρόγραμμα με 8 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Μεταξύ αυτών ήταν η ταινία «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου, που είναι και μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με την οποία άνοιξε το φεστιβάλ την Πέμπτη. Και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε πώς και πώς τις νύχτες πρεμιέρας. Είχα πάει στην συνέντευξη τύπου την προηγούμενη Τρίτη. Έχει ανακοινωθεί ήδη το πρόγραμμα, οπότε καλούμε τον κόσμο να αρχίσει να διαλέγει τις ταινίες του, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται χαμός με την προπόληση των εισιτήριων.
0: Και μετά από αυτά που πέρασε ο ίδιος ο θεσμός, να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, που κινδύνευσε να χάθει μία από τις βασικές χρηματοδοτήσεις και ενίσχυση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η φετινή διοργάνωση. Ένας λόγος παραπάνω, όχι μόνο για την οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες, αλλά για να υπενθυμίζουμε το ότι ένας θεσμός ο οποίος έχει χτιστεί με πραγματικά πολύ υδρότα και προσωπική δουλειά από διάφορους καλλιτεχνικούς διευθυντές και οραματιστές τους, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Διόδιος, που αξίζει να τον αναφέρουμε κάθε φορά στις συζητήσεις μας. Αυτός φαντάστηκε, οραματίστηκε, έχτισε έναν θεσμό από το τίποτα. Πραγματικά από το τίποτα. Έχει περάσει λοιπόν στα χέρια του Λουκά Κατσίκα, ο οποίος κάνει πολύ οργανωμένη δουλειά για να παραμείνει ανοιχτό αυτό το παράθυρο στις ταινίες. Μερικές χρονιές οι νύχτες πρεμιέρες γίνονται νύχτες avant premiere, να μην το ξεχνάμε αυτό, και δεν το λέω με κριτική διάθεση, το λέω για να δείξω ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμα και τις δύσκολες χρονιές να ενισχυθεί κάπως ο θεσμός με ταινίες οι οποίες θα δούμε αργότερα στην χρονιά, αλλά έχουν ξεχωρίσει και ταινίες μέσα από εκεί που εξαιτίας του φεστιβάλ κατάφεραν να βρουν διανομή.
1: Ακριβώς, και ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες είναι και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Νάζα», που υπογράφουν οι δύο από τους 4 συνδημιουργούς του τιμημένου με Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ «Καμιά άλλη γη», το οποίο βέβαια έχει ανακοινωθεί ήδη ότι έχει πάρει διανομή, αλλά θα έχει την πρεμιέρα του στις νύχτες πρεμιέρας.
0: Και ήταν κανονικά οργανωμένο να υπήρχαν και συντελεστές της ταινίας. Τα πρόσφατα γεγονότα δεν το επιτρέπουν από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός αν κάτι έχει αλλάξει στο μεσοδιάστημα. Όπως και να είναι, ο φημωμένος κινηματογράφος δεν είναι σίγουρα ο κινηματογράφος που θέλουμε. Προτιμούμε τον κινηματογράφο που μπορεί να ανοίξει το διάλογο, που μπορεί να μας δημιουργήσει ακόμα και προβληματισμούς σε σχέση με αυτό που βλέπουμε, να μην είναι συμβατός ούτε με την αισθητική μας, ούτε με τον ηθικό μας κώδικα, γιατί ό,τι βλέπουμε και συζητάμε ανοίγει σίγουρα το διάλογο. Το θέμα είναι να γίνεται σε πολιτισμένη βάση και με έναν τρόπο που, όταν ανοίγει αυτή η διαφορετική σκέψη σχετικά με το τι πιστεύουμε για αυτό που θα παρακολουθήσουμε ή το τι πιστεύουμε γενικότερα για κάποιες διαφορετικές από τις δικές μας έννοιες, εκεί πέρα γινόμαστε εμείς πιο ισχυροί αργότερα.

0: wanna do is play my ukulele.
1: Αλέξανδρε, πριν από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, ήσουν στο επίσης εξαιρετικό φεστιβάλ στο Τορόντο.
2: Το φεστιβάλ του Τορόντο είναι πραγματικά από τους πολύ πολύ πολύ ισχυρούς θεσμούς στο κινηματογραφικό χάρτη. Κάποτε ήταν στην τρίτη θέση, τώρα παίζει μεταξύ τρίτης και πέμπτης από τα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Θα σας πω ότι αρκετές ταινίες και από αυτό το θεσμό έχουν ήδη βρει ευτυχώς διανομή στη χώρα μας. Ήδη το Gentle Monster προβάλλεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Η καινούργια ταινία του Michael, το Tender Loving Care, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Αυτός ο κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τα μάτια του σχετικά με το ποιος φροντίζει ποιον όταν αλλάζεις γενιά σε ακόμα και στο στενό οικογενειακό κύκλο, είναι ένα από τα βασικά θέματα. Προβλήθηκαν πολλές ταινίες που είχαν ενίσχυση από το Red Sea Film Foundation. Είναι καλό να αναφερόμαστε και στους θεσμούς οι οποίοι κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις τους. Τιμήθηκε με ειδικό βραβείο η Πενέλοπε Κρούθ, παρουσία και του συζύγου της Χαβιέρ Μπαρδέμ, οποίοι βρέθηκαν και οι δύο για να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους ταινίες. Επίσης το TIFF προβλήθηκε η ταινία Inc, που ήταν τελικά η ταινία έκπληξη του φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Το Wild Horse 9 που χάρισε και το βραβείο ερμηνείας στον Τζον Μάλκοβιτς. Το Bunker, η ταινία αυτή που παίζει το ζεύγος Μπαρδέμ Πενέλοπε Κρούθ, επίσης τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή, αλλά το ντεμπούτο νομίζω είναι, το ντεμπούτο είναι μια από τις ταινίες που θα κρατήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον, γιατί η Τζούλιαν Μουρ σχεδόν έχει πάρει το Όσκαρ ήδη στην τσέπη της για να μας ξεκουράσει από τις προβλέψεις. Ενδιαφέρον βέβαια είχε και μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση για το Wildwood, το στούντιο της Laika που μας έχει χαρίσει το παρελθόν ταινίες που συνδέουν και το animation αλλά και την χρήση μαριονετών, δείχνει ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θα δούμε την επόμενη χρονιά. Αυτά τα ολίγα λοιπόν.
1: Καλή επιστροφή, Αλέξανδρε, θα σε έχουμε ζωντανά το ερχόμενο Σάββατο.

0: Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά ξανά». Ένα αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο. Λευτέρη, καλώς ήρθες εδώ στο Earth News Radio.
1: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα και πάλι στην αγαπημένη αυτή εκπομπή.
0: Γιατί σινεμά ξανά?
1: Γιατί η ιδέα που είχαμε σαν Ακαδημία ήταν ότι αφενός μεν για τους πιο παλιούς είναι πάρα πολύ ωραίο να επιστρέφεις και να διαβάζεις με άλλο τρόπο και πάλι κάποιες ταινίες, το οποίο σημαίνει ότι είτε έχουν καλυτερέψει, είτε έχουν χειροτερέψει, είτε τις βρίσκεις πιο βαρετές, είτε πιο ενδιαφέρουσες, είτε ξαφνικά βλέπεις κάτι που δεν είχες δει. Και επίσης, επειδή θεωρώ ότι είναι και ένα αφιέρωμα το οποίο είναι καλό να δουν και νεότερες γενιές, είναι στην ουσία να ξαναδούν κάποιες ταινίες, όχι με την έννοια ότι τις έχουν δει, αλλά με την έννοια ότι είναι περασμένων δεκαετιών, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στην έννοια ξανά. Οπότε είναι ταινίες οι οποίες τους δίνεται μια ευκαιρία με μια νεότερη γενιά κάπως να επισκεφτούν και αυτοί τον ελληνικό κινηματογράφο. Και πιστεύουμε στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, το οποίο έγινε με τη λογική των επιμελητών, 6 επιμελητές και 5 θεματικές ενότητες, ότι τελικά καταφέραμε να έχουμε κάποιες ταινίες οι οποίες είναι και αρκετά σπάνιες. Δηλαδή είναι ταινίες που δεν μπορείς να τις βρεις εύκολα να τις δεις. Και ελπίσαμε ότι θα ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στην αίθουσα για να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία ταινιών που έγιναν για την αίθουσα.
0: Ακριβώς. Πάνω από 50 σημαντικές ταινίες που ουσιαστικά ξεκινούν από τη δεκαετία του 50 και φτάνουν μέχρι σήμερα. Θα ήθελα λίγο να μας πεις περισσότερα για τις 5 αυτές ενότητες και βέβαια για τους επιμελητές που επέλεξαν τις ταινίες που θα δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από τον Γιώργο Κασακόπουλο, κριτικό κινηματογράφου και head programmer στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει την ενότητα αντικατοπτρισμοί. Αυτό σημαίνει, είναι ο μόνος ο οποίος, επειδή ακριβώς να πούμε ότι όλο το αφιέρωμα γίνεται με αφορμή τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που θα γίνουν τον Ιανουάριο στην Αθήνα και που είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και την πόλη μας, είναι η μόνη ενότητα στην οποία υπάρχουν δίπλα-δίπλα μία ταινία ελληνική και μία ξένη. Που κάπως στο μυαλό του Γιώργου, το περίπλοκο αυτό και ενδιαφέρον μυαλό του Γιώργου, έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Μία ενότητα μετά είναι η ενότητα που έχει να κάνει με την Αθήνα. Αφροδίτη Νικολαίδου, καθηγήτρια πανεπιστημίου, ασχολείται χρόνια με τη θεωρία του κινηματογράφου και επέλεξε κάποιες ταινίες οι οποίες σαν κέντρο έχουν την Αθήνα. Και είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί κάπως έτυχε να δω, να ξαναδώ μάλλον, την ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, το Αντεγιά, και είδα μια Αθήνα στην αρχή των 90s που ξέρεις, είναι πολύ νοσταλγικό, γιατί το έχουμε ζήσει και εσύ το έχεις ζήσει και εγώ το έχω ζήσει. Καταρχήν, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα, είναι λες και είναι άλλος πλανήτης η Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα και πόσο μοιάζει με μια έννοια, γιατί κάποιες γειτονιές ακόμα δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Μετά έχουμε την ενότητα Box Office που επιμελείται ο παραγωγός Διονύσης Αμνιώτης, που το λέει και από μόνος του ο τίτλος. Είναι ταινίες δηλαδή οι οποίες έσπασαν τα ταμεία. Που θεωρώ ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, έχει επιλέξει τον άνθρωπο με το γαρίφαλο, που είναι μια ταινία που δεν τη βρίσκεις εύκολα να τη δεις γενικά και που ήταν μια ταινία που έσπασε τα ταμεία στην εποχή που βγήκε, και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να τη δει, ας πούμε, κάποιος στη μεγάλη οθόνη, γιατί πρέπει να έχει απαιχθεί πάρα πολλά χρόνια. Οπότε υπάρχει αυτή η ενότητα, που είναι ταινίες οι οποίες κάνουν πολλά εισιτήρια. Και μετά έχουμε την ενότητα αυτή τότε. Ευθύμης Φιλίππου, γνωστός σεναριογράφος, αγαπημένος σεναριογράφος, Ευθύμης Φιλίππου επιλέγει κυρίως ταινίες μη μυθοπλασίας, αυτό που λέμε δηλαδή ντοκιμαντέρ,

0: τρομερά σπάνιε, δεν τι βρει καθόλου αυτέ τι ταινίε. Ξέρω εγώ, έχει μια ταινία για τον Μπουζούκι, α πούμε, του Γιάννη του Μάρου, που είναι ένα ντοκιμαντέρ για την λαϊκή τέχνη αυτή. Που είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα πετύχει εύκολα όταν τα δει στον κινηματογράφο.
1: Ή του Βοσκού του Νίκου Παπατάκη.
0: Ή του Βοσκού του Νίκου Παπατάκη, βεβαίω. Έχει, δηλαδή, πολύ ενδιαφέρουσε είναι οι επιλογέ του Ευθύμη. Και τέλο έχουμε Μαρίσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Νομίζω, ξέρεις, το Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι οι μισές ελληνικές ταινίες κάπως έχουν να κάνουν με αυτό. Και επίσης πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή των ταινιών που έκαναν οι δύο γυναίκες με ένα θέμα, ξέρεις, που έχουν ασχοληθεί όλοι.
1: Και που όντως καλύπτουν και αυτές ένα φάσμα ταινιών από το 1953 μέχρι και το 2024, το Avant Drag του Φίλη Ιερόπουλου.
0: Ακριβώς. Η ταινία Εύα του 1953, που είναι έτσι κι αλλιώς μια αρκετά σπάνια ταινία και έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον της γυναικείας ματιάς. Είναι μια, ας πούμε, ξέρεις, μια ταινία που τότε δεν είχε σε αυτό το πόστο πολλές γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν μοντές, γράφαν σενάρια, ξέρεις, δεν σκηνοθετούσαν. Οπότε αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις μια γυναικεία, μια ηρωίδα γυναίκα σκηνοθετημένη από γυναίκα.
1: Εγώ χαίρομαι ως άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα τον ντοκιμαντέρ, την ταινία τεκμηρίωσης, ότι υπάρχουν στις επιλογές αρκετά ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή, της Ελίνας Ψίκου, του πολύ ταλαντούχου Χρήστου Ανδριανόπουλου και υπάρχουν σε όλες τις ενότητες, όπως είπες και εσύ, ακόμα και στο Ευθύμη Φιλίππου, που τα περισσότερα είναι ντοκιμαντέρ και μάλιστα σπάνια, όπως του Τάκη Κανελόπουλου.
0: Ήταν συνειδητό αυτό, δηλαδή. Ζητήσαμε από όλους τους επιμελητές να έχουν το λιγότερο ένα ντοκιμαντέρ ή και ειδικά ο Ευθύμης επέλεξε πολλά.
1: Λευτέρη, να ρωτήσω, οι επιμελητές πώς επιλέχθηκαν? Ήταν μια επιλογή της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου?
0: Του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή σε ενδιάμεσο είχαμε εκλογές και πια έχουμε μια άλλη σύνθεση. Ναι, κάπως προσπαθήσαμε να έχουμε ανθρώπους του χώρου που δεν είναι όμως όλοι κινηματογραφιστές, δεν είναι το επάγγελμά τους, δεν είναι κινηματογραφιστές. Οπότε ξέρεις, πέσανε πάρα πολλά ονόματα και κάπως αισθανθήκαμε ότι αυτό είναι ένα μπουκέτο ανθρώπων που θα μας φέρει. Γιατί και τις ενότητες κάπως τις βρήκαμε και λίγο σε σχέση και με τους ανθρώπους. Κάποιες ήδη τις θέλαμε να τις κάνουμε. Οπότε κάπως έγινε ένα πάντρεμα ενοτήτων και ανθρώπων. Και ελπίσαμε ότι ακριβώς με αυτή την έννοια θα μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη, πώς να το πω, ένα άνοιγμα σε πολύ πιο διαφορετικές ταινίες μεταξύ τους, να μην είναι, ξέρεις, ένα πράγμα που να μοιάζει.
1: Εμένα μου αρέσει που το άνοιγμα αυτό υπάρχει και και στους χώρους και στις πόλεις που θα διεξαχθεί αυτό το αφιέρωμα, γιατί είναι και σε χειμερινές και σε θερινές αίθουσες και σε πολιτιστικούς χώρους, σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά.
0: Ήταν μια κεντρική ιδέα η έννοια της εξωστρέφειας και η έννοια του, ακριβώς επειδή εκπορεύεται από την διαφορετικότητα των ταινιών, ότι θελήσαμε καταρχήν οι ταινίες να παιχτούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνεις, ο ελληνικός κινηματογράφος παίζεται παντού. Δεύτερον, επειδή τέτοιες ταινίες δεν τις βρίσκεις, στη Βέρεια για παράδειγμα, ξέρω, στο Βόλο τώρα να δεις, ξέρεις, αυτές τις ταινίες. Μας άρεσε πολύ και αυτό, το ότι το ανοίξαμε πολύ. Και η έννοια, επειδή πιάσαμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο επίτηδες, για να μπορέσουμε ακριβώς να πιάσουμε αυτό το φάσμα και θερινά και θερινές αίθουσες και χειμερινές. Να πούμε επίσης ότι, όπως λένε, εκτός συναγωνισμού, εκτός επιμελητών, θα παιχτεί η ταινία του Θοδωρου Αγγελόπουλου, Το οποίο στην Ομίχλη, που είναι και η μοναδική ελληνική ταινία που έχει πάρει βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας καλύτερης ταινίας, και θα παιχτεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Είναι κάπως και ταινία λήξης υπό μια έννοια, δηλαδή θα τελειώσει το αφιέρωμα με την ταινία του Θοδωρου Αγγελόπουλου. Κάπως, ξέρεις, μια εκδήλωση λίγο πιο ιδιαίτερη.
1: Και μετά το αφιέρωμα αυτό, τι μετά το σινεμά ξανά?
0: Θα σου πω, η Ελληνική Ακαδημία έχει ακόμα μια εκδήλωση τον Δεκέμβριο, πάλι στα πλαίσια ας πούμε του άτυπου έτους ελληνικής ταινίας με αφορμή τα ευρωπαϊκά βραβεία, που θα είναι κάποια master classes στα πλαίσια αυτού του πράγματος που κάνει η Ακαδημία από καταβολής, από το που δημιουργήθηκε, που ονομάζουμε Film Factory, στο οποίο το σύνηθες είναι οι Έλληνες βραβευμένοι των βραβείων Ήρης δίνουν μια διάλεξη πάνω στις βραβευμένες ταινίες που είχαν καταθέσει. Φέτος όμως προσδοκούμε, και ακόμα δεν έχω ονόματα, να καλέσουμε, όπως καλέσαμε στα βραβεία Ήρης τη Vicky Creeps, ενώ να καλέσουμε προσωπικότητες εξέχουσες, έχουν πέσει πολλές ιδέες. Οπότε η λογική μας είναι μαζί με τους Έλληνες δημιουργούς που θα κάνουν τα masterclass που θα έκαναν έτσι κι αλλιώς, να έχουμε και 2-3 ηχηρά ονόματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου που σχετίζονται και με τα ευρωπαϊκά βραβεία, έχουν βραβευτεί δηλαδή κάποια στιγμή, που θα δώσουν και αυτά ένα masterclass, μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Οδείο Αθηνών.
1: Λευτέρη, να σε ρωτήσω, ποια θα είναι έτσι ο ρόλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει τον Ιανουάριο, στην τελετή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα φιλοξενηθεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος?
0: Καλή ερώτηση. Δεν έχουμε άμεση σχέση σαν ακαδημίες, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ για όλο αυτό, αλλά επειδή αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο από μια ακαδημία, στην ουσία οι εκδηλώσεις που κάνουμε αυτό το έτος και έχουν και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, είναι κάπως αυτό που κάνουμε σαν, πώς να το πω, σαν φόρος τιμής στον ελληνικό κινηματογράφο με αφορμή τα βραβεία. Άρα στην τελετή την ίδια φαντάζομαι θα είμαστε καλεσμένοι, αλλά μέχρι εκεί.
1: Έτσι, και μια πιο προσωπική ερώτηση, εσύ πώς νιώθεις για αυτή την τελετή που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα?
0: Κοίτα, εγώ όταν το έμαθα αισθάνθηκα ότι είναι κάτι σημαντικό, με την έννοια ότι πέρα από το αν είναι τα βραβεία, αν είναι κινηματογραφικά βραβεία, είναι μια μεγάλη εκδήλωση η οποία θα φέρει την Αθήνα στο επίκεντρο. Και καταλαβαίνω ότι συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις έχουν από πίσω πολλή δουλειά και πολύ κόσμο που εργάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο. Τελευταία, επειδή επικοινωνούμε με διάφορες προσωπικότητες και τους καλούμε στην Αθήνα, στα βραβεία μας, αλλά και γενικά, έχω καταλάβει ότι η Αθήνα σιγά σιγά και λόγω των παραγωγών που έρχονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, που είναι όλο και μεγαλύτερες, πλέον θεωρείται μια πόλη που κάπως οφείλεις να την επισκεφτείς. Άρα θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά βραβεία, επειδή προφανώς για ένα βράδυ θα φέρουν την Αθήνα στο επίκεντρο, και επειδή είναι και η πρόεδρος της Ακαδημίας, της Λία Μπινός, η οποία απροπό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γυρίζει την επόμενη μεγάλο μήκος ταινία της, θεωρώ ότι, ξέρεις, θα ακουστεί για άλλη μια φορά η Αθήνα σαν μια πόλη του κινηματογράφου. Και το πιστεύω γενικά αυτό εγώ, ότι τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα, και όχι μόνο η Αθήνα, μέσα από όλους αυτούς τους άνθρωπους που την επισκέπτονται, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι ο ελληνικός κινηματογράφος φέτος έχει την τιμητική του, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο βραβείο στη Βενετία και 2 συμμετοχές στα επίσημα διαγωνιστικά του Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάτι που δεν το λες αμεληταίο για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό μαζί, και μιας και μιλάω σαν Ακαδημία, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο μπουκέτο όλο αυτό μαζί. Προφανώς, ταυτόχρονα με τα χιλιάδες προβλήματα τα οποία έχουν υπάρξει και εξακολουθούν να υπάρχουν και θα υπάρχουν γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που και εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να φωνάζουμε και να υποστηρίζουμε, ότι κινηματογράφος χωρίς κονδύλια, χωρίς τη βοήθεια του κράτους, δεν μπορεί να υπάρξει. Και ξέρεις, είναι μια σχέση η οποία είναι πάντα φωνάζουμε, κάτι λίγο φτιάχνει, μετά πρέπει να ξαναφωνάξουμε γιατί φτιάχνει, αλλά δεν φτιάχνει ακριβώς όπως το είπαμε. Και είναι αυτό μια σχέση αγάπης μίσους.
1: Και να προσθέσω, και κινηματογράφος χωρίς κινηματογραφική αίθουσα δεν υπάρχει, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα στην εποχή μας, στην εποχή της πλατφόρμας, και που γίνονται ολοένα περισσότερες συζητήσεις για τις αίθουσες που αγκομαχούν και που παλεύουν να επιβιώσουν.
0: Κοίτα, θα σου πω σε αυτό κάτι, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες με αφορμή το σινεμά ξανά. Υπάρχουν κάποιες αίθουσες στην Αθήνα οι οποίες ανακαινίστηκαν πρόσφατα. Όσες από αυτές επισκέφτηκα, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιότερα θεωρούσαμε ότι θα πάμε σινεμά το Σαββατοκύριακο, θα βγούμε και είναι μια έξοδος. Και δεν μας πολύ έγινε, λέγαμε το σινεμά που είναι κοντά μας, που είναι στη γειτονιά μας, που και που και που. Αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι υπάρχει μια κρίση, αλλά είναι και προφανές ότι όσοι μπήκαν στη λογική να ανακαινήσουν μια αίθουσα, να βρούνε και έναν άλλο τρόπο να προσεγγίσουν τους θεατές, να τους προσφέρουν και κάτι το οποίο δεν το προσέφεραν πριν, ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι κάτι που ο θεατής το ζητάει και το αγκαλιάζει. Δηλαδή τελικά το θέμα για μένα δεν είναι η κινηματογραφική αίθουσα από μόνη της, το μεγάλο πανί, είναι και λίγο το περιβάλλον. Δηλαδή βλέπεις ότι οι κινηματογράφοι της Αθήνας που σιγά σιγά ανακαινίζονται, έτυχε σήμερα να πάω στην όπερα, και είδα και σε όλη αυτή την καινούρια ιστορία που έκανε το Σινόμπο, μετά στο Αθήνεον, μετά. Είναι πολύ κινηματογράφη, θέλω να πω. Νιώθεις ότι, α, κοίτα να δεις, είναι ωραία εδώ να πάω, να δω μια ταινία. Δεν αρκεί δηλαδή πια απλά να πεις ότι έχω μια αίθουσα και θα πάμε σινεμά. Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός με το σπίτι και τον καναπέ των ανθρώπων. Και θεωρώ ότι πρέπει και οι αίθουσες να κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να έρθουν κοντά στο θεατή. Και νομίζω ότι ο θεατής τις ανταμείβει αυτές τις προσπάθειες. Έτσι νιώθω.
1: Λευτέρη Χαρίτο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Siento un corona di gola, e mi atterrano mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πρωτοκαλεί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα έως και αύριο Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανούς χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Σκιάθο μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε αργά το απόγευμα. Υπήρξαν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε χωριά του νησιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ υποσχόταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην πολιτική συγκέντρωση του Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας, θα φέρει και την λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται. Δεν πρόκειται βέβαια για οφθαλμαπάτη, αλλά για μεγάλη αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν να υπάρξουν κοινά συμφέροντα ανάμεσα σε αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση και στους εκμεταλλευτές τους, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Κουτσούμπας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. Στην Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη χώρα ζητώντας να ληφθούν κατεπηγόντως μέτρα για το κλίμα έπειτα από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσωνες. Οι διοργανωτές ζητούν την κατεπήγουσα εφαρμογή μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν από την φορολόγηση στα υπερκέρδη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας όπλων, καθώς και από έναν φόρο στην μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα ανεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Μερικές ταινίες τις ξέρουμε απ' έξω, άλλες περιμένουν ακόμα να ανακαλυφθούν. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να δει το ελληνικό σινεμά ξανά μέσα από ένα κύκλο προβολών με πάνω από 50 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ρέθυμνο, Πάτρα και Χανιά. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο όπως κάθε Σάββατο εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Σήμερα, όπως θα καταλάβατε από την εισαγωγή, θα ασχοληθούμε με το αφιέρωμα αυτό σινεμά ξανά της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και έχουμε επιλέξει 5 ταινίες από τις 5 θεματικές ενότητες που προβάλλονται στο αφιέρωμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Σινεμά Ξανά, το οποίο ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την ενίσχυση και τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ΕΚΟΜΕΔ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα γίνουν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου από την ταινία Βαλκανιζατέρ, μια κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, ένα road movie για το νεοελληνικό δαιμόνιο που είδαμε το 1995 και ήταν η ταινία έναρξης του αφιερώματος σε Αθήνα και Βέρεια. Την ταινία αυτή έχει επιλέξει ο παραγωγός και διανομέας Διονύσης Σαμιώτης, ο οποίος επιμελείται την ενότητα Box Office με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού σινεμά. Μερικές από τις ταινίες που έχει επιλέξει είναι «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, «Η λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, «Το τέλος εποχής» του Αντώνη Κόκκινου, «Η πολίτικη κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη, «Οι νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, «Το El Greco» του Γιάννη Σμαραγδί και το «Ένα άλλος κόσμος» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ο επιμελητής θεματικής ενότητας Διονύσης Σαμιώτης λέει: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότερες από τις ελληνικές ταινίες με μεγάλη εμπορική επιτυχία και δυνατά ποιοτικά στοιχεία έχουν αντέξει και αντέχουν ακόμα στο χρόνο, γιατί καταπιάνονται με θεματικές που αφορούν και απευθύνονται στο ευρύ κοινό και παράγονται με την υψηλή αισθητική και τεχνική που απαιτεί η μεγάλη οθόνη. Η κοσμοσυρωή που γεμίζει τις αίθουσες επιτυγχάνεται όταν η ταινία αγγίζει ευαίσθητες χορδές. Διαγενειακό DNA ή προσφέρει δυνατή εμπειρία. Όταν μάλιστα συνδυάζονται με δυνατό cast, εξαιρετικές ερμηνείες, μουσικές και στοχευμένο marketing, το αποτέλεσμα γράφει ιστορία. Η ελληνική ταινία, μετά από πολλά χρόνια κυριαρχίας του λαϊκού κινηματογράφου, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα απαξίωσης από το κοινό στις δεκαετίες 70-90, αλλά σταδιακά άρχισε να επανακάμπτει με κάποιες ταινίες σταθμούς, μερικές από τις οποίες θα δείτε στο αφιέρωμα αυτό, για να φτάσουμε στο σήμερα, σε μια θαυμαστή πλέον ισορροπία με ταινίες που σχεδιάζονται για να συναντηθούν με το κοινό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, στην αίθουσα, εγκαθιστώντας πλέον τον ελληνικό κινηματογράφο πολύ ψηλά στην εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας». Ακούμε ένα κομμάτι του Γιάννη Κότσιρα, το οποίο εμπεριέχεται στο soundtrack της ταινίας Βαλκανιζατέρ, το οποίο κυκλοφόρησε από την Polygram το 1997.

και αλλάζουμε ενότητα και ταινία. Ο κριτικός κινηματογράφου και επικεφαλής του προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Κρασακόπουλος, επιμελείται την ενότητα Αντικατοπτρισμοί, ελληνικές και ευρωπαϊκές ταινίες σε ζεύγη. Οι ταινίες που έχει επιλέξει είναι «Μάτια χωρίς πρόσωπα» του Ζος Φρανζή, «Μην πετάξεις τίποτα» της Ανιές Βαρντά, «Αληθινή ζωή» του Πάνου Κούτρα, «Άτεμπεργκ» της Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη, «Άλπης» του Γιώργου Λάνθιμου, «Ο άγνωστος της λίμνης» του Αλέν Γκυροντί, «Το κάτω από το δέρμα» του Τζόναθαν Γκλέιζερ, «Το πρόβλημα του να έρχεσαι στον κόσμο» της Σάντρα Βόλνερ, «Τα αδέσποτα κορμιά» της Ελίνας Ψίκου και το «Σαν Ταν» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, το soundtrack της οποίας ακούμε.

5 ζευγάρια ταινιών, ταινίες που συναντιούνται με τρόπο απροσδόκητο σε μια σύνδεση που υφίσταται κάτω από την επιφάνεια, σε μια συγγένεια δομική ή αισθητική που δεν είναι ορατή με την πρώτη ματιά. Ο αντικατοπτρισμός δεν είναι πιστή αντανάκλαση, είναι εικόνα μετατοπισμένη, αντεστραμμένη, λίγο αλόκοτη, διαφορετική. Η μια ταινία δεν επιβεβαιώνει την άλλη, δεν την εξηγεί, τη φωτίζει αλλιώς. Φιλμ που δείχνουν να μην έχουν τίποτα κοινό στην πλοκή, στην εποχή ή στον τόνο, και όμως συνομιλούν με τρόπο υπόκοφο, καταλήγουν να κατοικούν στον ίδιο νοητό τόπο. Συνδέσεις που, σαν σε παιχνίδι, καλείσαι να ανακαλύψεις πέρα από τα προφανή. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, στο σινεμά όπως και στη ζωή. Γράφει ο επιμελητής θεματικής ενότητας Αντικατοπτρισμοί Γιώργος Κρασακόπουλος.

Μια ταινία που διαδραματίζεται κάτω από τον καυτό ιό της Αντιπάρου, όπου ένας μοναχικός μεσήλικας γιατρός έρχεται κοντά με μια παρέα ξεσαλωμένων νέων και ζει το πιο ειδονικό καλοκαίρι της ζωής του. Αν όμως πλησιάσει άλλο, θα καούν όλοι. Μάκης Παπαδημητρίου και Έλλη Τρίγκου σε ένα φοβερό ερμηνευτικό δίδυμο στην ταινία των 6 βραβείων Ήρης. Get the Beat, το κομμάτι που ακούσαμε, και έρχονται οι Lindstrom. Στην ταινία ακούγονται πολλά γνώριμα κομμάτια όπως αυτό, You Sexy Thing.

Αλλάζουμε θεματική και ενότητα. Η ακαδημαϊκός της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης Αφροδίτη Νικολαίδου παρουσιάζει την Αθήνα 1990 και 2000, η πόλη ανάμεσα, με ταινίες που καταγράφουν τη μεταμόρφωση της πόλης στα χρόνια της κρίσης. Άντε γεια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, ο Πασχάλης της Εύα Στεφανή, η Αθήνε της Εύα Στεφανή επίσης, από την άκρη της πόλης του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, τα φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλές του Αλέξανδρου Βούλγαρη, είναι μερικές από τις ταινίες που έχει

παίζουμε ενότητα. Ηθοποιοί Μαρίσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη συνυπογράφουν το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό των ονείρων». Μια ενότητα γύρω από την ελληνική ταυτότητα.

Οι ταινίες που έχουμε επιλέξει είναι «Η Εύα» της Μαρίας Πλητά 1953, «Η Θεία από το Σικάγο» του Αλέκου Σακελάριου 1957, «Η Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη που είδαμε το 1983, «Η Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου που είδαμε το 1985, «Οι Κρυστάλλινες Νύχτες» της Τόνιας Μαρκετάκη, μια ταινία του 1992, «Ο Μαχαιροβγάλτης» του Γιάννη Κονομίδη που είδαμε το 2010, «Στον Ουρανό» του Τίποτα Μελάχιστα του Χρήστου Ανδριανόπουλου, ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε το 2023 και το «Avant Drag» του Φίλη Ερόπουλου που είδαμε το 2024. Ακούμε την μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου από τη Γλυκιά Συμμορία, μια ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Νικολαίδη που άφησε εποχή. Εξαιρετικές ερμηνείες από τους Τάκη Σπυριδάκη, Δέσποινα Τομαζάνη, Τάκη Μόσχο, Δώρα Μασκλαβάνου, Άλκη Παναγιωτίδη, Λένια Πολυκράτη, Κωνσταντίνο Τζούμα, Ντίνο Μακρύ, Χάρη Ρώμα. Πάρα πολλοί περνούν από αυτή την ταινία και πραγματικά είναι μια ταινία που όντως άφησε εποχή και που πολλοί από τους ηθοποιούς πλήρωσαν και το τίμημα για τη συμμετοχή τους σε αυτή την ταινία. Η Γλυκιά Συμμορία προβλήθηκε στο 24ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1983 και κέρδισε αρκετά βραβεία, μεταξύ αυτών φωτογραφίας, σκηνογραφίας, ήχου, μοντάζ και το βραβείο ειδικής μνήας καλύτερου ηθοποιού στον Τάκη Σπυριδάκη. Επίσης κέρδισε το κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού και το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας της Ένωσης Κριτικών Αθηνών. Το 2006 η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου επέλεξε την ταινία ως την 7η σπουδαιότερη στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία. Και βέβαια εξαιρετική η μουσική που υπογράφει ο Γιώργος Χατζινάσιος.

0: Τέλος, ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ευθύμης Φιλίππου παρουσιάζει την ενότητα με τίτλο «Αυτούς τότε», με ρηξικέλευτες ταινίες 5 δεκαετιών. Οι ταινίες που έχει επιλέξει είναι «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη του 1958, «Ο μακεδονικός γάμος» του Τάκη Κανελόπουλου του 60, «Η Θάσος» του Τάκη Κανελόπουλου επίσης το 61, «Η Κάλυμνος» το νησί των Σφουγγαράδων του Βασίλη Μάρου, «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, «Η Καστοριά» του Τάκη Κανελόπουλου, «Η Αναζήτηση» του Ερίκου Ανδρέου και άλλες πολλές, να μην σας κουράσω. Πραγματικά είναι ρεξικέλευτες ταινίες που έχουν αφήσει αποτύπωμα στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε λίγο για την ταινία «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, μια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα ακριβώς πριν τη δικτατορία, προοικονομώντας ίσως το τι θα ακολουθούσε. Ο Νίκος Παπατάκης έχει δηλώσει πως στους Βοσκούς ασχολούμαι με τις σχέσεις αφέντη δούλου και απεικονίζω τα θέματα της ταπείνωσης και της εξέγερσης, αλλά αυτή τη φορά στην κλίμακα ενός ολόκληρου έθνους. Θέλω να δείξω την ελληνική πραγματικότητα του 1967. Θέλησα να δείξω ότι ένας άνθρωπος που πεθαίνει από την πείνα και το φόβο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ζώο, να συρθεί, να εξευτελιστεί. Προσπάθησα να περιγράψω τον κόσμο των ταπεινωμένων ανθρώπων με ενάργεια, απαλλαγμένος από συναισθηματικούς ανθρωπισμούς. Ήταν επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας του 1967. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Γάλλος συνθέτης Μπαρμπόντ, ο οποίος θεωρείται ο πρωτοπόρος της αλγοριθμικής μουσικής στη Γαλλία και χρησιμοποίησε στην καριέρα του μαθηματικές δομές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη σύνθεση. Στους Βοσκούς η μουσική του λειτουργεί αντιστοιχτικά με το τραχή ορεινό ελληνικό τοπίο και την πρωτόγονη βία της πλοκής, εντείνοντας την ατμόσφαιρα της τραγωδίας. Λόγω του underground χαρακτήρα της ταινίας και της εποχής, η μουσική δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ ως αυτόνομο εμπορικό άλμπουμ. Μπορούμε όμως να την ακούσουμε μόνο παρακολουθώντας την ίδια την ταινία. Και αυτό σας καλούμε να κάνετε, να πάτε να δείτε όσες περισσότερες ταινίες μπορείτε από το αφιέρωμα αυτό «Σινεμά ξανά». Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο.
1: Ήταν προδότης.
2: Για τον Χριστό! Τιτάχτε το!

0: Λασπίνα!
1: Αρπάξτε το βλαχό που λέει!
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα έως και αύριο Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Ευβοία, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Σκιάθο μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε αργά το απόγευμα. Υπήρξαν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε χωριά του νησιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στο κτίριο που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου σε διαμέρισμα. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ υποσχόταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ Εκνέου Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας, θα φέρει και την λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Κουτσούμπας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. Στην Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη χώρα ζητώντας να ληφθούν καταπηγόντως μέτρα για το κλίμα έπειτα από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσονες. Οι διοργανωτές ζητούν την καταπήγουσα εφαρμογή μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν από την φορολόγηση στα υπερκέρδη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας όπλων, καθώς και από έναν φόρο στην μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος καιρός αύριο με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύω αντά στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των εξιθυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου επί της οδού Λυση Κράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Παράλληλα, οι έρευνες για την διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, να καταγράφουν τον χώρο, να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα φαινόμενα έως και σήμερα Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Σκιάθο μετά την καταρακτώδη βροχή που ξέσπασε αργά το απόγευμα. Υπήρξαν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε χωριά του νησιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ υποσχόταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της επίτας, θα φέρει και την λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο, όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Κουτσούμπας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. Στην Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα ζητώντας να ληφθούν καταπηγόντως μέτρα για το κλίμα έπειτα από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσονες. Οι διοργανωτές ζητούν την καταπήγουσα εφαρμογή μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν από την φορολόγηση στα υπερκέρδη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας όπλων, καθώς και από έναν φόρο στην μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από το βόρειο-ανατολικό τμήμα των πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Ο καιρός.
1: άστατος καιρός με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα, νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής, και οι 6 άνθρωποι που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της έκρηξης. Νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέρφια και η σύντροφή τους, που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Στο σημείο είχε βρεθεί τσάντα με το μισθωτήριο, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενίκων. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σωρός που ανασύρθηκε ανήκε στην γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον σύζυγό της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και σήμερα Κυριακή. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο η καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγήτη στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας, θα φέρει και τη λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρυνέται, τονίζει σε ομιλία του ο κύριος Κουτσούμπας. Με συνθήματα να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Μετά από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσονες, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν στη Γαλλία ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αίτημα των διαδηλωτών η επίγουσα χρηματοδότηση μέτρων μέσω φορολόγησης των υπερκεδών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και όπλων, καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σφοδρή καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή προκάλεσε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλίωση αποτελεσμάτων στο αλκοτέστ υποσχόταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής και οι 6 άνθρωποι που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της έκρηξης. Νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέρφια και η σύντροφή τους, που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Στο σημείο είχε βρεθεί τσάντα με το μισθωτήριο, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενίκων. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σωρός που ανασύρθηκε ανήκε στη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον σύζυγό της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και σήμερα Κυριακή. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο η καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Τεχεράνη βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά αναμένει οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή που γίνεται στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας θα φέρει και τη λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται, τόνισε. Με συνθήματα να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα που κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Μετά από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσονες, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν στη Γαλλία ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αίτημα των διαδηλωτών η επίγουσα χρηματοδότηση μέτρων μέσω φορολόγησης των υπερκερδών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και όπλων, καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σφοδρή καταιγιδά συνήθιστης έντασης για την εποχή προκάλεσε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ υπόσχονταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση τακτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός. Με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

101,8. Πρώτο στην είδηση. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και σήμερα Κυριακή. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σιάθο, η καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε δρόμους σε ποταμιά, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια του τριόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής. Και οι 6 άνθρωποι που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της έκρηξης. Νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέρφια και η σύντροφή τους, που διέμεναν σε διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά αναμένει οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Τρίτσης.